ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστής ας γαστρός,

και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός πομένες.

0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Αγωνίζεται να κρατηθούν ασάλευτοι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν τον ελληνισμό. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα.

Κάθε Μάιο, φίλοι ακροατές, η σκέψη των Ελλήνων πετάει στην Κωνσταντινούπολη, την πανέμορφη επτάλοφη πόλη στα ακρότατο άκρο της Θράκης. Θεμελιωμένη σε αρχαίες μνήμες και ελληνικές καταβολές, ιωνικές, αιωλικές και δωρικές, πάνω στην αποικία των μεγαραίων του παλιού Βυζάντιο. Αναμεσής σε δύο θάλασσες και στους δύο ιδιαίτατους πεμπάλαιους κόσμους της Ανατολής και της Δύσης. Τη Βασιλίδα των Πόλεων, παντάνασα του ελληνισμού, Μητρόπολη Ορθοδοξίας, πλάστρα πολιτισμού διφυούς εκ του αρχαίου πνεύματος και του χριστιανισμού, τη γεννήτρα ονόμαστων ομομαθών, καλλιτεχνών, επιστημόνων και κρατεών αυτοκρατόρων και στρατηγών και των αθανάτων ακριτών και των μεγάλων Αγίων και μαρτύρων και οσίων. Τη θεοσεβούμενη πόλη και θεοφύλακτη την καταφέρουσα νίκας κατά βαρβάρων, κυματοθράφστη αιώνες τα κύματά τους, κυράτρης έβγαινη στην άξεστη τότε δύση, πανδιδακτήριον της ανθρωπιάς, με την Αγία Σοφιά της ένα θαύμα στους μέσους χρόνους. Την πόλη θρύλο, την Κωνσταντινούπολη, θυμόμαστε περισσότερο κάθε Μάιο, αγαπητοί μας φίλοι. Και τότε, ασυναίσθητα, κάποιους στίχους ελπίδας σιγοψιθυρίζουμε. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι.

η βασιλεύουσα. Τούρκεψε. Όμως δεν τη χάσαμε την πόλη μας με το μαρμαρωμένο βασιλιά μας. Βαθιά την έχουμε στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. Ας την κρατούν και ας την πατούν κι ας μένει αλειτούργητη η Αγία Σοφιά μας. Τη υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια μέσα από τους κύκλους των αιώνων αντυχή βαθιά μας. Τούρκεψε, ναι. Μα είναι ελληνική και ελληνική θα μένει. Και ας την κρατούν, ας την πατούν, τουρκάλα δεν θα γίνει. Θα σηκωθεί ο χρυσόσπαθος, καθώς το λένε οι θρύλοι, κάποια μέρα φωτοντυμένος και μυριάκτινος ο πετρωμένος βασιλιάς. Τη βασιλεύουσα δε χάσαμε. Την πόλη μας με το μαρμαρωμένο βασιλιά μας. Ζει, βασιλεύει πάντα εδώ, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας.

0: Η 29η Μαΐου είναι η επέτειος της τραγικής ημέρας για τον Οικουμενικό Ελληνισμό, της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους το 1453. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε τότε και παραδόθηκε βορρά στα βάρβαρα στήφη των Οθωμανών, που γέμισαν με τα πτώματα των χριστιανών τα περισσότερα σημεία της μεγάλης πόλεως. Και η γη, σε μερικά μέρη δεν φαινόταν από τους πολλούς νεκρούς, μας λέει ο γνωστός ιστορικός της αλώσεως Γεώργιος Φραντζής στο χρονικό του. Για να συνεχίσει, ήταν φοβερό θέαμα. Και άκουγες θρήνους πολλούς, ποικίλους, και βλέπες αμέτρητους εξανδραποδισμούς ευγενών, αρχοντισών και παρθένων και μοναχών, που τις έσερναν αλίπητα οι Τούρκοι από τα ρούχα και τα μαλλιά και τις κοτσίδες έξω από τις εκκλησίες, ενώ έκλαιαν και οδύρονταν. Έβλεπες το θείο αίμα και σώμα του Χριστού να χύνεται στη γη και να πετιέται.
1: Το ίδιο και περισσότερο τραγικό στην περιγραφή του για την άλωση είναι και ο πρώτος μετά από αυτήν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Γενάδιος Χολάριος. Σε θρηνητική του αναφορά για την ημέρα εκείνη γράφει: «Θυμηθείτε πόσο μεγάλο και πόσο εκλεκτό υπήρξε το γένος μας, γιατί ήταν σοφό, ένδοξο, γενναίο, φρόνιμο, ηρωικό. Υπέταξε ολόκληρη την οικουμένη σε ένα βασίλειο και με τον ενάρετο μάλιστα ζήλο του απορρόφησε ολόκληρη γενικά την αρετή, όπως ακριβώς το σφουγγάρι τα νερά. Αλλά τώρα, αλίμονο για τα κακά, χάθηκε το παν, αφού έπεσε στα χέρια των εχθρών η Κωνσταντινούπολη, που η ανάμνησή της και μόνο μπορεί να μας κάνει να ξεσπάσουμε σε κραυγές πόνου και γοερά κλάματα και να ψυχοραγήσουμε. Πράγματι, όταν κυριεύθηκε η πόλη, βεβηλώθηκαν τα θυσιαστήρια, καταπατήθηκαν τα ιερά σκεύη και αντικείμενα, χύθηκε πολύ αίμα, ατιμάστηκαν μοναχές, βιάστηκαν παρθένες, αποκεφαλίστηκαν βρέφη, φωνεύθηκαν με τα μαχαίρια των ασεβών άρχοντες, ιερείς, άντρες, γυναίκες, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Αλίμονο σε μένα τον ταλέπορο και άθλιο, ποιος είναι ικανός να εξιστορήσει κατά τρόπο δραματικό το μεγάλο αυτό πάθημα και να αναγγείλει στους μεταγενέστερους τη συμφορά? Αλίμονο, πού είναι η βασιλική πομπή και παράταξη? Πού είναι η στρατιωτική παράταξη των ανακτόρων? Πού είναι το τόσο μεγάλο πλήθος των αρχόντων? Πού είναι τα διδακτήρια της σοφίας? Αλίμονο σε μένα το δυστυχισμένο, πού είναι η πατριαρχική διοίκηση? Πού είναι η ομορφιά της Εκκλησίας του Χριστού? Πού είναι ο τόσο πολυπληθής και τόσο εκλεκτός χορός της αρχιερατικής και μοναχικής τάξεως? Μου άμεθα εξαφάνισε τα πάντα και τα κακά δεν υπάρχουν μόνο στη βασιλεύουσα, αλλά και στις μικρότερες πόλεις, και σε αυτές μάλιστα περισσότερα και πάρα πολύ φοβερά».

Η πόλη σε άλλο, αγαπητοί μας φίλοι. Γιατί άραγε? Πέρα όμως από τις τραγικές περιγραφές της αποφράδος εκείνης ημέρας, εκείνο που ιδιαίτερος προξενεί εντύπωση σε όλα τα κείμενα της εποχής είναι η ερμηνεία την οποία κάνουν όλοι οι συγγραφείς τους για το γεγονός της πτώσεως. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ως αίτιος του να χαθεί η βασιλεύουσα, θεωρούνται κυρίως οι αμαρτίες των χριστιανών. Λέει πάλι ο Άγιος Γενάδιος στον ίδιο θρήνο που αναφέρουμε: «Και ταύτα πάντα δια τας αμαρτίας ημών, και όλα τούτα έγιναν εξαιτίας των αμαρτιών μας. Όταν δε στρέψω την προσοχή μου σε αυτά, γίνομαι έξαλλος, η ψυχή μου ταράζεται και το πνεύμα μου παθαίνει ήλιγκο». Και ο προαναφερθής Γεώργιος Φραντζής, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της πόλης πριν από την τελική πτώση, σημειώνει: «Διέταξε λοιπόν ο βασιλεύς μαζί με τις άγιες και σεπτές εικόνες και τα άγια λείψανα, ιερείς, αρχιερείς και μοναχοί, γυναίκες και παιδιά, να περιφέρονται με δάκρυα στα τείχη της πόλεως και να ψάλουν το Κύριε ελέησον και να οικετεύουν το Θεό να μη μας παραδώσει για τις αμαρτίες μας στα χέρια εχθρών ανώμων και αποστατών και πονηρωτάτων σε όλη την οικουμένη, αλλά να μας λυπηθεί ως κληρονόμους του αληθινού Θεού».

Η πόλη λοιπόν έπεσε κατά παραχώρηση Θεού λόγω των αμαρτιών των χριστιανών. Αυτή ήταν η εκτίμηση και αξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί και οι κοντινοί στα γεγονότα ιστορικοί. Και είναι τούτο ένα αξιοθαύμαστο για μας τους νεωτέρους γεγονός, γιατί δείχνει με πολύ καθαρότητα ότι η πίστη για τους Βυζαντινούς δεν ήταν κάτι το θεωρητικό, ούτε κάτι το ξεπερασμένο. Αποτελούσε τον άξονα της ζωής τους, αφού πάνω σε αυτό έκριναν την οποιαδήποτε σκέψη και ενέργειά τους. Με άλλα λόγια, μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία έκανε μια μεγαλειώδη πορεία πάνω στη γη, καθώς στρεφόταν καθημερινά από τον ουρανό. Και όταν άρχισε η παρέκκληση από τον νόμο του Θεού, ήρθε η συνέπεια, η υποταγή στον εχθρό. Με σκοπό βεβαίως τη δημιουργία συνθήκων μετανοίας και επανόδου στον ορθό δρόμο. Δεν πρέπει να σπεύσουμε να ειρωνευτούμε τη σκέψη και την αίσθηση των προγόνων μας αυτών εμείς οι νεότεροι, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την ιστορία μόνο οριζόντια και άσχετα από την ενέργεια του Θεού. Και τούτο γιατί η δική μας θεώρηση είναι θεώρηση μοιοπική, που προϋποθέτει απιστία ή το λιγότερο ολιγοπιστία. Αν δηλαδή πιστεύσουμε ότι η ιστορία γράφεται μόνον από τους ανθρώπους κάτω από τυχαίες συνθήκες, χωρίς να υπάρχει η παρέμβαση του Θεού, τότε απλώς διαπιστώνουμε ότι ζούμε ως άθεοι εν το κόσμο. Και οπωσδήποτε δεν έχουμε την όραση των πραγμάτων που διδαχθήκαμε να έχουμε από τον Χριστό.

Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν της χριστιανικής πίστεως, η εκτίμηση των Βυζαντινών ότι η πόλη έπεσε εξαιτίας των αμαρτιών τους ηχεί πολύ χριστιανικά. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι η κρίση τους αυτή αποτελεί κρίση προφητική, αφού παρόμοια αξιολογούσαν τα πράγματα για τον Ισραηλιτικό βεβαίως λαό, τον εκλεκτό του Θεού και εισταλμένοι από το Θεό προφήτες. Όλοι ασφαλώς γνωρίζουμε ότι κάθε απομάκρυνση του Ισραήλ από τον νόμο του Θεού οδηγούσε σε υποταγή τους ξένους εχθρικούς λαούς με αναρρύθμιτες συμφορές και καταστροφές, και ο σταλμένος από το Θεό προφήτης που παρουσιαζόταν σε κάθε τέτοια κρίσιμη για το Ισραήλ στιγμή ερμήνευε τα πράγματα ακριβώς έτσι, ότι η καταστροφή οφείλεται στις αμαρτίες του λαού. Γι' αυτό και η διέξοδος ήταν η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό.

Η τραγική επέτειος της 29ης Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, δεν πρέπει να είναι μόνο ένα αφορμή για όξυνση της ιστορικής μας μνήμης, αλλά και για παραδειγματισμό και διδαχή. Αυτό σημαίνει ότι αν και εμείς διαπιστώνουμε στη ζωή μας απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με τις προγενέστερες εποχές. Ο Θεός θα παραχωρήσει ως συνέπεια της ανορθόδοξης ζωής μας να υποστούμε καταστροφές. Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε το είδος των καταστροφών αυτών, αλλά ως γεγονός η τραγικότητα θα είναι βεβαία. Νομίζουμε ότι όσο είναι καιρός, όσο ακόμη τα σύννεφα δεν είναι τόσο απειλητικά γύρω μας και δεν είναι άραγε, χρειάζεται να μετανοήσουμε. Ο Θεός ίσως βλέποντας την καλή μας διάθεση μεταστραφεί, αφού η βεβαιότητα για την αγάπη Του είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

Εάλλο η πόλης. Κι έβλεπε στην πόλη τις σκηνές του στρατοπέδου και την πολιτεία να στέκεται νεκρή, γυμνή, χωρίς φωνή, χωρίς να έχει ούτε είδος, ούτε κάλος. Πόλη, πόλη κεφαλή όλων των πόλεων. Πόλη, πόλη κέντρο των τεσσάρων σημείων του κόσμου. Πόλη, πόλη καμάρι των χριστιανών, αφανισμός των βαρβάρων. Πόλη, πόλη δεύτερος παράδεισος στην δύση φυτεμένος, με φυτά κάθε είδους, κατάφορτα πνευματικούς καρπούς. Πού είναι η ομορφιά σου παράδεισε? Πού είναι η δύναμη που ευεργετεί την ψυχή και το σώμα, που προέρχεται από τις χάρες του πνεύματός σου? Πού είναι τα σώματα των Αποστόλων του Κυρίου μου, που τόσους αιώνες τοποθετήθηκαν μέσα στον παράδεισο που πάντα ανθοφορεί και έχουν στη μέση τους κόκκινο μανδύα, λόγχη, σπόγκο και κάλαμο? Αυτά φιλούσαμε και με τη σκέψη μας προσπαθούσαμε να δούμε αυτόν που ανέβηκε στον Σταυρό. Πού είναι τα λείψανα των ουσίων και των μαρτύρων? Πού είναι τα λείψανα του μεγάλου Κωνσταντίνου και των άλλων βασιλιάδων? Οι δρόμοι, οι φραγμένες αυλές, τα τρίστρατα, οι αγροί, τα περιφράγματα των αμπελιών, όλα είναι γεμάτα από άγια λείψανα, σώματα ευγενών, αγνών ασκητών και ασκητριών. Αλίμονο, πόσο μεγάλη η συμφορά. Κύριε, θρέψανε τα πτηνά του ουρανού με τα πτώματα των δούλων σου. Οι σάρκες των οσίων σου έχουν γίνει βορά των θηρίων της γης γύρω από τη Νέα Σιών και κανείς δεν βρέθηκε να τα θάψει. Εκκλησία, ουρανέ πάνω στη γη, ουράνιο θυσιαστήριο, θείοι και ιεροί χώροι, ομορφιά εκκλησιών, ιερά βιβλία και λόγια Θεού, νόμοι παλαιοί και νέοι, πλάκες με το χέρι του Θεού γραμμένες, Ευαγγέλια που διαλαλήθηκατε με το στόμα του Θεού, θεολογίες αγγέλων που έγιναν σάρκα, διδασκαλίες ανθρώπων που φέρνουν πνεύμα Άγιο, παραδείγματα ημίθεων ηρώων, πολιτεία, δήμε και στρατέα μέτρητε ως χθες. Τώρα χάθηκε σαν βουλιαγμένο πλοίο καθώς ταξίδευες. Σπίτια και κάθε λογής παλάτια, ιερά τείχη, σήμερα όλα σας φέρνουν κοντά μου σαν ζωντανά και θρηνώ μαζί σας με τον Ιερεμία να αρχίζει την δακρύβρεχτη τραγωδία. Πώς ξέμεινε μόνη η πόλη που γέμιζε από ανθρώπους? Έγινε χείρα αυτή η πολυάνθρωποι ανάμεσα στα έθνη. Αυτή που ήταν κυρά και αφέντρα κατάντησε δούλα. Αυτή που έκλαιγε για άλλους έκλαψε η ίδια πικρά τη νύχτα. Δάκρυα αυλάκωσαν τα μάγουλά της και κανείς από όλους εκείνους που την αγαπούσαν δεν βρίσκεται να την παρηγορήσει. Όσοι την αγαπούσαν, την πρόδωσαν και έγιναν εχθροί της. Η Αγία σύρθηκε εχμάλωτη και ταπεινώθηκε με προορισμό να ζήσει η σκληρή σκλαβιά. Ανάμεσα στα έθνη στάθηκε. Δεν βρήκε ανάπαυση. Μέσα στα δεινά της, όλοι την κατέτρεξαν. Πένθος επικρατεί στους δρόμους που οδηγούν στην πόλη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να έρχονται να γιορτάσουν. Οι πύλες της είναι έρημες. Οι ιερείς της στενάζουν. Οι παρθένες της με το ζόρι πιάνονται εχμάλωτες. Κυριάρχησαν αυτοί που την έλειωσαν. Θριάμβευσαν οι εχθροί της επειδή ο Κύριος την ταπείνωσε για τις πολλές της αμαρτίες. Έλα να δεις, Κύριε, και επίβλεψε.
Εσείς οι διαβάτες του δρόμου, στρέψτε τα μάτια σας να δείτε αν βρίσκεται πόνο σε φάμιλος με το δικό μου που ο Κύριος μου έδωσε. Από εκεί ψηλά που κάθεται, ξαπόστειλε φωτιά στα κοκαλά μου και την έριξε πάνω μου. Άπλωσε δίχτυ στα πόδια μου, με παράτησε έρημη και μονάχη να κλαίω όλη μέρα. Μου πήρε όλους τους πολεμιστές. Τα παιδιά μου εξαφανίστηκαν, καθώς ο εχθρός ήταν δυνατότερος. Δίκαιος φάνηκε ο Κύριος, γιατί ήμουν ανυπάκοη στο λόγο του. Ακούστε με όλοι οι λαοί και δείτε τον πόνο μου. Οι κόρες μου και οι νέοι τράβηξαν για την αιχμαλωσία. Όσους κι αν κάλεσα που με αγαπούσαν με εξαπάτησαν. Οι ιερείς και οι γέροντες άφησαν την τελευταία τους πνοή στην πόλη. Ακούστε με λοιπόν πώς στενάζω.

Κύριε, θυμήσου, Κύριε, τι μας συνέβη. Σκύψε και ρίξε το βλέμμα σου στην τροπή μας. Η κληρονομιά μας πέρασε στους εχθρούς και τα σπίτια μας στους ξένους. Ορφανέψαμε από πατέρα. Χειρέψανε οι μανάδες μας. Μας διώξανε οι εχθροί. Αποκάμαμε χωρίς να βρούμε γαλήνη. Τις αμαρτίες των γονέων μας τις κουβαλάμε εμείς. Δούλοι μας μετέτρεψαν σε δούλους χωρίς να βρίσκεται κάποιος να μας λυτρώσει. Το δέρμα μας έκανε ρητίδες από την πείνα και έγινε λίο και μαλακό, σαν να είμαστε χωμένοι μέσα σε φούρνο. Διαλεγμένους συμπολίτες μας τους αλέσανε σε μήλους. Τους νεαρούς τους παλούκωσαν. Τους γέροντες τους γκρέμισαν από την πύλη και οι εκλεκτοί σταμάτησαν να ψέλνουν. Έσβησε η χαρά της καρδιάς μας. Ο χορός έγινε πένθος και το στεφάνι μας έπεσε από το κεφάλι. Αλίμονό μας, ήμασταν ζωσμένοι αμαρτίες και γι' αυτό πονάμε. Γι' αυτό τα μάτια μας είναι σκοτεινά. Βοήθα μας, Κύριε, να γυρίσουμε πίσω σε σένα, να αρχίσουμε πάλι τις μέρες μας όπως πριν, αν ακόμα δεν μας παραπέταξες οριστικά από την πολύ σου την οργή. Φρίξετε ήλια και γη, αναστενάξτε, γιατί ο Θεός εγκατέλειψε την αμαρτωλή γενιά μας. Δεν αξίζει να σηκώσουμε το βλέμμα στον ουρανό, παρά μόνο να σκύψουμε ταπεινή τα πρόσωπα στη γη και να φωνάξουμε: «Είσαι δίκαιος, Κύριε, και είναι δίκαιη η κρίση σου. Κάναμε αμαρτίες, παρανομίες και αδικίες απέναντι σε όλα τα έθνη. Ό,τι μας προκάλεσες, δίκαια και αληθινά το έκανες. Τώρα όμως, σε παρακαλούμε, Κύριε, ελπίσου μας.

το όλο 7.000 μαχητές με τον νέο Λεωνίδα της ιστορίας Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ήταν όσοι αντιστέκονταν γενναία πάνω στα τείχη της πόλης και κρατούσαν τον Μωάμεθ με τις 200.000 στρατό και τα 350 πλοία που είχε ρίξει στον αγώνα μακριά από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα 57 ημέρες. Πεντήκοντα και 7 ημέρας Άγιε σήμερον, αφού με τα πάσης μηχανής και ισχύος ούκ επάυσαν το πολιορκόν ημάς. Ένα μήνα πριν η ελληνική ψυχή του είχε διαμηνήσει. Το δε την πόλη σιδούνε ούτε μονεστή ούτε άλλου τεινός των κατοικούν των εντάφτη. Κοινή γαραγνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή σημών. Και δύο μέρες πριν την άλωση θαυμαστόν ειν την νίκη νύχου.

Τον ειδική μας, δια το μεγαλοψύχος και γενναίος ενδιχόντες επίουν το υπερδύναμιν. Ο δε αμοιράς ισχύνετο δια το την βουλήν αυτό άπρακτον μένειν, μεστός διαλογισμών υπάρχων και ταραχής και δηλίας, τόσο που στο πολεμικό συμβούλιο ο Χαλίλ Πασάς να του προτείνει: «Εάν αρεστών σι εστίν, εκ των εντεύθεν αναχωρήσουμεν, καλόν εστίν, ή να μύτη χείρον γέννητε». Για να ξαναβρει το θάρρος του, όταν σογάν Πασιάς, ο δεύτερος αυτού Βεσίρης, θα αντιταχθεί και θα του συστήσει: «Τη τέχνη τη του πυρός ουκ όκνησον σήμερον και αύριον, ή να μετά των ελευολέων, τα πυροβόλα δηλαδή, όσο δυνατόν τα τύχη πλέον ταπεινώσεις». Αυτά διασώζει ως Φραντζής και προσθέτει ότι ο ίδιος ο Χαλίλ Πασάς εμήνυσε το βασιλεί Κωνσταντίνο τα συμβάντα και παρήνει: «Μη φοβήστε, διότι εν της πολέμης άδειλος εστίν η τύχη πολλάκης. Ειν δε τούτο τη 7η και 20η Μαΐου εσπέρα». Τότε ο τύρανος ήρξατο συνάπτην πόλεμων καθολικών και δι εσπέρας γενωμένης ουκ έδωκεν ανάπαυσιν της Ρωμαίης την νυχτή εκείνη. Ειν γάρη η Κυριακή εκείνη των Αγίων Πάντων, άγων ο Μάιος ημέρας 27, είναι η διασταύρωση της πληροφορίας από τον Δούκα. Την παραμονή της τελικής λύσης, Μωάμεθ και Κωνσταντίνος απευθύνουν στο στράτευμά τους λόγο ενδεικτικό του κόσμου του ο καθένας. Ο μόλις 23 χρόνων Σουλτάνος φροντίζει να ανάψει το μένος και το πάθος των δικών του. Πλούτος εστί πολλής και παντοδαπούς εν τη δε τη πόλη. Ο δε καλείων και μίζων εν της ιερής αποκείμενος κοιμηλίων και αναθυμάτων παντίων εκ χρυσού και αργύρου κατασκευασμένων και λίθων τιμίων και μαργάρων πολυτελών. Ον απάντων ημείς έσεστε Κύριε. Έπειτα άνδρες αγαθοί πλήστητε και εκ των ευγεγονότων ον ημέν δουλεύσουσιν ημίν ιδέ εις απόδοσιν πολλούμενοι έσονται. Γυναίκεστε πλήστε και κάλιστε, νέε και αγαθέτα όψεις, και παρθένοι προς γάμον ωραίε, ευγενείστε και ξευγενών, και αρένων οφθαλμής έτη και νυν άβατη έννοια τούτων. Ον εμέν έσονται εσ γυναίκας, εδέ προς θεραπείαν αρκέσουσιν, εδέ προς απόδοσιν. Και κερδανείτε πολλά, έστε απόλαυση νόμου και θεραπείαν και πλούτων. Το γραπτό του Κρητόβουλου είναι έκτακτα αποκαλυπτικό.

Ο Κωνσταντίνος απευθύνεται στους δικούς του σαν ο ποιμήν ο καλός που την ψυχήν αυτού τίθεσιν υπέρ των προβάτων. Όσοι συγκεντρώθηκαν και τον άκουσαν, είναι σαν να κάθισαν γύρω από το τραπέζι του μυστικού δείπνου, γράφει ο Κανελόπουλος. Καλώς σου είδατε, αδελφοί, ότι δια τέσσερα τεινά οφειλέται κοινώς εσμέν ή να προτιμήσουμεν αποθανήν μάλλον εισήν. Πρώτον μεν, υπέρ της πίστεως ημών και της ευσεβίας. Δεύτερον δε, υπέρ της πατρίδος. Τρίτον, υπέρ του βασιλέως ως Χριστού του Κυρίου. Και τέταρτον, υπέρ συγγενών και φίλων. Παρακαλώ ημάς, ή να στείτε ανδρείως και μεταγενέας ψυχής ως πάντοτε καινήν επίησατε. Παραδίδουμε δε ημίν την εκλαμπροτάτην και περίφημον ταύτην πόλην και πατρίδα ημών και βασιλεύουσα των πόλεων. Το τέστη στους ώμους μας, αδελφοί, η τεράστια ιστορική ευθύνη αυτής της ώρας. Άλλο πνεύμα, άλλο βίωμα ελληνοορθόδοξο. Ο Φραντζής, που είναι παρόν και παραδίδει αυτά, σημειώνει: οι πάντες ως εξενός στόματος απεκρίναντο λέγοντες, αποθάνομεν υπέρ της του Χριστού πίστος και της πατρίδος ημών. Και προσθέτει κατόπιν: ο βασιλεύς εν το πανσέπτο ναό της του Θεού λόγου σοφίας ελθών και προσευξάμενος με τα κλαθμού τα άχραντα και θεία μυστήρια μετέλαβεν. Και ελθών εις τα ανάκτορα, ο λίγον σταθείς και εκ πάντων συγχώρησιν ζητήσας. Και αναβάσε φύπου, εξήλθω με τον ανακτόρον, περιερχόμενη τα τείχη, ή να τους φύλακας διεγείρωμεν προς το φυλάτιν αγρύπνος. Ήσαν δε πάντες επί της τύχηση και της πύργης την νυχτή εκείνη. Όλοι εις το ιστορικό χρέος. Περί δε δευτέραν αλεκτοροφωνίαν, τον πόλεμον ανήψαν με τα μεγάλη σπουδή και βίας. Και οι ημέτεροι γενναίως αντέλεγον και κακούς αυτούς εδεξιούντο και εκ των τυχών απεκρύμνησον. Οι εναντί το σού τον αγανακτήσαντες, ως θεόπιστεν ολίγον ήθελον στρέψε. Ιδέ τσαούσιδες, με τα ράβδων σιδηρών και βουνεύρων ανέτυπτον, ή να μη δίδωση νότα της εχθρής. Και ο Κωνσταντίνος, πάνω στο άλογο, διατρέχει το τείχος, τους στρατιώτες αναθαρρύνων και γύρων ή να προθύμως μάχονται και τους ζητεί. Στείτε ανδρείως, παρακαλώ ημάς, δια τους ικτυρμούς του Θεού, ότι τανίν θεωρώ το πλήθος των εναντίον αρχή λαμβάνει συγκοπήν ποιήσε και ολίγο διασκεδάζονται. Και η νίκη, ελπίζω εις τον Θεόν, είναι η μετέρα. Και έλεγε αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Αλλά ταύτα του βασιλέως λέγοντος, συνέβησαν δύο, ό,τι πιο απευκταία εκείνη τη φοβερά κρίσιμη ώρα. Ίσως αυτά που έκαναν την ιστορία να γυρίσει σελίδα. Πρώτα, Ιουστινιάνης, ο και στρατηγός, επλήγει τόξου βέλη εν τη σκέλεσιν επί των δεξιών πόδα. Στραφέντες δε οι στρατιώτε και μίδοντες των στρατηγών, εις ταραχήν και δηλίαν ενέπεσον. Ο ουν βασιλεύς εγγύσας αυτό λέγει: αδελφέ, η πληγή αυτή ολίγον τι εστί, στρέψον ότι τανίν η πλοίον ανάγκη εστί, η πόλης ισχύρα σου κρέματε. Πολλά υπόντος του βασιλέως αυτό ουδέν απεκρίνατο. Η συνέχεια είναι γνωστή. Οι Τούρκοι, ειδώντες την τοσάφτην σύγχυση των ημετέρων, θάρσος έλαβον, άρχισαν αντεπίθεση. Ο βασιλιάς σπέβδει παντού και δακρυχαίων παρεκάλλει τον Θεόν και τους στρατιώτας ή να μεγαλοψυχήσωσιν προέτρεπε και τον ύπον κεντήσας ως περ Σαμσόν
τους αλλοφίλους επί και εκ των τυχών απεκρύμνησεν. Βρυχόμενος ως λέον και την ροφίαν εσπασμένη να έχουν εν τη δεξιά, πολλούς των πολεμίων απέσφαξεν. Η γενναιότης της μεγάλης ώρας, ο αληθινός Έλληνας. Ήρθε όμως το δεύτερο απευκταίο, η διαφυγή της Κερκόπορτας. Από όπου οι σπηδίσαντες εντός εκ των ονομαστών εκείνων ανδρών και δούλων του τυράννου ως πεντίκοντα και αναβάντες επάνω του τείχους πυρπνέοντες και τους συναντήσαντας κτίνοντες. Ιωθέ Ρωμαίοι, σύν το βασίλη, ούκ εκείνος κοντογενόμενον, αγνοούσαν το μοιραίο λάθος που είχε γίνει. Είδαν όμως ότι είχαν κεκλωθεί. Αναβλέψαντες ορώσι Τούρκους. Ο βασιλεύσουν, ιστάμενος, βαστάζουν σπάθην και ασπίδα, είπε λόγων λύπης άξιον. Ούκ αισθητής των χριστιανών του λαβήν την κεφαλήν μου απαιμού, είναι γάρ μονότατος απολυφθείς. Τότε εις των Τούρκων δούς αυτό κατά πρόσωπο και αυτός το Τούρκο ετέρανε χαρίσατο. Τον θεόπιστεν έτερος κερίαν δους πληγήν έπεσε κατά γης. Ουγαρίδησεν ότι ο βασιλεύσες την αλλός κοινών στρατιώτην τούτων θανατώσαντες αφήκαν. Αυτό ακριβώς κάνει μεγάλο άξιο της ελληνικής ιστορίας τον τελευταίο αυτοκράτορα, ότι συνέχισε να μάχεται γενναία και όταν είναι μονότατος απολυφθείς. Αυτό είναι το μεγαλείο του, ότι έπεσε ηρωικά πάνω στα τείχη ως κοινό στρατιώτης. Αυτή η όντως μαρτυρική θυσία Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έστεψε με κορυφαία δόξα το θλιβερό εάλλο η πόλης, το πικρό τέλος της μεγάλης ελληνικής αυτοκρατορίας. Αιώνια η μνήμη, δόξα του. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω, είναι όμως μέσα μας. Μ' αυτήν ο Έλληνας ξέρει, μπορεί να στέκει ορθώς παρόσες αδυναμίες ή δυσκολίες. Φτάνει να αναβαπτίζεται στο πνεύμα της, στο πνεύμα εκείνων των υπέροχων Ελλήνων. Φτάνει να κοινωνεί με λόγο ουσίας και έργο την ατμόσφαιρα εκείνων των όντως μεγάλων ωρών του γένους και της ανθρωπότητας.

Λυπημένος ο βασιλεύς Κωνσταντίνος περπατούσε πάνω στα τείχη με τα μάτια στραμμένα προς την πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου έμπαιναν οι Τούρκοι, και είχε μαζί του και μερικούς άρχοντες. Εκεί στα δεξιά ήταν ένας ναός της Υπεραγίας και θεωρεί ο βασιλεύς μίαν βασίλισσαν, όπου έρχονταν από έξω με πολλούς ακολούθους και μπήκε μέσα εις τον ναόν. Επήγε και ο βασιλεύς με τους άρχοντας να ειδούν τι βασίλισσα ήταν εκείνη και μπήκαν μέσα εις τον ναόν. Η δε βασίλισσα άνοιξε την ωραίαν πύλην και μπήκε μέσα και εκάθισεν εις το ιερόν σύνθρονον και έδειξε σχήμα λυπητικών. Τότε άνοιξε το υπεράγιον αυτή στόμα και είπε προς τον βασιλέα: «Αφόντις μου επαράδωσαν ταυτήν την ταλέπορον πόλην, πολλές φορές την εγλίτωσα από οργές θεϊκές. Αλλά και τώρα επαρακάλεσα τον Υιόν μου και Θεόν, και όμως έγινε απόφασης ότι θα παραδοθείτε εις τα σχήρας των αλωτρίων, διότι αμαρτίε του λαού ανάψαν τον θυμόν του Θεού. Και λοιπόν, αφές το στέμα της βασιλείας εδώ να το φυλάξω, έως να ευδοκίσει ο Θεός να έλθει άλλος να το παραλάβει, και σε είπα για να αποθάνεις, ότι έτσι όρισε ο Θεός». Και έγινε περίλυπος ο βασιλεύς και έβγαλε το στέμα και το σκύπτρον και έβαλεν στην Αγίαν Τράπεζαν και είπε με τα δακρύων: «Ω δεσποινά μου, ιδού παραδίδομαι και την ψυχήν μου εις χείρα σου, καθώς επαράδοκα και το στέφος της βασιλείας». Τότε απεκρίθη η Κυρία των Αγγέλων: «Κύριος ο Θεός να αναπαύσει την ψυχήν σου μετά των Αγίων αυτού.

Ο βασιλεύς έβαλε μετάνοιαν και εκείνη έγινε άφαντος μετά των αγγέλων. Αλλά ουδέ το στέμα, ουδέ το σκύπτρο ανεβρέθησαν εκεί όπου το άφησεν, διότι το επήρεν η κυρία Θεοτόκος να το φυλάγει έως ού να γίνει έλεος εις το ταλέπορον γένος των χριστιανών.

Μέσα στο Μάη, φίλοι μας, για μια ακόμα φορά, στους μακρούς αιώνες, στις 29 λίγοντος μηνός, το έθνος θα περιφέρει στο μυστικό χώρο όπου η ιδέα ζει, τον επιτάφιο της αλώσεως, χωρίς τρίνους πια. Και τα πιο αποτρόπαια γεγονότα, όταν τα έχει αγιάσει το αίμα μιας θυσίας επιλογής, περνάνε πια στο χώρο της Αθανασίας. Και ό,τι απορρέει από αυτά γίνεται ανώτερη προσταγή, ηθικό χρέος, τουλάχιστον για τους αισθαντικούς και τους μνήμονες.

29 Μαΐου 1453 οι απόγονοι των αντιμάχων του Βυζαντίου, οι ιδανικοί σύμμαχοί μας απέναντι, θα θριαμβολογούν και θα κομπάζουν. Εμείς θα ταιριάζουμε το ψηφιδωτό της μορφής και τον ένο του ενός με τους ολίγους του, που πήρε στους ώμους του την τιμή των πάντων και όλες τις ευθύνες των προηγούμενων και των συγχρόνων του, του τελευταίου αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου Δραγάση Παλαιοπολίτη.

το είπε ο αθώος στον αποχαιρετιστήριο εγερτήριο λόγο του. «Εάν δια τα εμά πλημελήματα ο Θεός δω τη νίκην της ασεβέσιν, υπέρ της πίστεως ημών της Αγίας κινδυνεύομεν. Τα νυν αδερφοί μη δηλιάσετε». Και προχώρησε στο δικό του δρόμο. Οι Ιούδες και οι Εφιάλτες φτιάχνουν τις κερκόπορτες. Οι πύλες του κάστρου είναι για τους υπεύθυνους. Για τον γενναίο μπορεί να υπάρξει ένας θρόνος κάποτε, όμως πάντα βρίσκεται ένας σταυρός για ανάρτηση. Όσο για τους δειλούς, ανακαλύπτουν έναν τρόπο για αναρρίχηση.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εξεπλήρωσε το χριστιανικό και εθνικό του χρέος μέχρι θανάτου. Το έθνος τους αιώνες με ένα παράδοξο θάμβος δεν έπαψε να τον αναζητά εκστατικό. «Ο Κωνσταντίνε Βασιλεύ, τι να'ναι από σένα, είπέ μου, πού ευρίσκεσαι, εχάθης, εκριβήθης, ζεις ή και απέθανες επάνω στο σπαθί σου? Μακάρι να είσαι ζωντανός σαν είσαι αποθαμένος».

Με αυτό το μυστικό, ολοκάρδιο, ακατάγραφο, υποθετικό λόγο, η εθνική ψυχή διατυπώνει την πίστη της στην αθανασία του κρατερού μαχητού και αναθέτει στην πρόνοια του δικαιοκρίτου την ώρα της δικαιώσεως που θα προστάζει του εκλεκτού την αφύπνιση από τον ίσκιο της ιδέας στο καθάριο φως της Αναστάσεως. Τότε θενάρθε ο άγγελος και αγγελικέ δυνάμεις να βούνε να ξυπνήσουνε, να πούν στο βασιλέα πως ήρθε πια η ώρα.

Ωστότε φίλοι μας, θα υπάρχουν κάποιοι της Ρωμιοσύνης να φωτίσουν το θαύμα με τις αναμένες λαμπάδες μιας λιτανίας χαρμόσυνης.

Ετούτος ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, όπου θέλω να ιστορήσω, δεν εστάθηκε κανένας ευτυχισμένος και πολυχρονεμένος και δοξασμένος στην ζωή του, αλλά ήταν ένας άνθρωπος βασανισμένος και πικραμένος, και όσες ημέρες έζησε στον κόσμο, ψωμί ειρηνευμένον δεν έφαγε και φαρμάκι ήταν το νερόν όπου έπινε. Ήρθεν εις τον κόσμο εις καιρόν φουρτουνιασμένον για να γίνει βασιλέας επάνω εις ένα έθνος όπου ευρισκότανε εις αγωνίαν και αγώνα ακατάπαυστον από τότε που εστάθη οικουμένη, και το πλέον κατακουρασμένο, πτωχό, χτυπημένο από Ανατολή και Δύση. Και ούτως ήταν ο τελευταίος από το γένος του, αληθινός παλαιολόγος, και σήκωσεν επάνω του τα κρίματα του λαού του, και αντί κορώνα εφόρεσε τον ακάνθινο στέφανον. Τριμμένη και παλαιά ήταν η χλαμίδα του η βασιλική, τεταπεινωμένον το σκύπτρο του, θλιμμένον ήταν το πρόσωπον του, ταπεινόν το σχήμα του, και ως αντροπάρια ήσαν τα λόγια του. Με τα άρματα ανετράφη, πλην ομοίαζε ως ανάγιος. Όθεν συναξάρι θα ήταν πρέπον να ταιριάξει την άσδη αυτών και όχι ιστορία βασιλικήν.

Οι στρατιώτες του ήσαν και εκείνοι ωσάν τον βασιλέα των, στρατιώτες του Χριστού. Τα μάτια των έλαμπαν από την αγωνία, από τον πυρετό και από την αγρυπνία. Τούτοι ήσαν οι τελευταίοι από το αρχαίον και περιβόητον εκείνο γένος των Ελλήνων, όπου είχε πλέον γεράσει, πλην δεν απέθανε. Τον καιρό όπου ήταν ακόμα παλικαρόπουλον, επάνω εις το άνθος του, ετούτο το γένος, είχε βασιλεία τον Μέγα Αλέξανδρον, ο οποίος ήταν και εκείνος παλικάρι ανοιχτόκαρδον και πολεμούσαν και αυτός και οι στρατιώτη του με πρόσωπον γελασούμενον, αξέγνιαστοι και καλοκαρδισμένοι. Ενώ ετούτοι οι στερνοαίματοι ήσαν ωσάν μαραμένοι, ωσάν ασκητάδες, με πρόσωπα χλωμά, με χείλη πικραμένα, ερχόμενοι στον κόσμο δια να αποθάνουσι δια την πίστην του Χριστού.

κλάψετε πέτρες άψυχες, μαρανθείτε δέντρα ανθισμένα, γιατί δεν είναι πλέον Μάιος δι' εμάς από τότε όπου έκαψε τα φιλοκάρδια μας εκείνος ο καταραμένος Μάιος. Ο πλέον καλός μήνας, ο μοσχοβολημένος μήνας της χαράς, γίνεται για εμάς ο πλέονας βολερός, ξέρακας χειρότερος από τον Δεκέμβρη. Εμαράνθη το άνθος της καρδίας μας, έπεσε ο στέφανος από την κεφαλή μας. Από τότε, ως αν να μην εξημέρωσε ποτέ, γιατί οι μέρες μας είναι ως αν τες νύχτες. Αηδόνια δε λαλούν πλέον πάνω στα δέντρα μας, αμή μοναχά κόρακες και κουρούνες κράζουν λυπητερά. Μεγάλη εβδομάδα γίνει και όλη η ζωή μας. Το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, εγίνει και το τραγούδι μας. Ο Χριστός νεκρός και σταυροχεριασμένος μέσα στο μνήμα γίνει και το εικόνισμά μας. Τα τραγούδια μας εγίνηκαν ως σαν μυρολόγια. Το χρυσοκέρινο πρόσωπο της Παναγίας είναι φαρμακωμένον. Οι Άγιοι μας κοιτάζουν συλλογισμένοι και παραπονεμένοι.

Τα χωριά μας είναι ωσάν μοναστήρια, τα σπίτια μας ωσάν ερημοκλήσια, οι μανάδες και αδελφάδες μας είναι ωσάν καλογριές μαυροφορεμένες, οι πατεράδες μας ομοιάζουν ωσάν ασκητάδες, τα παλικάρια μας είναι καταπικραμένα. Όλοι μας είμαστε χαροκαημένοι και από τότε που εχάσαμε το στήριγμά μας, την κολόνα της Αγίας Σοφιάς, τον πατέρα μας και αδελφό μας, τον κλειδοκράτορα της καρδιάς μας, όπου έκλεισε και δεν ανοίγει πλέον. Αυτός εσήκωσε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας ως σαν αληθινός μαθητής του Χριστού και εσφάχθηκε ως σαν κουρμπάνι με την ελπίδα μήπως εμείς πάρουμε ολίγη χαράν από εκείνην όπου δεν απογοητεύθηκε ολότελα το φαρμακωμένο στόμα του. Αυτό το στόμα ποτέ δεν επρόσταζε, αλλά όλο ένα επαρακαλούσε και τα μάτια του ετρέχανε ως σαν βρύσες. Παρακαλώ ημάς αδελφοί, ειναστείτε ανδρείως και μεταγενέας ψυχής. Καλώς γινώσκετε αδελφοί, ότι οφείλουμε κοινώς πάντες ή να προτιμήσουμε τον θάνατο μάλλον ή την ζωήν. Πρώτον υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβίας, δεύτερον υπέρ της πατρίδος. Αν ο Θεός δια τα εμά πλημελήματα δεν δώσει την νίκη ημάς, θα κινδυνεύσουμε υπέρ της πίστεως ημών της Αγίας είναι δωρήσα το ημίν ο Χριστός δια του οικίου αίματος. Διότι τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Και πάλιν έλεγε λυπητερά, μη δηλιάσετε αδελφοί, εμείς πάσαν την ελπίδαν εις την άμαχον δόξα του Θεού ανεθέμεθα. Και πάλιν έλεγε λυπητερά, δεν έχω καιρόν ή να είπω εις εμάς περισσότερα, μόνον τούτο το τεταπεινωμένο σκύπτρον εις τα σχήρα σημών ανατίθιμη, φυλάξετε αυτό με τευνίας. Παρακαλώ δε και τούτο και δέω με τη συμμετέρας αγάπης ή να δώσετε την παρέπουσα τιμήν και υποταγήν εις τους στρατηγούς σημών και δημάρχους και εκατοντάρχους έκαστος κατά την τάξη και το τάγμα αυτού και την υπηρεσίαν. Και πάλιν έλεγε λυπητερά, εάν από καρδίας φυλάξετε όσα είναι τη λάμην ημίν, πέπειθα επί των Θεών ότι θα λυτρώσει μας τις εναισθώσεις δικαίας αυτό απειλής. Δεύτερον δε, και ο Στέφανος, ο αδαμάντινος εν ουρανής, εναπόκειται ημίν και μνήμε αιώνιος και επάξιος εν το κόσμο έσεται.

Ποιος έχει μαρμαρένια καρδία για να μην κλάψει? Σφουγγίζω τα μάτια μου και στρέφω και κοιτάζω κατά την θάλασσα. Πέραν θαμποφαίνονται μέσα στο άχνισμα του πελάγους τα βουνά και οι κάβοι της Ανατολής. Εις εκείνα τα μέρη εγεννήθε τούτος ο νεομάρτης Κωνσταντίνος. Εκεί εγεννήθηκα και εγώ. Κι αν ήταν την άσπαρον εδώ που κάθομαι, θα έβλεπε πως σε τούτο το χαρτί που γράφω είναι βραμμένον από τα δάκρυα όπου σμίγουν με το μελάνι. Όπου πας και όπου σταθείς, βλέπεις παλιά θεμέλια και μνημούρια με κόκαλα. Εις τα γκρεμισμένα κάστρα κοίτονται ακόμα ένα σωρό βαριά κανόνια, πράσινα από τη σκουριά, μάσκουλα και τόπια είναι πεταμένα εδώ και εκεί. Οι μαρμαρένιες μπάλες, τα τοπούσια, οι ατριβόλοι στέκονται σοριασμένα μέσα στα φλισκούνια και στα απίγανα, και οι σαύρες περπατούν απάνω τους. Κι άλλα πάλι κοίτονται ανεώνια εις το κύμα της ακροθαλασσιάς, και αίμα και δάκρυα τρέφουνε τα χορτάρια της γης, και ένας βουβός θρήνος ανεβαίνει από τα μέτρητα κυβούρια. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κυβούρι του Κωνσταντίνου, ένας λάκκος χορταριασμένος, ταπεινός ως σαν και εκείνον. Πλην κανένας δεν γνωρίζει εις ποιο μέρος είναι θαμένο το σκηνομά του. Ωστόσον, εις όλη την Ανατολή τον μυρολογούν από την ημέρα όπου εσκοτώθη έως τη σήμερον. Ποιος άλλος άνθρωπος εθρηνήθηκε και μυρολογήθηκε 500 τώρα χρόνια και θα μυρολογέται εις τον αιώνα? Ναι, αυτός ο ταπεινός, ο υπομονητικός, ο πράος, ο πολυαγαπημένος, διότι εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος.

στήσε το αυτί σου, εσύ όπου κλαίεις μαζί μου, και θα ακούσεις να τον μυρολογούν τα βουνά, η θάλασσα, τα πουλιά, τα ξερά κράκουρα, οι άνθρωποι, τα δέντρα από τη μαύρη θάλασσα έως την Ατάλεια και από το μπαλκόνι έως την Κύπρο, και να λέγουν ετούτο το πικρό τραγούδι. Ω βασιλεύ Παμφρόνιμε, κακό ριζικόνο που είχες, να είχε χαθεί ο ήλιος, τ' άστρα και το φεγγάρι, όταν εσύ βουλήθηκες να βγεις εκ των Μωρέαν, στην πόλη να σε στέψουνε βασιλέα Ρωμαίων, ή στην Κωνσταντινούπολη την θλιβεράν την πόλην, δια την τύχη την κακήν ειν είχες εις τον κόσμον. Να είχε να στράψει ουρανός, να είχε καεί η ώρα, ήλιος, σελήνη, μηδαμού να μην είχαν ανατύλει, και τέτοια ημέρα μελανή να μην είχε ξημερώσει.

Για τον σύγχρονο Έλληνα που ζει στον ευρωπαϊκό χώρο με το δυτικό τρόπο σκέψεως, η μνήμη της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης θα έπρεπε να είναι θρηνολογία, αφού η πολυθρύλητη βασιλεύουσα βρίσκεται έξω από τα όρια του ελληνικού κράτους, σημαδεμένη από το τραγικό γεγονός της 29ης Μαΐου. Όμως, ένας πολιτισμός σαν τον δικό μας δεν καταλύεται με τα σπαθιά. Γι' αυτό η αναφορά μας στο γεγονός αυτό δεν είναι θρηνολογία. Αποτελεί δυναμική πρόκληση για εθνική αυτογνωσία. Αθλοφορούμε. Και αυτό μας εντάσσει στο γνήσιο ήθος του πολυβασανισμένου λαού μας, που θρύνησε βέβαια, αλλά και τραγούδησε και αναστήθηκε μέσα από τα ερείπια.

Η πτώση της πόλης σημάδεψε βαθιά την ιστορία της ανθρωπότητας και πολύ πιο βαθιά την ψυχή του λαού μας. Ποιος θα μπορούσε να εξιστορήσει τη θλίψη και τον πόνο που πέρασαν όσοι βρέθηκαν μέσα στη χιλιόχρονη αυτή πολιτεία που ήταν, κατά τα θρηνητικά λόγια του τελευταίου τους βασιλιά, ελπής και χαρά πάντων των Ελλήνων και έγειρε σαμαραμένο λουλούδι. Πολλοί τρελάθηκαν, λένε οι χρονογράφοι, ακούγοντας τη φοβερή κραυγή να κράζει με θρήνο, η πόλη σε άλλο. Στόμα με στόμα έφτανε το θλιβερό μαντάτο. Και όπου δεν προλαβαίνανε, τα στόματα προφταίναν τα πουλιά. Εσείς πουλιά πετούμενα, πετάτε στον αέρα. Χαμπέρι στείλτε στο Μοριά, μαντάτο στην Ελλάδα. Τούρκοι την πόλη πήρανε. Από τον καιρό που χάθηκε η Κωνσταντινούπολη, η πατρίδα μας μαυροφορέθηκε σαν χαροκαμένη. Αλίε μας και βάιε μας, Τούρκοι την πόλη είναι πήραν. Το θάρρος και το καύχημα και την απαντοχή μας. Από τότε οι μέρες μας γίνανε σαν νύχτες και ο ήλιος δεν έφυγε όπως πρώτα. Γιατί έτσι του παράγγειλε ο λαός από την Κύπρο. Ήλια μου ανάτυλε παντού, σούλον τον κόσμο φέγγε, και στην Κωνσταντινούπολη, την πρώην φουμισμένη, και τώρα την Τουρκόπολη, δεν πρέπει πια να φέγγεις. Τα ειδόνια δεν λαλούνε όπως πρώτα, και ο λαός μας παραξενεύεται. Δεν λαλείς καημένο ειδόνι, δεν λαλείς πια. Να λαλείσω, λες αφέντιμ, τι να υπώ. Τούρκοι πήραν την πόλη, την Άγια Σοφιά. Μόνο κουρούνες και τριγόνια κράζουνε λυπητερά. Εφέτος κούκος δεν λαλεί, ούτε και θα λαλήσει. Μόνο η τριγόνα, η θλιβερή, λέει το μυρολόι. Εφέτος ήρθε η αραπιά και σφάζει και σκοτώνει.

Μυρολογούν και τα μοναστήρια μας. Οι Άγιοι μας στέκονται συλλογισμένοι και παραπονεμένοι. Μυρολογούν τα εκκλησάς, κλαίγνε τα μοναστήρια. Και Αγιάνες ο Χρυσόστομον, κλαίει, δερνοκοπάται. Το χρυσοκέρινο πρόσωπο της Παναγιάς μας είναι πικραμένο και δακρυσμένο και ο λαός μας την παρηγορεί. Η Δέσποινα ταράχτηκε, τα μάτια τσε δακρύσαν. Και ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ την επαρηγορήσαν. Μην κλαις αφέντρα και κυρά, πάλι δικά μας θα είναι.

Από την άλωση ως σήμερα, η καρδιά της πόλης και οι καρδιές του λαού μας είναι συντονισμένες στον ίδιο ρυθμό. Πόλη το Πάσχης Πάσχοτο και το Πονείς Πονότο. Θρύνησε και θρυνεί μέχρι σήμερα ακόμη ο λαός μας και για τον τελευταίο του βασιλιά, που τον θέλει μαρμαρωμένο και καρτερεί την ώρα να τον ξυπνήσει ο άγγελος, να του δώσει το σπαθί στο χέρι και να διώξει τους Τούρκους ως την κόκκινη μιλιά. Ο βασιλεύ πανφρώνει με, κακό ριζικό που είχες. Να είχε χαθεί ο ήλιος, τ' άστρα και το φεγγάρι όταν εσύ βουλήθηκες να βγεις εκ των Μωρέα. Στην πόλη να σε στέψουσι η Ρωμαίων βασιλέα, στην Κωνσταντινούπολη την θλιβερή την πόλη. Για 550 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων απανταχού της γης ρωτούν μελαγχολικά. Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, τον βασιλέα?

θρύνησε ο λαός μας, όχι όμως με απόγνωση. Τα τραγούδια του μαζί με το θρύνο έχουν και την ελπίδα της Ανάστασης. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Η Ρωμιοσύνη θα χαθεί όντας ο κόσμος σβήσει. Ποιος μέγας ποιητής από τα έθνη που εξουσιάζουν τον κόσμο μίλησε με τέτοια λόγια για τη φυλή του, όπως ο φτωχός και ανώνυμος Ρωμιός?

εαυτόν. Γνώρισε πως το Βυζάντιο είχε δόξα αλλά και αμαρτίες. Καταμέτρησε τις ευθύνες του και κατάλαβε πως ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Και όταν ο Θεός θέλει, ο λαός υπακούει. Και όταν πάλι ο Θεός θελήσει, πάλι δικά μας θα'ναι. Μη λυπάσαι Βυζάντιον και θέλει αργήσει ο Παντοκράτορας Θεός τη Ρόδα να γυρίσει. Έχει μεγάλη υπομονή, θέλει σβηστεί η φωτιά.

Η υποδούλωση του γένους τραυμάτισε θανάσιμα την ψυχή του ορθοδοξότατου λαού μας, η οποία έβρισκε καταφύγιο μόνο στο Θεό. Οι άνθρωποι ένιωσαν την Εκκλησία σαν άλλη κυβωτό. Μέσα σε αυτή αισθάνονταν οι σκλάβοι ελεύθεροι, δίχως δυνάστη στο κεφάλι τους, αλλά με πατέρα πολυέλαιο και αγίους αδελφούς που ένιωθαν από πόνους και βάσανα. Η Κωνσταντινούπολη στάθηκε η κυβωτός της Ορθοδοξίας και αυτήν την κυβωτό τη φύλαξε αλόβητη ο σκλάβος λαός μας με αντίτιμο το αίμα του. Χιλιάδες νέοι και πρεσβύτεροι και άγουρα παιδιά σφαχτήκανε και κρεμαστήκανε για την πίστη του Χριστού, αψηφώντας την πρόσκαιρη ζωή. Στράτευμα ολάκερο είναι οι Άγιοι Νεομάρτυρες, η καλύτερη και λαμπρότερη στολή αυθαρσίας που φόρεσε το έθνος μας μετά την άλωση. Η αληθινή πίστη έμεινε βαθιά φυτρωμένη στην καρδιά του λαού μας, που όσο δεν ήθελε να τουρκέψει, άλλο τόσο δεν ήθελε να φραγκέψει. Αυτή την πεισματική αιμονή στο ορθόδοξο δόγμα, οι παπικοί τη θεώρησαν ξεροκεφαλιά, αιτία της άλωσης και πολλών δεινών. Ο Μακρυγιάννης, σαν γνήσιος εκφραστής της λαϊκής ψυχής, δηλώνει αυτό το πείσμα συζητώντας με τον Γάλλο περιηγητή Μαλέρμπ. «Μου λέγει ο Γάλλος, ένα θα σας βλάψει εσάς, το κεφάλαιο της θρησκείας, ότι αυτήν η ιδέα είναι σε εσάς πολύ τυπωμένη. Τότε κάπνισαν τα μάτια μου και του λέγω, θρησκεία δεν αλλάζουμεν εμείς, ούτε και την πολλούμεν. Όχι εσύ να μου το είπεις, αλλά και ο Θεός ο δικός σου να μου το είπει, δεν σαλεύει το μάτι μου». Έτσι γλίτωσε το γένος μας από τον ορθολογισμό της Δύσης και επιβίωσε την εποχή που οι δυτικοί μας θεωρούσαν αγράμματους και βαρβάρους. Ο Μακρυγιάννης και πάλι έλεγε «Τέτοια φώτα έχουν, τέτοιους θέλουν να κάμουν και εμάς τους δυστυχείς».

Έτσι με την πίστη, τους νεομάρτυρες και την παιδεία, τα κρυφά και φανερά σχολιά, βαστάχτηκε ζωντανός ο λαός μας μετά την άλωση. Έτσι ανδρώθηκε, θέργεψε και ξέσπασε, όπως ξεσπάει το κύμα πάνω στο βράχο, η αγιασμένη επανάσταση του 1821 που γέννησε την καινούργια Ελλάδα. Οι ρίζες της είναι η αρχαία Ελλάδα, ο κορμός το Βυζάντιο και η σημερινή Ελλάδα είναι τα άνθη και οι καρποί που ορίμασαν μέσα στον πόνο και την αγωνία. Η Κωνσταντινούπολη, η βασίλισσα των δύο Ηπείρων και των τριών θαλασσών, είναι ακόμα τραυματισμένη, αλλά όχι απολεσμένη. Ένας πνευματικός πολιτισμός δεν καταλύεται με τα σπαθιά. Η άλωση έγινε για τον ελληνισμό αφετηρία και όχι τέλος. Στη συνείδηση ολόκληρου του ορθόδοξου κόσμου, η άλωση δεν έγινε ποτέ. Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η Βυζαντινή πρωτεύουσα ξεπερνά τα γεγονότα που καταγράφηκαν στην πολιτική ιστορία. Εάλλο το χώμα, τα κτίσματα, τα μνημεία. Και αυτά προσωρινά, άχρη καιρού. Ούκα εάλλο η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων.

Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι, πως τα ταξίδια στις θύμησης, στα γραφικά μονοπάτια, προκαλούν τις σκέψεις του ερέθισμα και συναρπάζουν του νου τη διάθεση. Συχνά όμως ανακυκλώνουν και μνήμες που έχουν αφήσει θλιβερά αποτυπώματα στο σώμα της ιστορικής μας παρουσίας και έχουν θρηματίσει το κρυστάλλινο της εικόνας της. Πρόκειται για γεγονότα μπροστά στα οποία η σκέψη στέκεται με σεβασμό και η ανάμνησή τους προκαλεί το δικαιολογημένο αναστεναγμό.

Σήμερα ας αφήσουμε τη σκέψη μας να ταξιδέψει μέχρι του Βοσπόρου τα Ιωνέρια. Εκεί θα συναντήσει τη βασιλεύουσα ταλαιπωρημένη από την πολύ καιρή πολιορκία, μα και αγέροχη. Έτοιμη να λυγίσει μπρος τη σφοδρότητα του τουρκικού σφυροκοπήματος, απρόθυμη όμως να σκύψει ταπεινωμένη το κεφάλι και να υψώσει λευκή σημαία ως μία κίνηση παραίτησης από το ένδοξο παρελθόν της και έκπτωσης από το απαιτητικό παρόν της.

Βρισκόμαστε στα 1453. Εδώ και κάποιες μέρες ο χρόνος έχει σταματήσει να κυλά. Η ζωή έχει χάσει την ταχύτητα του ρυθμού της. Η κάθε στιγμή βιώνεται ως μία διαρκής αγωνία, ως ένας ανέκφραστος φόβος για το χειρότερο. Και εμείς ακολουθούμε με τις σκέψεις την ταξιδιάρικη διάθεση τον αυτοκράτορα της πόλης, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, να βαδίζει με παράστημα στιτό πίσω από τα τείχη της και να εμψυχώνει τους ακίμητους φρουρούς της.

Κοντεύει η σούρουπο, όταν νιώθουμε την κούραση της ημέρας, να βαραίνει ανεπανόρθωτα τα βλέφαρά μας, και ενώ τα πόδια μας αρνούνται να υπακούσουν στο νου την προσταγή για συνέχιση της πορείας, ο δρόμος οδηγεί το βηματισμό μας έξω από την Αγία Σοφιά. Μέσα στο μέγα τούτο μοναστήρι έχουν συγκεντρωθεί αυτές τις κρίσιμες ώρες οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Βυζαντίου. Μέσα στον απέραντον θόλων τα σκοτάδια που μάτια αγωνίζονταν να τα διαλύσουν τα κεριά με τις τρεμάμενες φλόγες, φωτίζονται τα γονατισμένα πλήθη που μοιάζουν σαν ένα μόνο σώμα δεόμενο στην ίδια επικοινωνία. Είναι η ίδια η ψυχή του Βυζαντίου που υψώνεται προς το Θεό ζητώντας το θαύμα, ψάχνοντας την ελπίδα. Εκεί, μπρος στην εικόνα του Παντοκράτορος, η αβεβαιότητα συναντά την πίστη, η αδυναμία την προσευχή, η πραγματικότητα το θαύμα. Και εκεί που η ανθρώπινη αντοχή ομολογεί το πεπερασμένο των ορίων της, η τελευταία ελπίδα αφήνεται στην πρόνοια του Θεού.

Σίγουρο είναι πως η βασιλεύουσα βιώνει τις πιο έντονες στιγμές της. Ζει το μεγαλύτερο δράμα της ιστορίας της. Ανεβαίνει τον ανηφορικό Γολγοθά των πεπρωμένων της. Κι όμως είναι διάχυτη η αίσθηση πως ταυτόχρονα ιερουργείται το μυστήριο της σωτηρίας της και οφορείται η ελπίδα της Αναστάσεως της. Και τούτο διότι μπορεί το δάκρυ να βλακώνει τα πρόσωπα των κατοίκων της και η αγωνία να αντανακλάται στα απορριμμένα βλέμματά τους, ωστόσο οι κτύποι της καρδιάς τους είναι θαυμαστά συντονισμένοι στη συχνότητα της προσευχής και τα μάτια τους σταθερά καρφωμένα στην υπέρμαχο του γένους στρατηγό.

Τελικά η βασιλίδα των πόλεων έπεσε. Ειν γάρου Μάιος φέρον 29. Και είναι αβάστακτη η ταπείνωση της φυλής μας. Και εμείς μένουμε κρυφά σε μια γωνιά να παρακολουθούμε τη βαρβαρότητα του εχθρού να βεβηλώνει το ιερό της ιστορίας της, να ξεσπά πάνω σε ανυποψία στα παιδικά κορμιά, να τσαλακώνει εγωιστικά τη γυναικεία τιμή και αξιοπρέπεια. Το ιστορικό γεγονός της Αλώσεως δεν διαμόρφωσε τη μοίρα και την προοπτική του ελληνισμού μόνο εκείνης της περίοδου. Αντίθετα, μπορεί κανείς να διαπιστώσει μια ταυτότητα συμβολισμών που αγγίζουν και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η άλωση αποτελεί στις μέρες μας ένα κίνδυνο που δεν απειλεί την εδαφική μας αρτιότητα. Εκείνο που κινδυνεύει είναι αυτή η ίδια η υπόστασή μας. Καθημερινά βιώνουμε την αίσθηση που ζούμε πλέον σε ένα χώρο παγκοσμιοποιημένο, σε μια Ευρώπη η οποία επιδιώκει πάση θυσία να δώσει σάρκα και οστά στο όραμα της ενότητάς της. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννιούνται νέες πραγματικότητες, οι οποίες δεν καταλήγουν μόνο στο να περιχαρακώνουν την ασφαλειά μας και να ζωντανεύουν ακόμη περισσότερο την προοπτική επιβίωσής μας, συχνά αλώνουν ή θελημένα ή αθέλητα και το θησαυροφυλάκιο των ιστορικών αποσκευών μας. Κάποιες φορές μάλιστα αρνούνται να δεχτούν την ιδιαιτερότητα της παράδοσής μας και υποτιμούν ασυλλόγιστα τη μοναδικότητα της αξίας της.

Η διέξοδος δεν βρίσκεται στην παθητική και άχρωμη άμυνα. Η έξυπνη επιλογή δείχνει το δρόμο προς τη δημιουργική επίθεση, το προσεγμένο άνοιγμα στο καινούριο, την επιλεκτική ανταπόκριση στα ερεθίσματα της πρόκλησης. Μόνο έτσι, αγαπητοί μας φίλοι, θα κρατήσουμε αυτό που έχουμε. Μόνο έτσι θα αποκτήσουμε το καλύτερο που μας αξίζει.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γυράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενό μου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νύστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους Σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχου Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια Σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον μου υπό τη σκέπη Σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαό Σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων

ενθάδευσε βως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας

χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία,
ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν...

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασης βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους συκτηρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μου.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων. Και ούκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήρπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριε οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πόνιρον ενωπιών σου επίησε όπως άντικε θύσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινές θέσαι. Ήδου γάρ εν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι σε με η μήτρη μου. Ήδου γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάσμη. Ραντίσμη όποια καθαριστήσουμε, πληνίσμη και υπέρχειον ολευκαθίσουμε. Ακουτίσμη αγαλίαση και προσύνην αγαλιάσου δεός θέτα ταπεινωμένα. Απόσκυψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας με εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντσουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέτησε επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδό σου και σε επισέ επιστρέψουσι. Χρήστη με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μόνο για την ανησύ σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και η οικοδομηθή του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριό σου μόσχος.

Αμήν. Την υπερημών πληρώσεις οικονομία και τα επίγης ενώσεις της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένουν αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε, εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψωμεν και εις ύψος επάρωμεν όματα και νοήματα, πετάσουμεν τα σώψεις ομού και τα συστήσεις επί της ουρανίους πύλας ηθνητή. Νομίσουμεν είναι του ελαιώνος εις όρος και ατενίσεν του λυτρουμένου επί νεφέλης υπεχουμένου. Εκεί θεγάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο Φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της αποστόλης αυτού, καλέσα στους πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.

0: Αμήν. Όψις μέγας ήλιος τη Εκκλησία, διδαγμάτων λάμψεση και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών τους θυμώντασε, Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.
1: Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.
0: Εμήθη στο λόγο μαθητά τους λόγους τους Αγίους και τους πάλαι ομολογία δεινός καθυπαυθέντας, τέκνα εργάσου του φωτός, ύπλωσα εις βάθια γνωσία στα σεπτά και ιερά σου δίκτυα και έλαβε στα έθνη υπήκοα. Τάς και χερσωμένας απάτη διανύασε ενέωσας το θείο αρότρο. Εξήρανας των φλογμών της πολυθεΐας, δροσισμός σου της φεδράς θεηγορίας, Υιούς Θεού τους πριν οργής τέκνα εργασάμενος, Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.

Τη 29η του αυτού μηνός, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου. Ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος, ήτι Ιωάννης ο Θεσσαλονικεύς, ο εν Σμύρνη μαρτυρήσας ξεφυτελιούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σε δοξαπρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κυρία καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτισό ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γενώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, η αναμαρτή τους φυλακτηνέ ημάς. Ευλογητός σου Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ηρπίσιμεν επισέ. Ευλογητός σου Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια, φωτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος. Σε δεξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και Κυρίν και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών δέσποτες χώρισον τους ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιασκητού το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσοντας ημήν σήμερον και άφησε ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγισι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

Εν τες ημέρες εκείνες διασπαρέντες οι Απόστολοι από τη λήψεως της γενωμένης επί Στεφάνο διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας μηδεν ηλαλούντες των λόγων ή μη μόνον Ιουδαίοις. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι ήτεν εσείς ελθόντες εις Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησού. Και εν χειρ Κυρίου μετά αυτών πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούσι δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιερουσαλήμης περί αυτών και εξαπέστειλαν βάρον άβαν διελθήν έως Αντιοχίας ως παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη και παρεκάλλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο ότι είναι ανηραγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζήτησε Σαύλον και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν ει αυτόν όλων συναχθήνε εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν μέλην έσεστε εφόλην την οικουμένην, ως της και γένετο επί Κλαυδίου Κέσαρος. Τον δε μαθητών καθώς υφορείτο της, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέψη της κατοικούσιν,

0: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την κοιμιωτέραν του Χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγο τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσουμε δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Ρήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ενδόξα να ληφθείς εφημώνης τους ουρανούς και ενδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες του Μητρός δυνάμει του Τιμίου Ξωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επαρανιών δυνάμεων σωμάτων οικεσίες του Κοιμία Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφών Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Λυπησίας των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών των Αγίων και Δικαιώθεων Πατώρων Ιωκήμ και Άνης των Αγίων Δόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.

0: 29 Μαΐου σήμερα και σας καλωσορίζουμε για ακόμη μια φορά στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, ώρα 2:30 μετά μεσημβρίαν, όταν η πόλη έπεσε. Η μέρα που η βασιλής των πόλεων, η Άνασα, ηρωικά μαχωμένη, παραδόθηκε στο σκοτάδι υπό την ημισέλινο. Η δύναμη των εχθρών ήταν πολύ μεγάλη, περίπου 300.000, με επικεφαλή τον ίδιο τον 20χρονο Σουλτάνο Μωάμεθ τον Δεύτερο. Την πόλη την υπεράσπιζαν μόνο 8.000 Έλληνες και 3.000 μισθοφόροι και τα πανάρχια τείχη της με επικεφαλή τον ίδιο τον ηρωικό αυτοκράτορά της. Η μεγάλη έφοδος των Τούρκων άρχισε τα χαράματα. Οι Έλληνες με ηρωισμό κρατούσαν τις θέσεις τους, ώσπου μια τραγική σύγχυση που δημιουργήθηκε από τον τραυματισμό του Ιουστινιάνη έκανε τους μισθοφόρους να υποχωρήσουν στο μέσο τείχος, που όμως μαζί τους όρμησε και ο εχθρός. Στο μεταξύ, άλλοι Τούρκοι περνώντας από την Κερκόπορτα βρέθηκαν πίσω από τις θέσεις των υπερασπιστών. Ταυτόχρονα σχεδόν η άμυνα έσπαζε παντού. Τότε ακούστηκε η κραυγή. Η πόλη σε άλλο. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είδε πως δεν έμενε καμιά ελπίδα και είπε ο βασιλεύς: «Η πόλη σε άλλο και εγώ έτιζω. Δεν υπάρχει χριστιανός να κόψει την κεφαλή μου». Κανείς δεν δεχόταν να το κάνει, μα δεν το θέλει και ο Θεός. Δεν ήθελε να αφήσει το γένος αιώνια δίχως βασιλιά και ελευθεριά σε ελπίδα, κατά τον ποιητή. Και ο άγγελος άρπαξε τον βασιλιά και τον πήγε σε μια σπηλιά βαθιά κάτω στη γη, κοντά στη χρυσή πύλη. Η καταστροφή δεν περιγράφεται. Σε μερικά μέρη δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει τη γη, γιατί είχε σκεπαστεί από πτώματα. Φρίκι παντού, λέει ο Ράνσιμαν. Η πόλη έπεσε, αλλά έπεσε σαν θρυλική ηρωίδα ως το τέλος. Ο λαός μετουσίωσε σε θρύλο τον θεοφιλέστατο μεγαλομάρτυρα και εθνομάρτυρα βασιλέα επί των επάλξεων της βασιλίδος των πόλεων του φάρου της Ορθοδοξίας. Η πόλη σε άλλο, αλίμονον όμως αν την αφήσουμε να αλωθεί και εντός μας. Η άσβεστη μνήμη της αλώσεως και των μαρτυρίων ας αρδεύουν το γένος των Ελλήνων.
0: «29 Μαΐου 1824. Η καταστροφή της Κάσου. Μετά την υποταγή της Κρήτης, οι Αιγύπτιοι στράφηκαν εναντίον της Κάσου, που τα πλοία της ανεφοδίαζαν τους Κρητικούς και παρεμπόδιζαν την ενίσχυση του Τούρκο-Αιγυπτιακού στρατού με νέες δυνάμεις. 35 πλοία Αιγυπτιακά κύκλωσαν το νησί και στις 29 Μαΐου 1824, ύστερα από σφοδρό κανονιοβολισμό, πραγματοποιήθηκε η απόβαση. Από τους κατοίκους που αγωνίστηκαν ηρωικά για να αποκρούσουν την επίθεση, πολλοί θανατώθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν. 50 περίπου κασιώτικα πλοία, μικρά και μεγάλα, μεταφέρθηκαν από τον Χουσέιν στην Αλεξάνδρεια, γεμάτα με εφόδια, και η καταστροφή συμπληρώθηκε με την πυρπόληση οικισμών και τη λαϊλασία.
1: «29 Μαΐου 1914. Το καναδικό υπεροκεάνιο αυτοκράτηρα της Ιρλανδίας με 1.477 επιβάτες συγκρούεται με νορβηγικό πλοίο και βυθίζεται μέσα σε λίγα λεπτά. Έχασαν τη ζωή τους 1.024 άνθρωποι.
0: «29 Μαΐου 1924. Ιδρύεται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, γνωστή ως ΑΕΚ, από πρόσφυγες του 1922. Έμβλημα της ομάδος είναι ο δικέφαλος αετός και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Πρώτος πρόεδρός της εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Πανούδης.
1: Μαΐου 1968. Τέλος του ιστορικού Μάη του 68 της φοιτητικής εξέγερσης στο Παρίσι, η οποία αγκάλιασε τα κοινωνικά εκείνα στρώματα που πίστευαν ότι δεν μετήχαν ικανοποιητικά στον πλούτο και στη διαχείριση της κοινωνίας ή ότι ήταν οι παρείες της. Για να συγκρατήσουν τους εξεγερμένους φοιτητές, η κυβέρνηση και η εργοδοσία υποσχέθηκαν αύξηση μισθών, ενίσχυση του ρόλου των συνδικάτων και αναδιοργάνωση της παιδείας.
0: Μαΐου 1980. Το μη επανδρωμένο αμερικανικό διαστημόπλοιο Pioneer Venus 1 χαρτογραφεί την επιφάνεια του πλανήτη Αφροδίτη.
1: Μαΐου 1998. Η γαλλική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους το 1915, επιτρέπει δε στην αρμενική κοινότητα του Παρισιού να ανεγείρει μνημείο της, γεγονότα που προκαλούν τη λυσαλαία αντίδραση της Άγκυρας.
0: Μαΐου 2005. Σεισμός στην Ευρώπη από το δημοψήφισμα ΣΟΚ για το Ευρωσύνταγμα στη Γαλλία. Το 54,87% ψήφισε όχι, παρά τις προτροπές της συντηρητικής κυβέρνησης, σοσιαλιστών και πρασίνων υπέρ του ναι.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 29 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου, της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της εν Κωνσταντινούπολη, του Οσίου Αλεξάνδρου Πάπα Αλεξανδρίας, των Αγίων Μαρτύρων Ανδρός και της Συζύγου του, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλης Ανέας και των μαθητών του, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Νάνου του Θεσσαλονικαίος εν Σμύρνη αθλήσαντος το έτος 1802 και του Αγίου Ιωάννου του Διαχριστών Σαλού του Θαυματουργού Ρώσου. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, ο οποίος και τον πρίκησε με το μοναδικό χάρισμα του κατοικώνα και καθομοίωσιν, στοιχείο το οποίο προσανατολίζει τον άνθρωπο προς τον δημιουργό του και τον κατευθύνει προς τα άνω, προς τα υψηλότερα και τα τελειότερα. Έτσι ο άνθρωπος είναι πράγματι ο άνω θρόσκον, αυτός που ατενίζει με νοσταλγία τον ουρανό και αγωνίζεται να ανακτήσει τον απολεσθέντα παράδεισο. Σε αυτή την τάση του ανθρώπου ανταποκρίνεται η προτροπή του Θεού: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί», καθώς και η σύσταση του Αποστόλου Παύλου «επί την τελειότητα φερόμεθα». Αυτός είναι ο στόχος της επηγής ζωής κάθε χριστιανού. Στόχος που για να πραγματοθεί προϋποθέτει έναν αγώνα επίπονο και διαρκή, για να φτάνουμε κάθε μέρα και πιο κοντά στην τελική μας επιδίωξη. Μέλημα και διαρκής φροντίδα μας το πώς θα οραίσουμε την αθάνατη ψυχή μας, πώς θα περικόψουμε τα ελαττώματά μας και πώς θα προχωρήσουμε στον δρόμο του αγιασμού και της τελειότητος. Γιατί τέλειος δεν είναι εκείνος που διαθέτει θεωρητική την πίστη, αλλά εκείνος που έχει πολιτεία σύμφωνη και με την ορθή του πίστη. Αυτόν τον περιεκτικό ορισμό δίνει και ο Ιερός Χρυσόστομος στην τελειότητα. Τέλειον γάρ εκείνον καλούμεν, τον μετά της πίστεως βίων έχοντα ορθών. Ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει στη μίμηση της Θείας τελειότητος. «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Σχολιάζοντας ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις το χωρίο αυτό, γράφει «Το πάσης κακίας αλωτριούστε, καθώς ανή δυνατόν, τούτο μίμησης έστεινος αληθώς της Θείας τελειότητος». Βεβαίως, το να μένει κανείς ξένος προς κάθε κακία, «Το πάσης κακίας αλωτριούστε», δεν κατορθώνεται ούτε εύκολα ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι η τελειότης δεν είναι ποτέ μια φτασμένη κατάσταση, αλλά μια συνεχής ανωδική πορεία και αγώνας καθημερινός και θυσία. Ας το δούμε αυτό και στο συναξάρι της Αγίας Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας, την οποία τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Θεοδοσία η Παρθενομάρτης καταγόταν από την Τύρο της Φινίκης, όπου και γεννήθηκε κατά το έτος 290 μετά Χριστόν. Το συναξάρι της δεν διέσωσε στοιχεία που αφορούν την οικογένειά της και την παιδική της ηλικία. Έτσι δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες η έγινε χριστιανή. Φαίνεται όμως ότι ως νέα η Θεοδοσία διεκρίνεται για την αγάπη και την αφοσίωσή της στον Θεό και επιθυμούσε να διαθέσει όλες τις δυνάμεις στην υπηρεσία του Κυρίου. Ανήκε στις χαρισματικές εκείνες περιπτώσεις γυναικών οι οποίες αγαπούν και υπηρετούν το ιδανικό τους με ολοκληρωτική αφοσίωση. Η Θεοδοσία πράγματι πρόσφερε τον εαυτό της ολόκληρο στον Χριστό και αγωνιζόταν ως πιστή μαθήτριά του να εξαγιάσει τον εαυτό της πρώτα και ύστερα να εργαστεί με ζήλο ώστε και άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν την αλήθεια και το φως του. Το πρώτο έργο το γνώριζε επίπονο, μα ο λόγος της γραφής «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί» μαγνήτιζε την ψυχή της που ποθούσε τις κορυφές, εκείνες που καταβγάζονται από το έκπαγλο θαβόριο φως. Έτσι σε ηλικία που συνήθως οι νέες εξαντλούν το ενδιαφέρον τους στον στολισμό του σώματος, η Θεοδοσία στράφηκε στα πνευματικά κοσμήματα και κατινάλωνε το ενδιαφέρον της στον ουσιαστικό στολισμό του έσω ανθρώπου. Στόχο της είχε την κατάκτηση της αρετής, εκείνης που κάνει άρτιο τον άνθρωπο του Θεού. Η πίστης, η αγάπη και το ταπεινό του φρονήματος ήταν το αγώνισμά της και ο στολισμός της. Στολισμός που κάνει πολυτελή την ψυχή στα μάτια του Θεού και γι' αυτό και κατοικητήριό του. Αλλά και αγώνισμα και άθλημα για να επιτύχει την τελειότητα και την αρτιότητα την οποία επεδίωκε. Γιατί η αρετή κατακτάται με καθημερινό κόπο και αγώνα εναντίον των ποικίλων πειρασμών και του ασπόντου και αγρύπνου εχθρού μας του διαβόλου, και η Θεοδοσία αγωνιζόταν με ζήλο και επιμονή για να ζει εν Χριστώ. Μα η χριστιανή Παρθένος γνώριζε πως ο χριστιανός δεν μπορεί να ευτυχεί μόνος του. Η αγάπη του δεν του επιτρέπει να απολαμβάνει μόνος το φως και την αλήθεια του Χριστού, και επιθυμούσε την λύτρωση και την ελευθερία μέσα στην οποία ζούσε η ίδια να την γνωρίσει και σε άλλους ανθρώπους. Έτσι ανέλαβε μια μεγάλη ιεραποστολική προσπάθεια μεταξύ του γυναικείου κυρίως κόσμου της πόλεως της, γιατί έβλεπε με πόνο τις συμπατριώτισές της, τις ιδρολάτριδες νέες και γυναίκες, να ζουν μακριά από το φως του Χριστού, μέσα στο σκοτάδι της ιδρολατρίας που μόνο στην έκλητη ζωή της σωθούσε, και η αγάπη της προς τις ψυχές τους και η μέρημνα για τη σωτηρία τους δεν την άφηνε να εφησυχάζει. Την έκαμνε αϊκίνητη και εφευρετική στο να εξευρίσκει τρόπους να προσεγγίζει ψυχές και να τις οδηγεί στην Εκκλησία του Χριστού. Ο λόγος της, ο άλατη ερτημένος και η ενάρετη ζωή της γινόταν και για τους άλλους ο πρώτος μαγνήτης προς την πίστη του Χριστού. Η Θεοδοσία ήταν μια ζωντανή μαρτυρία για το πόσο ο Χριστός υψώνει και λαμπρύνει τον άνθρωπο. Και ήταν μόλις 18 ετών και όμως διέπρεπε και για την ευσέβειά της και για τον ζήλο της ως αληθινή χριστιανή. Αλλά η παραδειγματική ζωή της και η ιεραποστολική της δραστηριότης, όπως άλλωστε ήταν φυσικό, προκάλεσε την αντίδραση του διαβόλου και επεδίωκε με κάθε τρόπο να εξουδετερώσει την Θεοδοσία, η οποία με την εργασία της, την πνευματική, ελευθέρωνε πολλές ψυχές από την εξάρτησή του και τη σκλαβιά της αμαρτίας, και χρησιμοποίησε ως όργανά του καταδότες, φανατικούς ιδωλολάτρες, οι οποίοι την κατήγγυλαν ενώ βρισκόταν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Έτσι συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή. Άρχοντας εκεί ήταν ο Ουρβανός, ο οποίος χρησιμοποίησε και στην περίπτωση της Θεοδοσίας τη συνηθισμένη τακτική των ιδωλολατρών αρχόντων, και όταν την είδε 18χρονη με όλο το κάλος της νεότητος και τη σεμνότητα της αρετής, σκέφτηκε πως εύκολα θα μπορούσε να την δελεάσει με ό,τι συνήθως ελκύει τον γυναικείο κόσμο
και μάλιστα τις νεαρές παρθένες, παρουσίασε μπροστά της κατά τρόπο εντυπωσιακό τα θέλητρα του κόσμου με όλες τις υποσχέσεις τους. Ύστερα προσπάθησε να την συγκινήσει, θυμίζοντάς της την ανθυρή της νεότητα, για την οποία η παρούσα ζωή προϊόνιζε ευτυχισμένο το μέλλον. Ήταν η αιώνια πάλι ανάμεσα στην πίστη και την απιστία, στο φως και στο σκοτάδι. Όμως η Θεοδοσία, παρά την νεότητά της, επέδειξε τέτοια μαχητική και απολογητική ικανότητα, ώστε ο Ουρβανός εξεπλάγει. Η χριστιανή Παρθένος ήταν μαθήτρια του Σταυρού, ικανή να κατεσχύνει με τη Θεία Χάρη όλες τις φάλαγγες των ισχυρών της γης και να συντρίψει όλες τις δελεαστικές παγίδες του πονηρού. Ο άρχοντας Ουρβανός μπροστά στην αδάμαστη επιμονή της εξεμάνει και πάνω στην μέθη του ιδωλολατρικού του φανατισμού χρησιμοποίησε την μόνη εξουσία που είχε. Διέταξε να υποβάλουν τη νέα σε βασανιστήρια. Στην αρχή τσάκισαν όλες τις αρθρώσεις και τα κόκαλά της και έσχισαν τις άρκες της. Φοβερό το μαρτύριο και η πόνη αφόρητη. Πόνοι οι οποίοι της προξένησαν τέτοια εξάντληση, ώστε η νέα εκείτετο μια άμορφη μάζα που μόλις ανέπνεε. Παρόλα αυτά υπέμενε τους πόνους με καρτερία και σιωπή θαυμαστή. Την ώρα αυτή της καταπτώσεως θεώρησε κατάλληλη ο Ουρβανός και πλησίασε την μάρτυρα. Με ύφος πατρικό, όλος τάχα στοργή, της υποσχέθηκε πως θα συγχωρήσει την νεανική της αφροσύνη, θα φροντίσει την θεραπεία της και θα της εξασφαλίσει κάθε αγαθό, φτάνει μόνο να αρνηθεί την πίστη της. Πονηρή πρόταση που η μάρτης την συνέλαβε παρά την αδυναμία και τους πόνους και κάνοντας μια ίστατη προσπάθεια, συγκεντρώνοντας όλες της τις δυνάμεις, φώναξε «Είμαι χριστιανή και ποτέ δεν θα αρνηθώ την πίστη μου». Ήταν η τελευταία της ομολογία, που όμως τόσο εξηρέθησε τον Ουρβανό, ώστε για να την βασανίσει ακόμη περισσότερο, διέταξε και την έριξαν στο βυθό της θάλασσας και έτσι παρέδωσε την ψυχή της Ιωσία Θεοδοσία η Καλλιπάρθενος. Ήταν 29 Μαΐου του 308 μετά Χριστόν.

Είναι αλήθεια πως συχνά εμείς σήμερα διατηρούμε εσφαλμένη αντίληψη περί τελειότητος και εύκολα χαρακτηρίζουμε τους εαυτούς μας τελείους. Λέμε «δεν σκότωσα», «δεν έκλεψα», «δεν ψευδομαρτύρησα». Πρέπει όμως να πούμε πως δεν φτάνει το να είμαστε ξένοι προς κάποιες θεαματικές, ας πούμε, κακίες και παραβάσεις μόνο, στις οποίες άλλωστε δεν πέφτει κανείς κάθε ημέρα. Η τελειότης καταρχήν προϋποθέτει λεπτομερέστερη δοκιμή και λεπτότερη εξέταση του εαυτού μας. Έπειτα αγκαλιάζει και την άλλη διάσταση, εκείνη που φθάνει στον συνάνθρωπο και δημιουργεί την άδολη αγάπη και την αδελφική σχέση μαζί του. Και όταν κανείς φτάσει στην τελειότητα της αληθινής αγάπης, τότε γίνεται πραγματικά τέλειος, αφού πλήρωμα νόμου η αγάπη. Αυτή η αγάπη θα μας οδηγήσει και στη μέρημνα για την κατά Χριστόν ζωή και την σωτηρία των αδελφών μας. Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει η επισήμανση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την περίπτωση. «Μέγα το περί Θεού λαλήν, αλλά μίζον το εαυτόν καθέριν Θεό». Το μίζον, το μεγαλύτερο, είναι να κάνουμε καθημερινή μας προσπάθεια το να ζούμε εν Χριστώ. Γιατί η τελειότης δεν μπορεί να είναι πάρεργο, αλλά το κύριο έργο της ζωής μας. Είναι σαφής η ευαγγελική θέση «Έσεσθε ουν ημείς τέλειοι». Από την αρχή αυτή, αν θελήσουμε να διαφοροποιηθούμε, θα βγούμε από τον στόχο μας και τον δρόμο της σωτηρίας. Αν αγνοήσουμε τις ευαγγελικές επιταγές και χαράξουμε δικής μας επινοήσεως γραμμή πλεύσεως, τότε θα έχουμε απλώς την ψευδαίσθηση ότι είμαστε εντάξει, ενώ θα βρισκόμαστε σε πλάνη. Είναι είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι, επιμένει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Γιατί η ολοκλήρωσης, η ηθική αρτιότης, είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός, ο ύψιστος προορισμός μας, που τον πραγματοποιούμε όχι τηρώντας με φανατισμό κάποτε μερικά συμβατικά θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά ζώντας το βαθύτερο και ουσιαστικό περιεχόμενο της πίστεώς μας, την αγάπη δηλαδή, την ταπείνωση, την καθαρότητα της καρδιάς, την αυτογνωσία και την μετάνοια, δηλαδή μια αγιοπνευματική ζωή που φέρει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, μια ζωή που αυτή ακριβώς πρέπει να είναι η καθημερινή μας διαβίου επιδίωξης.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 27:1-44, 28:1. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, ως εκρίθη το αποπλήνημά σας στην Ιταλία, παρεδίδουν τόντε Παύλων και την ασετέρους δεσμότας, εκατοντάρχιο ονόματι Ιουλίου Σπύρης Σεβαστής, επιβάντες δε πλοίο αδραμητινό, μέλλοντες πλην εις τους κατά την Ασίαν τόπους ανοίχθημεν, όντως συνεμήν Αριστάρχο Μακεδόνος Θεσσαλονικαίος, τη ετέρα κατήχθημεν εις Ιδώνα. Φιλανθρώποστε, ο Ιούλιος το Παύλο Χρυσάμενος επέτρεψε προς τους φίλους πορευθέντα επιμελία στοιχήν. Κακήθεν αναχθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον δια το τους ανέμους είναι εναντίους. Το τεπέλαγος το κατά την κηλικίαν και πανφιλίαν διαπλέψαντες κατήλθομεν εις μοίρα της λυκίας. Κακή Ευρώνο εκατοντάρχης πλοίων Αλεξανδρινών πλέον εις την Ιταλία ενεβίβασεν ημάς εις αυτό. Εν ικανές δε ημέρες βραδιπλοούντες και μόλις γενόμενοι κατά την κνίδων μη προσεόντος ημάς του ανέμου υπεπλέψαμεν την Κρήτη κατά Σαλμόνιν μόλις τε παραλεγόμενοι αυτήν ήλθομεν εις τόπον την ακαλούμενον καλούς λιμένας, ο εγγύσιν πόλης Λασέα. Ικανού δε χρόνου διαγενωμένου και όντως ήδη επισφαλούς του πλοός δια το και την νηστείαν ήδη παρελληθένε, παρήνει ο Παύλος λέγον αυτής, «Άνδρες, θεωρώ ότι μετά ίδριος και πολλής ζημίας, ου μόνον του φόρτου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών μέλην έσεστε τον πλούν. Ουδέ εκατοντάρχης, το κυβερνήτη και το ναυκλήρο επίθετο μάλλον ή της υπό του Παύλου λεγωμένης. Ανευθέτου δε του λιμένος, υπάρχοντος προς παραχημασίαν, η πλοίους έθεντο βουλή να αναχθήνε κακήθε, ή πως δίνεντο καταντήσαντες, ως φήνικα παραχημάσε, λιμένα της Κρήτης βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον. Υποπτεύσαντος δε νότου, δόξαντες της προθέσεως και κρατικένε, άραντες άσων παρελέγοντο την Κρήτην. Με του πολύ δε, έβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο καλούμενος Ευροκλήδων, συναρπασθέντος δε του πλοίου και μη δυναμένου αντοφθαλμήν το ανέμο επιδόντες εφερόμεθα. Νησίον δέτη, υποδραμώντες καλούμενον κλάβδιν, μόλις ισχύσαμεν περικρατής γενέστε της σκάφης. Ειν, άραντες βοηθείες εχρόντο υποζωνίντες το πλοίον. Φοβούμενοι τε μη στην σύρτην εκπέσωση, χαλάσαντες το σκεύος ούτως εφέροντο. Σφοδρός δε χυμαζομένων ημών, τι εξής εκβολήν επιούντο, και τη τρίτη αυτόχερε στην σκευήν του πλοίου ερήψαμεν. Μήτε δε ηλίου, μήτε άστρων επιφαινόντων επί πλοίων ασημέρας, χειμώνος θεού κολύγου επικειμένου, λοιπόν, περίρι το πάσα ελπής του σώζεσθε ημάς. Πολλής δε ασιτίας υπαρχούσης, τότε σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών είπεν, «Έδημεν ο άνδρες, πειθαρχείς αντέσμοι, μη ανάγεσθε από της Κρήτης, κερδίσετε την ύβριν ταύτην και την ζημίαν, και τα νυν παρενώ ημάς ευθυμήν, αποβολή γαρ ψυχή σου δε μία έστε εξημών πλην του πλοίου. Παρέστη άρμη τη νυχτή ταύτη, άγγελος του Θεού, ου ημί, ο και λατρεύω, λέγον, μη φοβού Παύλε, και έσαρισε δε μη παραστήνε. Και ειδού και χάρις θέσει ο Θεός, πάντα στους πλέοντας μετά σου,
διό ευθυμείτε άνδρες. Πιστεύω γαρ το Θεό ότι ούτως έστε καθον τρόπον λελάλητε μην. Εις νήσον δε την αδί μας εκπεσίν. Ως δε τέσσερακες δεκάτη νήξε γένετο διαφερομένων ημών εν το αδρία κατά μέσον της νυχτός υπηνώουν οι ναύτε προσάγην την αυτής χώραν. Και βουλήσαντες εύρων οριάς είκοσι βραχίδε διαστήσαντες και πάλιν βολήσαντες εύρων οριάς δεκαπέντε. Φοβούμενείτε μήπως εις τραχείς τόπους εκπέσωσιν εκπρίμνης ρίψαντες αγκύρας τέσσερα σύφχοντο ημέραν γενέστε. Το δεν αυτόν ζητούντον φυγήν εκ του πλοίου και χαλασάντον τη σκάφινη στην θάλασσα προφάσε ως εκ πρόρας μελώντον αγκύρας εκτείνει, είπε ο Παύλος το εκατοντάρχη και τις στρατιώτες. Εάν μη ούτη μείνωσιν εν το πλοίο ημείς σωθήν εουδίναστε. Τότε οι στρατιώτε διέκοψαν τα σχοινία της σκάφης και ίασαν αυτήν εκπεσίν. Άχρη δε, ουέμελε ημέρα γίνεστε, παρεκάλλει ο Παύλος άπαντας μεταλαβήν τροφής λέγον. Τεσσαρακες δεκάτην σήμερον ημέραν πως δοκόντες άσετη διατελείτε μηδέν προσλαβόμενη. Διό παρακαλώ ημάς μεταλαβήν τροφής, τούτο γάρ προς τη συμμετέρα σωτηρίας υπάρχει. Ουδενός γαριμών θρίξ εκ της κεφαλής πεσίτε. Υπόν δε ταύτα και λαβών άρτων ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων και κλάσας ήρξα το εστί. Εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες και αυτοί προσελάβουν το τροφής. Είμεν δε εν το πλοίο εάπασε ψυχέ 276. Κορεσθέντες δε τροφής εκούφιζον το πλοίον εκβαλόμενοι των σύτων εις την θάλασσα. Ότε δε ημέρα εγένετο την γην ουκ επιγίνωσκον, κόλπον δε την άκατενόουν έχοντα αιγιαλών, ισόν εβουλεύσαντο ή δίνεντο εξώσε το πλοίον. Και θες αγκύρας περιελώντες, ίον εις την θάλασσαν, άμα ανέντες, τα ζευκτηρίας των πιδαλίων και επάραντες, τον αρτέμονα τη πνεούση κατήχων εις των αιγιαλών. Περιπισώντες δε εις τόπον διθάλασσον επόκυλαν την άβν και ημέν πρόρα ερίσασα έμεινε ασάλευτος η δε πρίμνα ελίετο υπό της βίας των κυμάτων. Το δε στρατιωτών βουλή εγένετο είναι τους δεσμότας αποκτήνωση μη της εκολυμβήσας διαφύγει. Ο δε εκατοντάρχης, βουλόμενος διασώσε τον Παύλο νεκό.

να αποπνεύσομεν εις την Ιταλίαν, παρέδωκαν τον Παύλον και μερικούς άλλους φυλακισμένους εις κάποιον εκατόνταρχον ονομαζόμενον Ιούλιον της αυτοκρατορικής φρουράς. Επιβιβαστήκαμε εις πλοίων αδραμητινών που θα έπλεε εις λιμένας της Ασίας και ξεκινήσαμε. Είχαμε δε μαζί μας τον Αρίσταρχον Μακεδόνα από τη Θεσσαλονίκη. Την επομένη εφτάσαμε εις την Σιδώνα και ο Ιούλιος φέρθηκε ευγενικά προς τον Παύλον και του επέτρεψε να μεταβεί εις τους φίλους του δια να τον περιποιηθούν. Από εκεί φύγαμε και επιπλέψαμε προς τα υπήνεμα μέρη της Κύπρου, διότι οι άνεμοι ήσαν αντίθετοι και αφού επλέψαμε το πέλαγος της Κυλικίας και της Παμφυλίας, ήρθαμε εις τα μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο εκατόνταρχος ευρύκε πλοίων Αλεξανδρινών που προορίζεται δια την Ιταλία και μας επεβίβασε εις αυτό. Επί πολλάς ημέρας επιπλέαμεν, σιγά και με δυσκολίαν εφτάσαμεν κοντά εις την Κνίδων, επειδή είδε ο άνεμος δεν μας επέτρεπε να προχωρήσουμε, επλέψαμεν όταν επεράσαμεν την Σαλμόνην νοτίως της Κρήτης. Πλέοντες με κόπον πλησίων της ακτής, ήρθαμε σε κάποιο τόπο που ονομάζεται Καλή Λιμένες, πλησίων του οποίου ήταν η πόλης Λασέα. Επειδή είχε περάσει αρκετός χρόνος και το ταξίδι το επικίνδυνο, διότι και η νηστεία είχε ήδη περάσει, ο Παύλος είπε: «Άνδρες, βλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με κακοπάθεια και με μεγάλη ζημία, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και της ζωής μας». Ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον ιδιοκτήτην του πλοίου παρά εις τα λεγόμενα του Παύλου. Επειδή δε ο λιμήν δεν ήταν κατάλληλος δι' να παραχυμάσουν, οι περισσότεροι ήσαν της γνώμης να αναχωρήσουν απ' εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν εις τον Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, ο οποίος βλέπει προς τα νότιο-δυτικά και βόρειο-δυτικά και να παραχυμάσουν εκεί. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρώς νότιος άνεμος, ενόμισαν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους και σηκώσαντες στην Άγγελαν, έπλεαν κατά μήκος της Κρήτης κοντά εις την ακτήν. Αλύστερα, από λίγο, ξέσπασε εναντίον τους ένας ανεμοστρόβελος που ονομάζεται Ευροκλείδων. Επειδή δε το πλοίον συμπαρασύρθηκε και δεν ήταν δυνατόν να αντισταθεί, παρεδόθημεν εις τον άνεμον και παρεσυρώμεθα. Όταν δε επλέψαμεν κάτω από κάποιο νησάκι που ονομάζεται Κλάβδη, μόλις κατορθώσαμε να γίνομαι κύριοι της Λέμβου. Αφού την έσυραν επάνω, εχρησιμοποιούσαν βοηθητικά μέσα και έζωναν γύρω-γύρω το πλοίο με καραβόσχηνο. Επειδή δε φοβούντο μήπως πέσουν έξω εις την Σύρτην, κατέβασαν τα πανιά και σύροντο από το ρεύμα. Επειδή υποφέραμεν πολύ από την θαλασσοταραχήν, κατά την τρίτη ημέρα, με τα χέρια μας ρίξαμε τον εξοπλισμό του πλοίου. Επειδή δε ούτε ήλιος ούτε άστρα εφαίνοντο επί πολλάς ημέρες και μια φοβερή θύελα ήταν επάνω μας, είχε χαθεί πλέον κάθε ελπίδα για να σωθούμε. Επέρασαν αρκετές ημέρες χωρίς να έχουμε φάγει τίποτε και τότε ο Παύλος στάθηκε μεταξύ τους και είπε: «Έπρεπε ο άνδρες να ακούσετε εμένα και να μη αναχωρήσετε από την Κρήτη και έτσι θα αποφεύγατε την ταλαιπωρία αυτήν και την ζημία. Και τώρα σας προτρέπω να έχετε θάρρος. Κανείς από εσάς δεν πρόκειται να χαθεί παρά μόνον το πλοίο, διότι μου παρουσιάστηκε την νύχτα αυτήν άγγελος του Θεού, εις τον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω και μου είπε: Μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να παρουσιαστεί

Ισης των Κέσαρα και Ιδού, ο Θεός σου χάρισε όλους τους συνταξιδιώτες σου. Δια τούτο έχετε θάρρος ο άνδρες. Πιστεύω εις τον Θεόν και έτσι θα συμβεί καθώς μου ελέγχθη. Πρέπει όμως να πέσουμε έξω σε κάποιο νησί. Την 14η νύχτα ενώ εφερόμεθα ακόμη εις το Αδριατικόν πέλαγος, οι ναύτες κατά τα μεσάνυχτα ένιωσαν ότι κάποια ξηρά ή το πλησίο. Εβυθομέτρησαν, βρήκαν 20 οργές όταν δεν πέρασε ο λίγο διάστημα και πάλιν εβυθομέτρησαν και βρήκαν 15 οργές. Επειδή εφοβούντο μήπως πέσομεν σε πετρώδεις τόπους, έριξαν από την πρίμναν 4 άγκυρες και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Αλλά οι ναύτες ζητούσαν να φύγουν από το πλοίο που είχαν κατεβάσει τη Λέμβο στην θάλασσα με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες και από την πρόραν. Εάν αυτοί δεν μείνουν εις το πλοίο, δεν θα μπορέσετε εσείς να σωθείτε. Οι στρατιώτες τότε απέκοψαν τα σκηνιά της Λέμβου και την άφησαν να πέσει έξω. Ενώ επερίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος προέτρεπε όλους να φάγουν λέγοντας: «Σήμερα είναι η 14η ημέρα που είστε σε αναμονή και νηστική χωρίς να έχετε πάρει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φάτε, διότι πρόκειται περί της ζωής σας. Κανενός από σας δεν θα πέσει ούτε τρίχα της κεφαλής του». Όταν είπε αυτά, επήρε ψωμί, ευχαρίστησε τον Θεό ενώπιον όλων και αφού το έκοψε άρχισε να τρώγει. Τότε πήραν όλοι θάρρος και έφαγαν και αυτοί. Εις το πλοίο ήμεθα εν συνόλο 276 πρόσωπα. Και όταν χόρτασαν από τροφή, εξαλάφρωσαν το πλοίο ρίχνοντες το σιτάρι στην θάλασσα. Όταν έγινε η μέρα, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν την χώρα, αλλά παρετήρησαν κάποιον κόλπον με ακρογιαλιά στην οποία σχεδίαζαν, εάν ήταν δυνατόν, να προσαράξουν το πλοίο. Έλυσαν λοιπόν τις άγκυρες, τις έριξαν στη θάλασσα, συγχρόνως δε χαλάρωσαν τα λουριά των πιδαλίων, εσήκωσαν το πανί της πρόρας προς την κατεύθυνση του ανέμου και εφέροντο προς την ακρογιαλιά. Αλλά επειδή έπεσαν σε μέρος που εκυκλώνεται εις τα δύο μέρη από θάλασσα, έριξαν το πλοίο εις την ξηράν και η μεν πρόρα, επειδή ακούμπησε εις την αμμωδιά, έμενε ακίνητη, ενώ η πρίμνη άρχισε να διαλύεται από την ορμή των κυμάτων. Τότε οι στρατιώτες σκέφτηκαν να σκοτώσουν τους φυλακισμένους για να μην κολυμπήσει κανείς και φύγει. Αλλά ο εκατόνταρχος, επειδή ήθελε να σώσει τον Παύλο, δεν τους άφησε να εκτελέσουν το σχέδιό τους και διέταξε να ρυφθούν εις την θάλασσα πρώτοι όσοι ήξεραν να κολυμπούν και να κατευθυνθούν προς την ξηρά. Οι δε λοιποί να βγουν, άλλοι μεν επάνω σε σανίδια, μερικοί δε επάνω σε συντρίμματα του πλοίου. Και έτσι σώθηκαν όλοι εις την ξηράν. Όταν σωθήκαμε, τότε μάθαμε ότι το νησί ονομαζόταν Μελίτη.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17, 18, 26. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο, επάρασχε ο Ιησούς στους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε: «Καθώς η Πάτερε με απέστειλα εις τον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, είναι απάντες εν όσοι καθώς σύ Πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν εμήν εν όσοι. Είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλες. Και εγώ την δόξαν είναι δοκάσμη δε δοκαυτής, είναι όσιν εν καθώς εμείς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, είναι όσιν τετελειωμένη εις εν, και είναι γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμη, θέλω είναι όπου ημί εγώ κακίνη όσοι με τιμούν. Είναι θεωρώσει την δόξαν την εμήν, είναι δοκάσμη ότι η αγάπη σας με προκαταβολείς του κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων και ούτε έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Με πιο απλά λόγια, όπως εσύ με έστειλες εις τον κόσμο και εγώ τους έστειλα εις τον κόσμο και χάριν αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτόν μου δια να είναι και αυτοί αγιασμένοι δια της αληθείας. Δεν παρακαλώ μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν δια του λόγου των σε μένα, δια να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ Πατέρα είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, ας είναι και αυτοί εν εμήν, δια να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες. Εγώ τους έδωκα τη δόξα που μου έδωκες, για να είναι ένα όπως και εμείς είμεθα ένα. Εγώ είμαι εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να τελειοποιηθούν έως ότου γίνουν ένα. Και δια να γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνοι που μου έδωκες, δια να βλέπουν την δόξαν που μου έδωκες, επειδή με αγάπησες πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, εγώ όμως σε γνώρισα και αυτοί εγνώρισαν ότι εσύ με έστειλες. Τους έκανα γνωστόν το όνομά σου και θα το κάνω γνωστόν δια να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες και εγώ να είμαι μέσα τους.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα στις 9 το βράδυ.
1: Σήμερα φίλοι μας ξημέρωσε 29 Μαΐου, ημέρα μνήμης για το γένος μας.
0: Είναι η μέρα όπου... Είναι η αποφράδα ημέρα, όπως ονομάζεται, μια που είναι η επέτειος της άλωσης της πόλης των πόλεων, της Κωνσταντινούπολης.
1: Έτσι συνοπτικά έμεινε στην ιστορία άλωση της πόλης, σαν να είναι μία η πόλη στον κόσμο, σαν να είναι πρώτη φορά που έγινε κατάληψη μιας πόλης. Με αυτό το λεκτικό σύμπλεγμα, άλωσε τις πόλεις, με αυτή τη σύντομη φράση γράφηκε στην ιστορία η τραγωδία του γένους μας, η τραγωδία μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας που έσβησε εκείνο το πρωινό της 29ης Μαΐου 1453. Και από τότε ακολούθησαν 4 ολόκληροι αιώνες μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη σκλαβιά, μέσα στην ατίμωση, στη στέρηση των ελευθεριών, αλλά πολύ περισσότερο στα βασανιστήρια, εξισλαμισμούς και στους φόνους βεβαίως. Ξεκίνησε από εκείνη την ημέρα το δράμα της φυλής μας. Οπότε είναι μια μέρα φίλοι μας που πρέπει να τη θυμόμαστε, όχι για να θρηνούμε, πρέπει να τη θυμόμαστε γιατί πρέπει να την τιμούμε. Να τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας
0: και κυρίως για να μην ξεχνούμε. Για να μην ξεχνούμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό ξέρουμε, αυτό γνωρίζουμε και αν επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος θα επαναληφθούν.
1: Οπότε με περίσκεψη πολύ, αγαπητοί μας φίλοι, με αίσθημα ευθύνης μεγάλο, σήμερα ας αναλογιστούμε το χρέος μας, την ευθύνη μας, να ενημερωθούμε, να προσευχηθούμε, να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη της φυλής μας, να συνειδητοποιήσουμε την ένδοξη ιστορία μας, να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε, να είμαστε τέλος πάντων συνειδητοποιημένοι πολίτες, χριστιανοί, Έλληνες.
0: Βέβαια στη συνέχεια της ημέρας, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό στην 4Ε, θα παρακολουθήσουμε αφιερώματα για την πόλη των πόλεων, για το χρονικό της αλώσεως, για να θυμόμαστε, για να μην ξεχνάμε.
1: Και πιστεύουμε πως αυτός είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να υπενθυμίζει όλα αυτά τα γεγονότα, τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας μας, είτε είναι ευχάριστα είτε είναι δυσάρεστα, να τα υπενθυμίζουν στο ευρύ κοινό.
0: Και στις νεότερες γενιές που είναι αλήθεια ότι στα σχολεία, στα σχολιά μας τίποτε από όλα αυτά δεν διδάσκονται ουσιαστικά.
1: Οπότε και αυτή η ευθύνη έχει έρθει, έχει μεταβιβαστεί στους ώμους της Εκκλησίας, των κατηχητικών σχολείων, των καλών μας ιερέων που την ημέρα αυτή θυμίζουν τα γεγονότα, τελούν μνημόσυνα, επιμνημόσυνες δεήσεις. Εκδηλώσεις πολλές πραγματοποιούνται πάντα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Οι περισσότερες τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε εμείς τελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα εθνικά μας γεγονότα. Σήμερα αγαπητοί μας φίλοι είναι και η απόδοση της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως. Μέχρι σήμερα την ψάλαμε τη γιορτή της Ανάληψης. Διαβάζαμε στα αναγνώσματα της Εκκλησίας μας σε όλα τα τροπάρια, στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Σήμερα έχουμε την απόδοση της εορτής, δηλαδή ψάλλονται όλα κανονικά όπως εκείνη την ημέρα, Καθώς από αύριο έχουμε, ξεκινάει ένας νέος κύκλος, αύριο είναι το Ψυχοσάββατο και μεθαύριο η μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής. Σε όλα αυτά, εκκλησιαστικά γεγονότα, εκκλησιαστικές γιορτές και εθνικά, όπως προαναφέραμε, θέματα, σε όλα αυτά το ραδιόφωνο μας είναι, δίνει το παρόν και σας μεταφέρει το κλίμα των ημερών. Να δούμε το συναξάρι μας για σήμερα, 29 Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι τώρα. Η Αγία Θεοδοσία η Παρθένος μνημονεύεται σήμερα. Η Αγία Θεοδοσία η Οσιομάρτης, η Κωνσταντινουπολίτισσα. Ο Όσιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Ολβιανός, Επίσκοπος Ανέων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Νάνος από τη Θεσσαλονίκη. Και η Οσία Υπομονή. Να έχουμε τις πρεσβείες τους. Δεν ξέρουμε που σας βρίσκουμε αγαπητοί μας ακροατές, πάντως χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Η μέρα έχει ξεκινήσει για σας, για κάποιους σίγουρα πολύ νωρίτερα, για κάποιους λίγο νωρίτερα. Μείνετε μαζί μας όμως για να ξεκινήσει ακόμα πιο όμορφα. Στο πρωινό ακόμα βρισκόμαστε. Να ξεκινήσει όμορφα, χαρούμενα, δυναμικά. Και αν ξεκίνησε με κάποιους μικρούς ίσως πειρασμούς, ας βρούμε το θάρρος και τη δύναμη, στηριζόμενοι, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, να συνεχίσουμε με το κεφάλι ψηλά. Και να θυμηθούμε σήμερα όλοι μας αγαπητοί ακροατές τα παιδιά μας που ξεκίνησαν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους, τις πανελλαδικές. Αύριο θα ξεκινήσουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Καλή δύναμη στα παιδιά, φώτιση, εξύψους και στους γονείς υπομονή και στους καθηγητές, γιατί και αυτοί κοπίασαν.
0: Πολύ υπομονή και πολύ αντοχή, δύναμη δηλαδή, ευχόμαστε αγαπητοί μας φίλοι σε όλους σας. Μια μεγάλη δοκιμασία, οικογενειακή δοκιμασία είναι και αυτή. Ας την περάσουμε με νυφαλιότητα, με αγάπη, με υπομονή και με στήριξη στα παιδιά μας. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και αμέσως μετά κοντά μας θα είναι ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Με το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς Κελσίου δίνουν εξετάσεις τα παιδιά αυτή την ώρα, ενώ με τριαντάρια θα κυλήσει το ερωταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Νέα υπηρεσία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό που σήμερα αναγκάζει τους πολίτες να ακολουθούν χρονοβόρες διαδικασίες της ΔΟΕ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσής τους για μεταβίβαση ακινήτου. Ψηφιακά θα γίνονται πλέον οι μεταβιβάσεις σε πάνω από 2.100 περιοχές το επόμενο διάστημα, καθώς η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει να επεκτείνει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών μέσω της πλατφόρμας MyProperty και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών. Θρίλερ για γερά νεύρα θυμίζει πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά μέσα να μεταδίδουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία και την Τεχεράνη να διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες. Και ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο πλευρές εντείνουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, το Ιράν φέρεται πως εξαπέλυσε πυρά στα στενά του Ορμούς, λίγο αφού το ανακοίνωσε πως χτύπησε αμερικανικό σκάφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρέπει ακόμη να διευθετήσουν αρκετά κανθώδη ζητήματα προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε χθες το βράδυ ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν εξεράγει ένας πύραυλος New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα, πλήττοντας τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos. Όπως αναφέρουν σήμερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη του πυράβλου έγινε στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ήταν τόσο ισχυρή που σχηματίστηκε τεράστια πυρηνή σφαίρα, φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακροτήριο Canaveral. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Alzheimer δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet. Για πρώτη φορά, ερευνητές με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο εντόπισαν δύο δείκτες στο αίμα για την νόσο που συσχετίζονταν με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια. Μετρούν την πρωτεΐνη και τις αμυλοειδείς πλάκες και έτσι οι ερευνητές κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με την εκδήλωση της νόσου τα επόμενα χρόνια. Πρόταση για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στα ακίνητα που μένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα βάζει στο τραπέζι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνδέοντας ευθέως τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με το μεγάλο απόθωμα κατοικιών που δεν αξιοποιείται ως κύρια κατοικία. Η νέα έκθεση του Ταμείου για την Ελληνική Οικονομία περιγράφει τη στεγαστική κρίση ως βασική διαρθρωτική πρόκληση, καθώς οι τιμές κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό ταχύτερο από τα εισοδήματα. Μια άκρως σοβαρή υπόθεση ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι, άτομο με ειδικές ανάγκες, για δύο ολόκληρες ώρες μέσα σε λεωφορείο. Συγκεκριμένα, η 52χρονη μητέρα του κοριτσιού μετέβη χθες το απόγευμα στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θερμαϊκού και υπέβαλε έγκληση σε βάρος εργαζομένων στο κέντρο αυτό που βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση του γιατρού και αντιπροέδρου του οργανισμού Kids Save Lives που επανέφερε στη ζωή δύο φορές έναν 50χρονο τουρίστα από την Αγγλία μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στο παλιούρι της Χαλκιδικής. Ο μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κ. Θεόδωρος, αναχώρησε από τη δοκιμαζόμενη γη της Τουρκάνα, συνεχίζοντας για τρίτη μέρα την πατριαρχική ποιμαντική περιοδία του εχθές στην Κένια, με προορισμό την πόλη του Ελντορέτ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό που υπερβαίνει τις 470.000 κατοίκους. Ο κλήρος και ευσεβής λαός επιφύλαξαν θερμή και συγκινητική υποδοχή προς το πνευματικό τους πατέρα. Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διάφορες παραδόσεις κατά τη συνάντηση που είχαν χθες με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Athens Summit of AI Ethics, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του American Security Foundation. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Γλυκερίας, στο συνοικισμό των Κωνσταντινοπολίτικων στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, η επετειακή εκδήλωση μνήμης της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης με τίτλο «Εάλλοη πόλης». Προηγήθηκε αρχαιρατικό μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών του τελευταίου αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συναυτόπεν σόντων κατά την άλωση της βασιλεύουσας, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου. Με επίκεντρο την ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακουφιστική φροντίδα και τη στήριξη των ασθενών με καρκίνο, πραγματοποιείται την Κυριακή 7 Ιουνίου η τελετή έναρξης της 5ης πορείας της Γαλιλαίας της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογείας. Σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εγκαρδιότητας πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, υποστρατήγου Βασίλειου Λαμπρόπουλου, στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο. Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνίας και η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή την επέτειο της αλώσεως της βασιλεύουσας των πόλεων, πραγματοποίησε στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής μουσικο-αφηγηματική εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Ούκε άλλο, πόλης ούκε άλλο, βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων». Ενώ σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου της Ιεράς Μητρόπολης Άρτης η μουσικοαφηγηματική βραδιά με τίτλο «Η πόλη σε άλλο», αφιερωμένη στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Χθες το απόγευμα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων υποδέχθηκε πρώτου Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά την Παναγία Δοβρά, την τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία, που κόμισε ο καθηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής, αρχιμανδρίτης Γαβρίλη Εμμανουηλίδης.

την ιδιαίτερη σημασία της αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, υπογράμμισε ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος Χρήστος Καρίδης, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή με έντονο συμβολισμό και διεθνή ακτινοβολία. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου, όπως αποκάλυψε, στο ιστορικό φανάρι. Στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ανασύσταση της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων και της αναστήλωσης και αναβίωσής της από την αείμνη στη Γερόντισσα Θεοσέμνη, διεξήχθη η μερίδα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αρχιερατικό μνημόσυνο της Οσίας Μητρός και Κτητόρισσας της Μονής Θεοσέμνης με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του νέου επιχώριου Μητροπολίτη Κιδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Φυσικά, αγαπητοί μας ακροατές, μπορείτε να ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα μας, φυσικά από το news.tv4y.gr. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα της αδελφότητός μας, της Χριστιανικής Αδελφότητας Αγία Λυδία, το agialydia.gr. Εκεί θα δείτε και ένα δελτίο τύπου το οποίο έχει δημοσιεύσει η αδελφότητά μας, έχει στείλει σχετικά με την πολύχρονη συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η αδελφότητά μας, Αγία Λυδία και ο πνευματικός της, ο πατήρ Νικάνορ. Και έτσι με μεγάλη χαρά

παρουσιάζουμε αυτό το δελτίο τύπου. Μπορείτε να το, να το δείτε σε, με περισσότερες λεπτομέρειες. Ακούτε και τα, το αντίστοιχο ηχητικό στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και στον τηλεοπτικό μας σταθμό, στην 4Ε, όπου... υπάρχει από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών απόφαση, όπου έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο οποίος δημοσίευσε πλειάδα άρθρων, τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Η ευγνωμοσύνη μας, αγαπητοί ακροατές, προς όλους εσάς, κληρικούς και λαϊκούς που μείνατε ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαρασταθήκατε ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας, είναι μεγάλη. Εμείς ζητάμε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

Όμως για τη συνέχεια να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μπροστά μας βέβαια έχουμε ένα τριήμερο και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Όμως γενικά τις επόμενες μέρες γενικά θα είναι έθριος ο καιρός, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε 23 βαθμούς. 24 βαθμούς έχει η Πάτρα, 25 το Ηράκλειο, ενώ 24 βαθμούς έχει η Σάμος, 22 η Χίος. Στη Λάρισα αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς και είναι ακόμα πρωί, ενώ 18 βαθμούς έχει η Κοζάνη.

23 βαθμούς έχουμε στις Σέρες, 22 στην Έδεσα και στον Πολύγυρο, 25 βαθμούς έχει η Κατερίνη αυτή την ώρα, ενώ 23 βαθμούς έχει ακόμη η Βέρεια και το Κιλκής. Και τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε 23 βαθμούς στη Δράμα, 21 βαθμούς έχει η Καβάλα, η Ξάνθη και η Κομοτηνή και 20 βαθμούς έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

θα λέγατε, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, το πρώτο τραγούδι για την σημερινή μας εκπομπή, το δεύτερο μάλλον. Και αφού πρώτα χαιρετήσουμε την κυρία Βασιλική Τσάμου που επικοινώνησε μαζί μας από την Θεσσαλονίκη, να χαιρετήσουμε τον κύριο Αργύρη. Καλή σας μέρα, κύριε Αργύρη. Και τον κύριο Αθανάσιο. Και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά για το τριήμερο, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος και της Πεντηκοστής, βέβαια, της Παναγίας Τριάδος ολοκλήρου.
0: Και αυτό θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα θέλαμε να μας πείτε τι γιορτάζουμε αυτές τις τρεις μέρες όπως μας αναφέρατε.
1: Βέβαια η Κυριακή της Πεντηκοστής που είναι η 8η από του Πάσχα και δεν είναι τυχαίο, το 8 παραπέμπει και στα έσχατα. Αυτή η μέρα λέει Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγία Πεντηκοστή εορτάζομεν. Και έχει ένα δίστιχο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο ποιητικά αν θέλετε αναπλάθει το λόγο των πράξεων που είναι στο πρώτο κεφάλαιο που κάνει λόγο για την Πεντηκοστή. Λέει πνοή βιαία. Ακούστε λέξη τώρα έτσι, γλώσσο πυρσεύτος νέμι, Χριστός το θείον πνεύμα της Αποστόλης, και το μεταφράζω. Με διαία πνοή, όπως ακριβώς το λέει και, και ο Απόστολος, γλώσσο πυρσεύτος, εδώ είναι μια πολύ ωραία λέξη που παραπέμπει στο ήξα το λαλήν εταίρες γλώσσες ή διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός. Το Πνεύμα το Άγιον κατά, με ένα συμβολικό τρόπο ήρθε στο σώμα, στην κεφαλή των μαθητών με κάποια σημασία για τη ζωή του, για το φως, για την πορεία του, την εν Χριστώ. Και παρακάτω λέει Χριστός το θείον πνεύμα της Αποστόλης. Διού λέμε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην ζωή του σώματός του. Λοιπόν, αυτό είναι το δύστιχο, αυτό είναι το συναξάριο της ημέρας. Μιλήσατε για ένα τριήμερο και έτσι είναι. Έχει μια ενότητα το τριήμερο αυτό της Πεντηκοστής. Το ψυχοσάββατο, η Κυριακή της Πεντηκοστής, καθ' αυτή η μέρα της Παναγίας Τριάδος, της εορτής, και μετά την Κυριακή, πρώτη μέρα, η Δευτέρα, η εορτή του Αγίου Πνεύματος, που ιστορικά είναι λίγο μεταγενέστερη, αλλά έχει και αυτή την σημασία της επειδή είναι τα γονατίσματα εκεί, θεολογικό, συμβολικό και σχατολογικό χαρακτήρα. Το τριήμερο λοιπόν είναι αυτό, μπορούμε να τα πιάσουμε ένα-ένα αν θέλετε, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Εμπνεόμενος από το συναξάριο της Κυριακής της Πεντηκοστής, όπου θέτει και το ιστορικό πλαίσιο της γιορτής αυτής, αλλά και το συμβολικό, θεολογικό. Σύντομος θα είμαι, επειδή λίγα είναι και τα λόγια του συναξαρίου που γνωρίζουμε από την ιστορία έτσι αυτών των εορτών, αυτής της εορτής ειδικότερα, για όλο το Πεντηκοσταρίο. Τα συναξάρια, όπως και του Τριωδίου πριν από το Πάσχα, είναι των Ξανθοπουλαίων. Είναι πολύ σημαντική συμβολή. Την Πεντηκοστήν λέει εόρταζον οι Εβραίοι δηλαδή, εις ανάμνηση της εντιερήμου κακοπαθίας αυτών και όπως δια πολλών θλίψεων εις την γη της επαγγελίας εισήχθησαν. Εδώ δε παραπέμπει και στην άλλη τη γιορτή της σκηνοπηγίας τυπολογικά, όπου καθώς πορεύουν προς τα Ιερουσαλήμ έστειναν σκηνές και μάζευαν καρπούς για να ζήσουν. Συγγνώμη. Και γάρ λέει καρπού, σίτου και ίνου απίλαυσαν. Τώρα το συμβολικό σε εμάς λέει και δήλου την εμετέραν εξαπιστίας κάκωσιν και στην εκκλησία εισέλευσιν. Ο δική μας τώρα γιορτή δείχνει την είσοδο μέσα στην εκκλησία. Τότε γάρ ένας δεύτερος λόγος, ένα δεύτερο στοιχείο αυτής της εορτής, τότε γάρ και εμείς του δεσποτικού μεταλαμβάναμε σώματος και αίματος μέσα στην εκκλησία μάλλον. Το δεύτερο είναι το εξής. Ημέν νουν Εβραίοι δηλαδή, διατί άθεν την αιτίαν λέγωση την παρευραίης Πεντηκοστή εορτάζεστε. Ιδέης τιμήν ως φασί των πεντήκοντα ημερών ας νηστεύσας ο Μωυσής τον θεόγραφο νόμων εδέξατο. Δηλαδή την ημέρα αυτή ο Μωυσής παίρνει τον νόμο επάνω στο Σινά από τον Θεό. Και τώρα η ερμηνεία που δείτε το συναξάριο και εμείς μετά το Πάσχα πεντήκοντα ημέρες εορτάζοντες το Πανάγιο Πνεύμα λαμβάνομεν. Εκεί ο νόμος εδώ ο νόμος του Πνεύματος που ανοίγει καινούριους δρόμους στην Εκκλησία και αν θέλετε ταυτίζεται με την Εκκλησία αφού συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Και μια τρίτη προσέγγιση της γιορτής αυτής με βάση το συναξάριο, οι Εβραίοι τιμούσαν τον αριθμό 7. 7, 7, 49, συν 1, 8. Έτσι είναι η 8η ημέρα τα έσχατα. Αλλά δεν τιμούσαν μόνο το 7 της εβδομάδος, αλλά τιμούσαν και τους 9 αυτούς. Ούκ εν ημέρες δε μόνον της Πεντηκοστής η τιμή, αλλά και εις 9 αυτούς. Εξών παρεκκίνησε ο Βιλέον, το Αγιοβιλέο το λεγόμενο, κατά το

0: που έχουν καθαρά νεκρικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Θα σαν μια εισαγωγή πολύ γενική για να καταλάβουμε ότι αυτή η γιορτή της Πεντηκοστής έχει τα ιστορικά της δεδομένα. Ήταν μια γιορτή δηλαδή των καρπών, αν θέλετε, ή μια γιορτή, όπως το γράφει πολύ ωραία ο Σμέμαν σε ένα βιβλίο του, το Εορτολόγιο, η γιορτή που ήταν το πέρασμα από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, λίγο φυσιοκρατική, ας το πούμε, γιορτή. Όταν όμως παρέλαβε τον νόμο ο Μωυσής από τον Θεό επάνω στο όρο Σινά, τότε αυτή η γιορτή εξελίσσεται σε αποκάλυψη, σε παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, σε γιορτή της ιστορίας, έτσι, σαν αρχή της ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η αλήθεια, ότι ο Θεός παρεμβαίνει μέσα στην ιστορία. Και μια τρίτη φάση της γιορτής που την ζούμε εμείς σήμερα μέσα στην Εκκλησία και την προφητεύει ο προφήτης Ιωήλ, ένα από τα αναγνώσματα που είναι αυτή της γιορτής, όπου εκεί λέει «Εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και δώσου τέρατα εν ουρανό και επί της γης, πριν ερθήν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή», εννοεί τα έσχατα, τη Δευτέρα Παρουσία, τη λογιστή δυναμική και προοπτική αυτή γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Το προλέγει λοιπόν ο προφήτης για να αναδείξει ακριβώς το εσχατολογικό στοιχείο της γιορτής. Άρα λοιπόν είναι τρία τα θέματα. Το ιστορικό ως γιορτή του κόσμου, της φύσης. Δεύτερον, ως γιορτή της ιστορίας, ως αποκάλυψη του θελήματος του Θεού για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Και τρίτον, μια γιορτή του μελλοντικού, θα λέγαμε, θριάμβου. Της νίκης του Θεού πάνω στο κακό και το ερχομό της μεγάλης και τελικής ημέρας του Κύριου. Όλα αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε γιατί γίνεται λόγος για τους κεκοιμημένους. Είναι ένα μνημόσυνο αυτή η ημέρα, αυτές οι μέρες προς τις ψυχές, που όλοι, άγγελοι, άγιοι, προφήτες, μάρτυρες, η Εκκλησία ολόκληρη προσεύχεται για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, θα το δούμε στην συνέχεια, ναι, αν υπάρχει χρόνος για το ψυχοσάββατο. Κλείνω το πρώτο σχόλιο. Έτσι, για την διαδρομή, την ιστορία και την σημασία με λίγα λόγια της γιορτής αυτής, μιας γιορτής που την κληρονομήσαμε από την εβραϊκή παράδοση, 12 καινούργιο εντελώς περιεχόμενο, και από τον 4ο αιώνα υπάρχει μες στην Εκκλησία.
1: Έχει, όπως μας είπατε, πολύ μεγάλη σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ναι. Και κυρίως αυτές οι γιορτές, Πάσχα, Κυριακή βέβαια και Πεντηκοστή, είναι οι γιορτές που κληρονομήσαμε, αν θέλετε, από την εβραϊκή παράδοση ως μία συνέχεια, ως κάτι καινούριο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν και γιορτές μεταγενέστερες βέβαια. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε αυτή την αφετηρία των γιορτών αυτών, γιατί οι κηρύσεις μας είναι εκεί, στην εβραϊκή παράδοση, με και ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο γνωστό, προφητευθέν από τους προφήτες μας της Παλαιάς, θα λέγαμε, Διαθήκης.
1: Θα θέλατε στη συνέχεια, κύριε καθηγητά, να μας μιλήσετε για τη θεολογία της γιορτής?
0: Ναι. Βέβαια η θεολογία της γιορτής είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δεχθούμε, αν θυμηθούμε μάλλον αυτόν τον ύμνο που στον Εσπερινό υπάρχει, λέει «Πεντηκοστή νεορτάζουμε και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον διοβοόμεν στη δημιουργία του παντός Κύριε δόξαση». Είναι πολύ ωραίο τροπάριο αυτό του Εσπερινού, που δείχνει τι. Δείχνει ότι ο Χριστός βέβαια πριν την ανάληψή του υπεσχέθη στους Αποστόλους του να είναι παρόντες κάπου εκεί στα Ιεροσόλυμα, γιατί θα αναληφθεί βέβαια και θα τους πει για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Με αυτήν την έννοια λοιπόν εδώ ολοκληρούται, ας το πω έτσι, το όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Είναι το επιστέγασμα όλου του έργου της σωτηρίας. Και όλο το έργο του Χριστού, η έλευση, η δασκαλία κλπ, το πάθος, η Ανάσταση, σε αυτό ακριβώς απέβλεπαν, στην έλευση του Πνεύματος τον κόσμο, στη νέα δημιουργία, ένα στοιχείο. Όπως στην πρώτη δημιουργία λέει «Πνεύμα, πώς το λέει, επεφέρονται επάνω της Αβύσσου και Πνεύμα Θείο επεφέρονται επάνω του Ύδατος και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως», έτσι και τώρα επάνω στην, ας το πω, άμορφη ύλη των εθνών και το σκότος της πλάνης εκχύνεται με βιβλιαία πνοή το Πνεύμα του Θεού επάνω στους ανθρώπους και ανακαινίζεται, έχουμε μια νέα, θα λέγαμε, δημιουργία, μια αναδημιουργία. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο, όπως φαίνεται και από τα τροπάρια εκεί και του Εσπερινού αλλά και της γιορτής αυτής καθεαυτής, όπου ακούστε το τροπάριο το οποίο θεολογεί για την Παναγία Τριάδα. Λέφτε, δεύτε.

0: λαοί την δυσυπόστατον θεότητα προσκυνήσουμε, λέει, ιών εν το Πατρίς εν Αγίω Πνεύματι. Δηλαδή με τι ακρίβεια θεολογούν οι πατέρες μας, οι υμνογράφοι μας εδώ. Είναι του λέοντος του Δεσπότου, του λέοντος του Σοφού, έτσι, ενός αυτοκράτορος είναι το ποίημα αυτό. Πατήρ γάρα χρόνος εγέννησε ιών. Ότι ξέρουμε ότι ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός, αλλά αχρόνος, συναίδιον και σύνθρονον. Και πνεύμα Άγιον είναι το πατρί, συνειώ δοξαζόμενον. Μία δύναμη, μία ουσία, μία θεώδης, μία δηλαδή είναι η ουσία, αλλά τρία είναι τα πρόσωπα. Είναι προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Και ακούστε την ερμηνεία που δίδει εδώ το τροπάριο, στο Άγιος ο Θεός που το λέμε πολύ συχνά, και το ψάλλουμε ακόμα και στη Θεία Λειτουργία, η τριαδολογική ερμηνεία, και όχι η χριστολογική ερμηνεία όπως έχει δοθεί από κάποιες άλλες έτσι ερμηνευτικές προσεγγίσεις άλλων ομολογιών. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας διού, συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Ο κόσμος δημιουργείται από όλη την Παναγία Τριάδα. Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέρα εγνώκαμεν. Και το Πνεύμα το Άγιον επεδίμησε, του Χριστού αναφέρεται εδώ, και το Πνεύμα το Άγιον επεδίμησε έναν κόσμο. Άγιος αθάνατος, εδώ αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον, το παράκλητον, το εκ πατρός εκπορευόμενον και ενεό αναπαυόμενον, τριάς Αγία δόξαση. Άρα κορυφαίο στοιχείο της θεολογίας, θα λέγαμε, της Πεντηκοστής, είναι η περί Αγίας Τριάδος θεολογία, η οποία αποκαλύφθηκε στον κόσμο με το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Γι' αυτό λέμε και στη Θεία Λειτουργία, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει κάπου εκεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιος, γιατί λέει ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού κλπ. Και όχι ευλογημένη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ακριβώς με το μυστήριο της ενσαρκώσεως έχει αποκαλυφθεί μέσα στον κόσμο το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος. Και κυρίως βέβαια η περί Αγίου Πνεύματος θεολογία, όπου μέσα από όλα τα τροπάρια και της Δευτέρας, ας πούμε, της ημέρας του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν τέτοια λόγια για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί και έστι και έστε, γιατί υπήρχαν κάποιοι που το αμφισβητούσαν και υποτιμούσαν το Άγιο Πνεύμα. Ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον, αλλά οι πατροί και οι όσοι συντεταγμένων και συναριθμούμενων, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτά αγαθών και πηγή αγαθότητος. Όλα αυτά είναι πολύ ψηλό επίπεδο λέξεις και θεολογία, έτσι. Διού ο πατή γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάνω γινώσκεται, μία δύναμη, μία σύνταξη, μία προσκύνηση Αγίας Τριάδος. Η περί Αγίου Πνεύματος θεολογία είναι πολύ υψηλή, ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι μέσα στην Εκκλησία. Ήρθε για να καθίσει, πούμε, για να μείνει μέσα στην Εκκλησία, για να συγκροτεί τον θεσμό της και μέσα από τη μυστηριακή εμπειρία και ζωή να μας καθοδηγεί, να μπορεί τα πράγματα του κόσμου, τα υλικά πράγματα, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, το νερό, αγιαζόμενα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, μας φέρουν σε κοινωνία με αυτά που δεν μπορούμε να δούμε. Το Πνεύμα το Άγιον το επιτυχάνει αυτό. Στη Θεία Ευχαριστία πώς γίνεται το άρτος, το ψωμί, σώμα. Εν Αγίω Πνεύματι με έναν μυστικό τρόπο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ή το νερό στο βάπτισμα πώς γίνεται σύμβολο θανάτου και αναστάσεως, έτσι. Μπαίνουμε στο νερό και πεθαίνει το παλαιό και γίνεται κάτι καινούργιο. Αυτά γίνεται με ένα μυστικό τρόπο εν Αγίω Πνεύματι. Και αυτή η ιδιαία πνοή με την οποία ήρθε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας δεν είναι τυχαίο, έτσι. Έχω μια ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου Νήσι στο Άγιο Πνεύμα που λέει «Αναμίχθηκε λέει, πάλι το Πνεύμα με τους ανθρώπους που προηγουμένως είχε πετάξει από την ανθρώπινη φύση επειδή ο άνθρωπος είχε γίνει σάρκα και με τη βίαιη εκείνη η πνοή αφού διασκορπίστηκαν οι πνευματικές δυνάμεις της κακίας». Είναι αυτή το βίο να αυτοερμηνεύεται εδώ από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσι, σαν ένα δυνατός αέρας που σκορπάει όλες τις δυνάμεις της κακίας και όλα τα ρυπαρά δαιμόνια από τον άνεμο, λέει, καθώς κατέβαινε το πνεύμα. Όσοι έμεναν στο Επερό γέμισαν από θεία δύναμη με την όψη της φωτιάς. Και αυτή η εικόνα της φωτιάς έτσι και των γλωσσών δείχνει και κάτι άλλο μες στην Εκκλησία. Την δύναμη της ενότητος εν το Αγίου Πνεύματι. Παλαιότερα βέβαια οι γλώσσες σκόρπιζαν, διαχώριζαν, διαιρούσαν τους ανθρώπους. Τώρα όμως το Πνεύμα το Άγιον με την μορφή αυτή ενώνει τους ανθρώπους. Και εκεί πρέπει να μείνουμε. Σε αυτήν την εν το Αγίου Πνεύματι ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Αυτά έτσι με πολύ λίγα λόγια θα μπορούσα να πω είναι η θεολογία όλο αυτού του τριημέρου, δηλαδή η ανάδειξη, η προβολή του τριαδικού δόγματος, έτσι. η θεολογία περί Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι, αυτές είναι οι βασικές αλήθειες της πίστεώς μας, δόγματα, ας το πω έτσι, τα οποία όμως τα έχουμε ξεχάσει εν πολλοίς, ή έρχονται κάποιοι αιρετικοί και τα αμφισβητούν και πέφτουμε θύματα, αλλά πρέπει να εμπνεόμεθα μέσα από την διδασκαλία του Ευαγγελίου, των Αποστόλων και της Υμνογραφίας. Και το δόγμα αυτό, όταν ψέλουμε τα τροπάρια, περνάει καλύτερα, όπως λέμε ο Αγιος Βασίλειος, μέσα στο μυαλό μας και μας κάνει γνώστες και, και κοινωνούς της Παναγίας Τριάδος, η οποία αυτόν τον σκοπό έχει. Να θεολογούμε μεν, αλλά και να έχουμε και γνώση και θεωρία της Παναγίας Τριάδος, η οποία πρέπει να κατοικεί μέσα μας, να φωτίζει το νου μας και να γίνεται κατοικητήριο της καρδιάς μας και να μας φωτίζει, έτσι ώστε να σπάνε, ας πούμε έτσι, τα κλήθρα και των παθών και ο άνθρωπος να φωτίζεται και να πορεύεται ένα Αγίο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Αυτά θα μπορούσα να πω έτσι πολύ πολύ γενικά και απλά για την, για το βαθύτερο θεολογικό νόημα αυτού του τριημέρου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ξέρετε, κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένος στους και κοιμημένους, έτσι. Διότι ανεπάθη ο Χριστός στον Άδη, εσήγησε ο Θεός από τη δημιουργία, ξεκουράστηκε, το πω έτσι, Σάββατο Κύριο το Θεό σου, και είναι και η μέρα των μαρτύρων και είναι, η υμνογραφία είναι πάρα πολύ δυνατή. Και συγκεκριμένη στα Σάββατα αυτά. Δύο είναι τα ψυχοσάββατα, τα μεγάλα όμως. Έτσι. Ένα είναι αυτό της Πεντηκοστής, και έχει σημασία το που παρακάτω, και ένα δεύτερο είναι τον Απόκριο. Επειδή γίνεται λόγος για την κρίση, την Κυριακή της Κρίσεως, την παραμονή λοιπόν, η Εκκλησία αφαιρώνει το Σάββατο εκείνο στις ψυχές. Μνήμην λέει επιτερούμεν πάντων των απαιώνων και μυθέντων ευσεβώς, επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου. Και μάλιστα τα τροπάρια αυτά είναι κοινά και με την ακολουθία των κεκοιμημένων εν πολλοίς και με την ακολουθία εκεί του ψυχοσαββάτου των νεκρών. Και γίνεται λόγος, πάρα πολύ γρήγορα θα μιλήσω, για την ματαιότητα που υπάρχει στον κόσμο αυτό, ότι ο Χριστός είναι κυρίαρχος του θανάτου και του άδου, και σε αυτόν απευθυνόμαστε για να έχουμε την ελπίδα της Αναστάσεως. Φαίνεται βέβαια και η ματαιότητα του κόσμου, ο οποίος έχει μια ωραιότητα, έχει ένα κάλος, το κάλος όμως αυτό χάνεται εν πολλοίς. Και ό, του θαύματος λέει, τι το περί εμάς του το γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθημε τη φθορά, είναι ένα μυστήριο το μυστήριο του θανάτου. Και η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ακούστηκε μια άλλη ωραία εικόνα που λέει εδώ ο ποιητής του των νοήμων του ψυχοσαββάτου. Ετοίμεσας, λέει, εικόνισο το των χειρών σου σώτερ πλαστούργημα. Μας έφτιαξες κάτι εικόνα σου. Και χάραξες πάνω στην υλική μορφή της νοεράς οσίας το ομοίωμα. Τι ωραία λόγια, έτσι, γιατί θεολογικά και ανθρωπολογικά, έτσι, μια μεγάλη υψηλή ανθρωπολογία, ότι είμαστε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Έχουμε την δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής, της ελεύθερης έκφρασής μας στη ζωή αυτή, αλλά και τη δυνατότητα να πορευθούμε και να μοιάσουμε, να θεωθούμε, ας το πω έτσι, μέσα από την εμπειρία της ζωής του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, για των μυστηρίων και της πνευματικής, ασκητικής, νηπτικής θεωρίας και αγώνα. Βέβαια, υπάρχει μια ακολουθιούλα εδώ και λειτουργικά, το λέει, αυτά τα πράγματα διαμορφώθηκαν μάλλον μετά τον 9ο αιώνα εδώ, αυτή η γιορτή, έτσι. Καλά, η Πεντηκοστή είναι παλαιότερη, αλλά το ημνογραφικό στοιχείο είναι αυτής της περίοδου. Υπάρχει μια εμβόλυμη ακολουθία πριν τον όρθρο του ψυχοσαββάτου, που λέγεται ακολουθία της Πανηχίδος. Είναι αρχαίος ο όρος, δεν έχει σχέση τόσο με την ασματική Πανηχίδα του Τριωδίου, που είναι ψαλμή με φήμνια και ένα ανάγνωσμα, και από το απόδειπνο, αλλά είναι νεκρική, ας το πούμε, νεκρόσιμος Πανηχίδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νυχτός έψελναν ή διάβαζαν το ψαλτήριο στην πολύ παλιά, έτσι, μαρτυρείται αυτό. Και η Εκκλησία έρχεται και κάνει αυτή την ακολουθία της Πανηχίδος, που έχει τον 90ο ψαλμό, κατ' εικόνα είναι βοηθεία του υψίστου, σαν μια συμπίκνωση του εξαψάλμου. Έχει το Αλληλούια, έτσι παραπέμπει σε κάτι το νεκρικό, αλλά και αναστάσιμο ταυτόχρονα. Έχει τον κανόνα, τον 50ο ψαλμό, βέβαια, τα νεκρόσιμα ευλογητάρια. Τον κανόνα του Θεοφάνους εν ουρανίης θαλάμης διεινεκώς οι γενναίοι μάρτυρες δυσοπούσι κλπ. Και τελειώνει με τον κανόνα όλη αυτή η ακολουθία και με ένα τρισάγιο για να απολυθεί και στο τέλος. Έχει ωραία τροπάρια αυτός ο κανόνας εδώ. Δεν έχουμε τον χρόνο να τον αναλύσουμε. Μόνο ένα σχόλιο να κάνω. Mm-hmm. Ότι κάθε πρώτο τροπάριο, το πρώτο τροπάριο κάθε, ας το πω, οδής, είναι αφιερωμένο στους μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι ανεδείχθησαν, μιμήθηκαν τον Χριστό και ανεδείχθησαν, όπως το λέει η Ιερίων, ως ολοκάρπους εις ιερά, λέει ένα τροπάριο, το πρώτο τροπάριο της Πέμπτης Σοφής, αυτού του κανόνα του Θεοφάνους, έτσι, της Πανηχίδος, όπως λέμε, ως ολοκάρπους εις ιερά, λέει, και ως απαρχή της ανθρωπίνης, οι μάρτυρες φύσεως, το δεδοξασμένο προς την εκκρίνηση Θεό, ημίν τη σωτηρίαν αή βραβεύωση. Οι μάρτυρες δηλαδή έγιναν απαρχή της ανθρωπίνης φύσεως. Η λέξη αυτή είναι παρμένη από, από τους καρπούς και τα προϊόντα, τα πρώτα πράγματα που αφιέρωναν και οι αρχαίοι και οι Ιουδαίοι και οι χριστιανοί στο Θεό. Εμείς λοιπόν εδώ, η ανθρώπινη φύση, όπως την ενσάρκωση προσέφερε την Παναγία, το πω έτσι, ό,τι καλύτερο είχε η ανθρωπότητα να δώσει, έτσι και εδώ οι μάρτυρες είναι η απαρχή. Ό,τι καλύτερο έχει να δώσει η ανθρώπινη φύση στο Θεό και αναδεικνύονται, θυμιμούνται ως προς το μαρτύριο οι μάρτυρές μας τον ίδιο τον Χριστό. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για τον κανόνα αυτό. Υπάρχει μετά η ακολουθία του όρθρου, που είναι ξέχωρη ακολουθία. Άλλη πανηχίδα είναι παραμονή του Σαββάτου, ολονυχτία θα λέγαμε, και άλλη η ακολουθία του Σαββάτου, που είναι με τον εξάψαλμο, τη γνωστή δομή, τα καθίσματα, τον κανόνα ενός αρσενίου ποιητού υμνογράφου, που και εδώ πάλι έχει ωραία τροπάρια. Μόνο ένα να σας πω, ένα κάθεσμα να δείτε πόσο με πολύ σεβασμό και αγάπη η Εκκλησία μιλά για τους κεκοιμημένους. Ο τα πάντα ποιή σας νεύμα της ο, τους εν πίστη θανένας χριστιανούς, πατέρας, προπάτορας, πάπους δε και προπάπους δε, αδελφούς και φίλους, πλουσίους και πένιδας, βασιλείς και άρχοντας, ομού και μονάροντας, όπου των δικαίων και αγίων σου πλήθη, απάντων η οίκησης διεσωπούμεν ανάπαυσον. Δηλαδή μιλάει για όλους, προφήτες, πατέρες, προπάτες, όπως και τη Θεία Λειτουργία στα δίπτυχα. Μια και η Εκκλησία είναι μία, τόσο η θριαμβεύωσα, όπως λέμε, όσο και στρατευωμένη. Και υπάρχει μια ενότητα ουρανού και γης. Και η Εκκλησία αυτόν τον ρόλο έχει, να εύχεται στο Θεό που ως ευδιάλακτος, λέει, Δέσποτα Χριστέ Βασιλεύ των πτεσμάτων, άφεση παρέχουν αυτής ον εξήματον πάντης η δούλη σου. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, για όλους η Εκκλησία εύχεται. Αυτό περίπου είναι, αυτή περίπου είναι η ιστορία, η δομή και ο ρόλος, αν θέλετε, του ψυχοσαββάτου, που κορυφούται με τα τροπάρια εκεί των ένων, έτσι, τι είναι όρθρος, τα οποία τροπάρια έχουν ιδιαίτερη αναφορά στο μυστήριο του θανάτου, του φοβερόν το τέλος του θανάτου. Επίσης μιλούν για το κάλος του σώματος που το χάνει ο άνθρωπος και τη δόξα του πλούτου που τη χάνει και αυτή, αλλά και την έπαρση του βίου που πάει πια να υπάρχει. Όντως μάτια πάντα. Δεν είναι όμως μια πεσημιστική, απογοητευτική εδώ προσέγγιση, αλλά δίδει, είναι μια ρεαλιστική αντιμετώπιση της ζωής και του θανάτου, αλλά πάντοτε στη δυναμική και στην προοπτική που η ίδια η Πεντηκοστή δίδει. Ότι είναι δηλαδή μια αναδημιουργία, είναι ένα μπόλεσμα στην αιωνιότητα, είναι κάτι καινούριο που έρχεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, είναι η αλήθεια του Χριστός, είναι κυρίαρχος, είναι νικητής του κακού, νικητής του θανάτου, είναι αυτός που φέρνει το φως και την χαρά και την ζωή και την ελπίδα μέσα στη ζωή των όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό τον λόγο η αναφορά αυτή, η έντονη θα έλεγα, τόσο στο Ψυχοσάββατο όσο και μετά από την Κυριακή τελετή εκεί των γόνι εκκλησιών, των γονατισμάτων, εις μνήμην και αναφοράν πάλι των κεκοιμημένων. Δεν ξέρω όμως αν έχουμε έστω 2-3 λεπτά να μου δώσετε.
1: Βεβαίως.
0: Ένα μικρό σχόλιο για τα γονατίσματα αυτά.
1: Ναι, κύριε καθηγητά.
0: Έτσι. Είναι μια πολύ παλιά παράδοση. Μαρτυρούνται οι τρεις αυτές ευχές των γονικλησιών, ας το πω έτσι, από τον 4ο αιώνα. Είναι κείμενα βέβαια συμπληρωματικού χαρακτήρα, οι ευχές οι μεγάλες, δηλαδή διάφορα κομμάτια που ενώθηκαν. Λένε κάποιοι ότι είναι του Μεγάλου Βασίλειου και δεν αποκλείεται, αλλά υπάρχουν και άλλες γνώμες για άλλους συγγραφείς που δεν μπορεί τώρα να ελεγχθεί εύκολα, είναι θέμα έτσι, έρευνας. Το γονάτισμα στην Πεντηκοστή εδώ γίνεται βέβαια εις τιμήν της Παναγίας Τριάδος πρώτα-πρώτα, εις τιμήν της δυνάμεως του Χριστού, αλλά και εις τιμήν των κεκοιμημένων. Γιατί υπήρχε παλιά υπήρχε μια γιορτή εδώ, στους Ρωμαίους και λοιπά, στους Έλληνες, των Λεμουρίων, που τιμούσαν τους νεκρούς τον Μάιο μήνα και γονάτιζαν τους νεκρούς. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, κανείς και σε κοσμικό, θα λέγαμε, επίπεδο, όταν προσεγγίζει κανείς, πάει κάπου σε ένα κημητήριο ή σε ένα νεκρό, γονατίζει. Είναι ο σεβασμός και η μνήμη του νεκρού. Αυτό το βλέπουμε και στο αρχαίο δράμα, το βλέπουμε και σε τελετουργίες αρχαίων εκδηλώσεων, είτε ρωμαϊκών είτε ελληνικών. Η Εκκλησία το κρατάει αυτό το πράγμα. δεν το απορρίπτει. Γι' αυτό έχει και τα λεγόμενα καριδόφυλλα εκεί, τα οποία δεν είναι για να πατάμε απλώς τα γόνατα. Θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα πολύ ωραίες, έτσι, πολύ ωραία άλλα αντικείμενα, ξέρω εγώ, χαρτοπετσέτες και κάτι άλλο για να πατάνε τα γόνατά μας. Αλλά είναι επειδή η καρυδιά, σύμφωνα με τον Όμηρο, σύμφωνα με τον Κλήμεντα Αλεξανδρέα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ακόμα και τον Πεντζίκη, είναι σύμβολο νεκρικού, είναι δέντρο νεκρικό. Λόγω ότι βγάζει αυτό το μαύρο χρώμα, το οποίο δεν βγαίνει εύκολα. Έχουμε αυτοί οι συμβολισμοί λοιπόν του κόσμου διαχρονικά. Τους συμβολισμούς αυτούς τους κρατάει η Εκκλησία και τους αναδεικνύει. Αλλά δεν μένει εκεί. Δεν μένει μόνο στο λαϊκό το έθιμο. Προβάλλει κυρίως και πάνω απ' όλα την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο νικητής στο θανάτο. Ο Χριστός είναι που συγχωρεί. Αν σας διαβάσω εδώ πολύ πολύ σύντομα κάποιες λέξεις, κάποια λόγια από τις ευχές, άχραντε, αμίανδε, άναρχε, αόρατε, αυτός ο αποφατικός λόγος εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικός και θυμίζει Μέγα Βασίλειο. Θα μπορούσε να πει κανείς πως τα λόγια αυτά θυμίζουν ακριβώς Μέγα Βασίλειο. Κάπου εκεί λοιπόν στην πρώτη ευχή λέει: «Αυτός σου πολυέλεε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικρατήσομαι θάσε, εξαιρέτως δε εν τη ημέρα τάθη της Πεντηκοστής. Εν ή μετά το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστών στους ουρανούς και καθεστήνε εν δεξιά του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιον Πνεύμα επί τους Αγίους του Μαθητάς και Αποστόλους. Ο και κάθεσεν εφένα έκας των αυτών και επλήστησαν άπαντες της ακενό του χάριτος αυτού. Νύνουν δεωμένων», έχει την έννοια της ηκεσίας αυτή η ευχή, της δέησης, «επάκωσον», λέει, «και μίσθητη ημών των ταπεινών και κατακρίτων και επίστεψον την εχπαρουσία των ψυχών ημών». Έντονη αναφορά λοιπόν, είναι ηκετευτικού χαρακτήρα και παρακάτω λέει μάρτωμη και ούτω καθεξής. Η δεύτερη ευχή είναι πιο χαρακτηριστική, ενώ η πρώτη αναφέρεται στο Θεό Πατέρα, η δεύτερη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος πάν γένος ανθρώπων τη θεογνωσίαν ιδία δε ελέκτο, μας έστειλε το Πνεύμα το Άγιον και κάθε ανθρώπινο γένος μίλησε στη γλώσσα του ως μια δυνατότητα αληθινούς θεογνωσίας και ενότητας, όπως είπαμε προηγουμένως, και σωστής θεολογίας. Σίουν το απάφγασμα του Πατρός, για τον Χριστό το λέει, ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, διάνοιξον καμού του αμαρτρού τα χείλη και δίδαξον με πώς δει και υπέρον χρυποσεύχεστε. Μας λέει εδώ πώς να διζητάμε από τον Θεό να μας πει πώς θα προσευχόμεθα. Και παρακάτω λέει ότι έδωσε το Πνεύμα το Άγιον ο Χριστός, πνεύμα σοφία σου, πνεύμα φόβου, πνεύμα δυνάμιους και ούτω καθεξής. Και η τρίτη ευχή είναι καθαρά αναστάσιμη. Η αεναός βρίουσα ζωτική και φωτιστική πηγή παρουσιάζει τον Χριστό ως πηγή, όπως ακριβώς και το Ευαγγέλιο αυτής της μέρας που είναι από το κατά Ιωάννην, και εκεί γίνεται λόγος για την έσχατη ημέρα τη μεγάλη της γιορτής, όπου ο Χριστός λέει εστίκη και έκραζε λέγον εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Και στο τέλος ολοκληρώνεται την περικοπή αυτή με την αλήθεια εκείνη του Χριστού μας που λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου, που στέλνει το Πνεύμα του Άγιον που είναι ο καθοδηγός μας, ο οδηγός μας, ο συμπαραστάτης μας, αυτός που μας οδηγεί στο πραγματικό φως που είναι ο Χριστός. Εδώ λοιπόν αυτή η ευχή ξεκινάει με τον ωραίο αυτό λόγο, την πηγή του Χριστού ως βρίουσα πηγή και φωτιστική, και παρακάτω λέει ότι σίγαρ, μάλλον πριν από εκεί, όταν πάντα λέει χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ότου θανάτου κέντρου πληγέντας, αναστάσεως ελπίσης ζωγονών, αυτός δέσποτα των απάντων, ο Θεός, ο σωτήριμον, η ελπής πάνω των περάτων της γης, θυμίζει ακριβώς νεκρική ακολουθία. Και τελειώνει, για να μην κουράζω με την ανάγνωση εδώ, ανάπαυσοντας ψυχάς τον δούλο σου, τον προκεκυμημένο, λέει η ευχή, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Αυτά είναι βέβαια είναι βιβλικές οι λέξεις που τις παίρνει η Εκκλησία και τις εντάσσει μέσα στην ακολουθία των κεκοιμημένων, των μνημοσύνων και αυτή τη ακολουθία, που είναι μια μορφή, θα έλεγα, μνημοσύνων. Και τελειώνει ένα κομμάτι ακόμα, σύντομα και θα τελειώσω. Λέει σιγαρή και τη Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κριτής και τη μισθαποδοσία δεσπότης και κύριος, ο και κοινωνήσα σε μην παραπλησίου σαρκός και αίματος, δια συγκατάβαση άκραν. Συνδέει δηλαδή εδώ την Πεντηκοστή με το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Κορύφωση βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, το οποίο είναι η Πεντηκοστή που μας φέρνει μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιον ως στοιχείο ανακαινήσεως του κόσμου, αναδημιουργίας του ανθρώπου, μπολιάσματός του στην έσχατη Βασιλεία του Θεού και το Πνεύμα του Άγιον που ζει μες στην Εκκλησία για να μας θυμίζει πάντοτε ποιος είναι ο δρόμος μας, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το αγαθόν, ποιο είναι το ευθές, ποιο είναι το ηγεμονεύον, ποιο είναι το συνετό, ποιο είναι το τέλειο. Λοιπόν, αυτά έτσι δεν ξέρω αν σας κούρασα, θα ήθελα να πω για την γιορτή αυτή, την τριπλή γιορτή του Ψυχοσαββάτου, της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Αγίας Τριάδος, αλλά και ειδικότερα τη δεύτερη μέρα του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, μετά από κάθε μεγάλη γιορτή υπάρχει μια δεύτερη γιορτή για να αναδείξει κάποια από τα πρόσωπα που δεν αναδείχθηκαν στην πρώτη γιορτή. Αυτό συμβαίνει στα Χριστούγεννα, ας πούμε, τη δεύτερη μέρα έχουμε την Παναγία, έτσι. Στον Ευαγγελισμό τη δεύτερη μέρα έχουμε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Και εδώ, την Πεντηκοστή όλη η Τριάδα, αλλά τη δεύτερη μέρα αναδεικνύεται η γιορτή προς τιμήν του Αγίου Πνεύματος, το οποίο βέβαια ο Χριστός έστειλε με τον τρόπο αυτό που ξέρουμε μέσα στην Εκκλησία για να ρυθμίζει, για να θεσμοθετεί ό,τι η Εκκλησία ζει και βιώνει σαν ένα εργαστήριο προς την Βασιλεία του Θεού και των Εσχάτων, θα έλεγα.
1: Μακάρι να είχαμε χρόνο, κύριε καθηγητά, για...
0: Πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά που έχετε να μας πείτε σίγουρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε.
0: Να είστε καλά, είναι μια γιορτή πολύ θεολογική και με πολύ υψηλού επίπεδου ανθρωπολογία και σωτηρολογία. Αξίζει κανείς να πάρει και το βιβλίο αυτό του Πεντηκοσταρίου, να διαβάσει και μόνο τα τροπάρια για να τα χαρεί. Ή να τα χαρούμε στην Εκκλησία, να πάμε εκεί να τα ακούσουμε και τα γονατίσματα και τις ευχές και τα τροπάρια του Ψυχοσαββάτου και της Κυριακής της Πεντηκοστής.
1: Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
0: Καλά.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα, στις 9 το βράδυ. Για τη συνέχεια, ας περάσουμε στο γνωρίζετε ότι και στην αδερφή Δήμητρα.

καθαρίζουμε ξεσκονίζοντας τις επιφάνειες και πλένοντας συχνά σεντόνια και σκεπάσματα. Έτσι, ελέγχουμε την ποσότητα ακάραιων σκόνης στο σπίτι.

Τέλος, τα προβιωτικά ενισχύουν την εντερική χλωρίδα, η οποία προστατεύει τον οργανισμό από αλλεργιογόνα, τοξίνες και παθογόνα μικρόβια.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Και εμείς κλείνοντας, αγαπητοί ακροατές, παίρνουμε τις σταγόνες Σοφίας. Διαβάζουμε πως σήμερα η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 20 πρώτα λεπτά. Και σελήνη είναι 13 ημερών. Δύο μηνύματα παίρνουμε σήμερα από τις σταγόνες Σοφίας. Το πρώτο είναι του γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνητσας. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος έπεφτε λιγότερο στις παγίδες που του στείνουν οι κακές δυνάμεις, θα άλλαζε οπωσδήποτε και ολόκληρος ο πλανήτης μας, κέντρο του οποίου είναι ο άνθρωπος. Και το επόμενο μήνυμα του Οσίου Βαρσανουφίου. Κατέκρινε τον εαυτό σου και θα φύγει από σένα η τάση να κατακρίνεις τους άλλους. Πόσο σοφά λόγια, αγαπητοί μας ακροατές, ας τα κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας, να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Καλή δύναμη, αγαπητοί ακροατές, σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή φώτιση. Έρχεται η Κυριακή της Πεντηκοστής, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση και στα παιδιά μας που ξεκίνησαν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο οι μαθητές στο Νεπάλ. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Δελτίο τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

η σκλάβα πόλη. Η σκλάβα, η πόλη κάθεται στο Βόσπορο και κλαίει. Και ο φιδωτός ο Βόσπορος τη συμπονεί και λέει: «Πες μου, κυρά μου ζηλευτή, πεντάμορφη κυρά μου, γιατί ποτέ ζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου? Σαν τι είναι που μου ζήτησες κι εγώ να μην το φέρω? Μήπως σε λείπεις ο φτωχός και δίχως να το ξέρω? Στα κατάσπρα τα πόδια σου δεν πέρασεν ημέρα που να μη σου φέρα σκυφτός δώρα από τον κόσμο πέρα. Τα μοίρα της Ανατολής και τα μηταξωτά της, και τα χαλιά τα τίμητα τα μυριοπλούμιστά της, και της φραγκιάς τα σημικά και τα χρυσά στολίδια, και τα άλλα της τα ξακουστά, τα τόσα της παιχνίδια. Πες μου λοιπόν, γιατί μου κλαις πεντάμορφη κυρά μου? Γιατί ποτίζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου?» Στα κάτασπρα τα πόδια μου δεν πέρασε ημέρα που να μην έφερε σκυφτός δώρα από τον κόσμο πέρα. Μόνο ένα δώρο ολημερής και ολινυχτής προσμένο, κι ακόμα δεν μου το έφερε το κύμα σταφρισμένο. Μόνο ένα δώρο λαχταρούν τα μάτια μου και κλαίνε. Ατίμητο στα τίμητα, ελευθεριά το λένε. Ο Βόσπορος που τ' άκουσε, κοιτάζει την κυρά του και αναστενάζει θλιβερά στα γαλανά νερά του.

Εάλλο η πόλης. Άνοιξης του 1453. Το Βυζάντιο στέλνει τις τελευταίες του αναλαμπές. Μετά τις συνεχείς επιδρομές των τελευταίων ετών από τους Οθωμανούς, η αυτοκρατορία σιγά σιγά εξασθενεί. Τα σύνορά της περιορισμένα. Μοναδικός αξιόλογος πυρήνας η πόλης των αυτοκρατόρων. Σε αυτήν την ώρα συγκεντρώνεται όλη η ακμή και η ζωτικό της. Μόνη η Κωνσταντινούπολης είναι το κράτος. Ζηλόφθονα έλκει τα βλέμματα των βαρβάρων. Και να, για πολλωστή φορά, γύρω στα τείχη της καραδοκεί ο εχθρός. Απριλίου 1453. Την καινούργια επιχείρηση οργανώνει ο Μωάμεθ ο Δεύτερος. Θέλει να πραγματοποιήσει στο πρόσωπό του τα λόγια του προφήτου. Θα κυριεύσουν την Κωνσταντινούπολη και ο καλύτερος ηγεμόν θα είναι εκείνος ο συστακά με την κατάκτηση ταύτην και ο καλύτερος στρατός θα είναι ο ειδικός του. Χιλιάδες στρατιώτε των εχθρών σχηματίζουν ασφυκτικό κλειό γύρω από τα τείχη της Κωνσταντινοπόλεως και στόλος 400 πλοίων την αποκλείει από θαλάσσες. Στο εσωτερικό της πόλεως ο αυτοκράτορ οργανώνει όσο καλύτερα μπορεί την άμυνά της. 7.000 μόνον μαχητέ και 40 πλοία υπερασπίζονται την βασιλεύουσα. Ο Κωνσταντίνος στείνει το στρατηγείο του στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και αναθέτει την άμυνα στον στρατηγό Ιουστινιάνη. Οι έφοδοι των Τούρκων αποκρούονται. Στις 16 Μαΐου ο αυτοκράτορ με τη σύμφωνο γνώμη της συγκλήτου απορρίπτει τις περιπαραδόσεως της πόλεως προτάσεις του Μωάμεθ και δίνει την ιστορική απάντηση. Το την πόλην σιδούνε ούτε μονέστη ούτε άλλο των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή ημών. Δε μένει παρά η τελική αναμέτρησης. Για μια ακόμη φορά οι Έλληνες καταφεύγουν στην υπέρμαχο στρατηγό και ο αυτοκράτορ διατάσσει για μια ακόμη φορά να πουληθούν τα ιερά σκεύη των εκκλησιών. Αν λέει ο Θεός την πόλη λυτρώσετε, τετραπλούν αποδώσω το Κύριο μου.

Είναι 28 Μαΐου. Στον ουρανό ο ήλιος έχει δύσει. Η πλάση ησυχάζει. Αγρυπνεί όμως όλος ο λαός. Η πόλη στυλίγεται στο σκοτάδι. Και είναι όμως φλόγερές οι καρδιές. Στην Αγιά Σοφιά, στην κατανεκτική ατμόσφαιρα της τελευταίας ελεύθερης λειτουργίας, ο μελοθάνατος βασιλιάς κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και ζητά τη συγγνώμη του λαού του. Αποχαιρετά όλους και φεύγει εξαϊλωμένη σκιά μέσα στη νύχτα. Σαν απλός στρατιώτης παίρνει θέση στο πιο αδύνατο σημείο των τυχών. Εκεί θα αγωνιστεί υπερβομών και εστιών αιώνιο παράδειγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας. Χαράματα της 29ης Μαΐου και η επίθεση στον Τούρκων αρχίζει ορμητική. Οι πρώτες επιθέσεις των πολιορκητών αποκρούονται. Μα σε λίγο ο τραυματισμός του Ιουστινιάνη προκαλεί σύγχυση. Τα κανόνια των Τούρκων εργάζονται εντατικά. Στα τείχη έχουν δημιουργηθεί ρήγματα φοβερά. Από αυτά και μια μικρή καστρόπορτα που βρέθηκε ανοιχτή ορμούν στην πόλη οι Γενίτσαροι. Μυριόστομη έσκησε τον αέρα η απελπισμένη κραυγή απ' άκρη σ' άκρη της βασιλεύουσας. Η πόλη σε άλλο. Ναι, εάλλο η πόλη. Και ο βασιλιάς της ακόμα πολεμά, ακόμα μάχεται ανάμεσα στους βαρβάρους που τον κυκλώνουν. Η πόλη κυριεύεται και εγώ ζω, σπαράζει απελπισμένα. Ουκέστητης των χριστιανών λαβήν την κεφαλήν μου απεμού. Έτσι έπεσε η πόλης. Ναι, εάλλο η πόλης. Έμειναν όμως όρθιες οι καρδιές. Αλυσοδέθηκε η βασιλής των πόλεων. Δεν υπέκυψε όμως η ελληνική ψυχή. Έμεινε ζωντανή και έθρεψε και θέργεψε και οδήγησε τη φυλή μας στο φωτεινό ορόσημο του 21. Έμεινε όλο ζώντανη η πίστη στην ελευθερία του σκλάβου γένους. Μεταλαμπαδευμένη μέσα στους θρύλους, νίκησε το χρόνο και ζει μέχρι σήμερα σε κάθε ελληνική καρδιά. Και κάθε χρόνο αυτή τη μέρα ανδριεύουν τα στήθη και σκιούνται οι καρδιές, καθώς ακούγεται η φωνή από τον ουρανό που βεβαιώνει και πάλι με χρόνους και καιρούς πάλι δικά μας θα είναι.

Η ιστορία κατέγραψε. Οι γενίτσαροι από το περιβάλλον του τυράννου, άλλοι όρμησαν στο παλάτι και άλλοι στη μονή του προδρόμου που την έλεγαν Πέτρα, και στη μονή της χώρας όπου ευρίσκεται τότε η εικόνα της Πάναγνης μου Θεομήτωρος. Εκεί με ποια γλώσσα και ποια χείλη να μιλήσω για όσα έγινα στην εικόνα για τις αμαρτίες μας. Βιάζονταν οι αποστάτες να τρέξουν κι αλλού, και ένας από τους ασεβείς με τα μολυσμένα χέρια του με ένα τσεκούρι κομμάτιασε την εικόνα στα τέσσερα, και αφού έριξαν κλήρο πήρε ο καθένας το μερίδιο που του έλαχε με όσα κοσμήματα είχε επάνω. Άρπαξαν και τα ιερά σκεύη της μονής και το έβαλαν στα πόδια. Ήταν 29 Μαΐου του 1453 και ο ύπνος ήταν γλυκός στα βλέφαρα των νέων και των νεανίδων, και επειδή είχαν εμπιστοσύνη στην άμυνα της πόλεως, σαν χθες, σαν και προχθές, κοιμόνταν αμέριμνα. Τότε ένα μεγάλο πλήθος ασεβών πήρε τον δρόμο που οδηγεί στη μεγάλη εκκλησία. Γιατί όλες οι γυναίκες και οι άνδρες, οι μοναχοί και οι μοναχές, έτρεχαν στη μεγάλη εκκλησία κρατώντας την αγκαλιά τους τα μικρά τους παιδιά, και οι άνδρες και οι γυναίκες αφήνοντας τα σπίτια τους ανοιχτά σ' οποιονδήποτε ήθελε να μπει μέσα. Γι' αυτό ο δρόμος προς την Αγία Σοφιά ήταν πυγμένος από κόσμο. Εκεί πίστευαν πως θα σωθούν. Σε μια ώρα λοιπόν ο υπερμεγέθης εκείνος ναός γέμισε από άνδρες και γυναίκες, κάτω και πάνω και στις αυλές ολόγυρα, και σε κάθε τόπο ήταν λαός αναρρύθμιτος. Και αφού έκλεισαν τις στήρες στέκονταν μέσα ελπίζοντας να σωθούν εκεί. Τότε οι Τούρκοι, πριν ακόμη καλά περάσει μια ώρα, κουρσεύοντας, σφάζοντας, εχμαλωτίζοντας, έφτασαν στο ναό και σαν ευρήκαν κλειστές τις πύλες, τις έσπασαν με τα τσεκούρια χωρίς αργοπορία. Και αφού μπήκαν μέσα με γυμνωμένα τα σπαθιά και είδαν τόσο μυριάριθμο πλήθος, καθένας έδαινε και από έναν εχμάλωτο, γιατί κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί και να μην παραδοθεί σαν πρόβατο. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τη συμφορά εκείνη? Ποιος να περιγράψει τα κλάματα και τις φωνές των υπείων και τα γοερά δάκρυα των μητέρων και των πατέρων τους οδυρμούς? Όποιος Τούρκος ψάχνει να βρει την τρυφερότερη κόρη, την πιο όμορφη μοναχή, την έπαιρνε πρώτος ο ένας, άλλος αφέντης την άρπαζε και την έδαινε, και τους λύνονταν τα μαλλιά και ξεσχίζονταν τα ρούχα τους και τα χέρια τους έμεναν γυμνά. Έδαιναν μαζί με τη δούλη και την κυρία της, τον κύριο με το σκλάβο του, τον αρχιμαδρίτη με τον καντιλανάφτη, και τρυφεροί νέοι ήταν δεμένοι μαζί με παρθένες που ήλιος δεν τις εθώρει, και που ο πατέρας τους μόλις και που τις έβλεπε τραβιόντουσαν, και αν αντιστέκονταν τις έσπρωχναν και τις έσουρναν και τις έδερναν, γιατί αυτός που τις άρπαξε ήθελε να τις οδηγήσει κάπου, να τις ασφαλίσει και να γυρίσει πίσω, να κάνει δευτέρα και τρίτη αρπαγή. Βιάζονταν οι άρπαγες, οι εκδικητές του Θεού, και σε μια ώρα

ακόμη να τους ειδούν όλους δεμένους, τους άντρες με καλώδια, τις γυναίκες με τα πέπλα τους. Και βλέπες αμέτρητες αρμαθιές να βγαίνουν από το ναό και από τα άδυτα του ναού σαν αγέλες και κοπάδια προβάτων, κλαίγοντας, οδυρώμενοι, χωρίς να τους λυπάται κανείς. Και πώς ήταν η κατάσταση μέσα στο ναό? Τι να πω και τι να λαλήσω? Εκολλήθη η γλώσσα μου, το λάριγγί μου σφραγίστηκε, το στόμα μου, και δεν μπορώ αναπνοή να πάρω. Σε μια στιγμή τα σκυλιά κατέκοψαν τις άγιες εικόνες, αφού αφήρεσαν τα κοσμήματα, τις αλυσίδες, τα μανουάλια, τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, τα κυροπήγια, άλλα καταστρέφοντας και άλλα αρπάζοντας. Και από το ιερό σκευοφυλάκιο τα τίμια και ιερά σκεύη, χρυσά και αργυρά και από άλλην πολύτιμη ύλη κατασκευασμένα. Ώσπου να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, τα σάρωσαν όλα και άφησαν το ναό έρημο και γυμνό, χωρίς να αφήσουν τίποτα.

Μετά τρεις ημέρες από την άλωση, απέλυσε ο Μωάμεθ τα πλοία να πάει το καθένα στην επαρχία και στην πόλη του, φορτωμένο τόσο όσο να βυθίζεται. Και τι ήταν το φορτίον? Πολυτελής σηματισμός, σκεύη αργυρά, χρυσά, χάλκινα, κασιτέρινα, αναρρύθμιτα βιβλία, εχμάλωτοι ιερείς και λαϊκοί, μοναχές και μοναχοί. Τα πάντα ήταν κατάφορτα και οι σκηνές του στρατοπέδου κατάμεστες από εχμαλώτους και από τα είδη που αναφέραμε. Και μπορούσες να ειδείς ανάμεσα στους βαρβάρους ένα να φοράει αρχαιρατικό σάκο και άλλο βάρβαρο να ζώνεται με χρυσό πετραχύλι και να τραβάει σκυλιά δεμένα όχι με λουριά αλλά με χρυσοήφαντα υφάσματα. Άλλοι καθισμένοι για φαγοπότη να τρώνε φρούτα μέσα από δίσκους ιερούς που είχαν μπροστά τους και να πίνουν κρασί από τα ιερά δισκοπότηρα. Όλα δε τα βιβλία που ήταν αναρρύθμιτα τα φόρτωσαν στα αμάξια και τα διεσκόρπισαν σ' ανατολή και δύση και πολλούσαν για ένα νόμισμα 10 βιβλία με έργα του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος, θεολογικά και παντός είδους. Τα διακοσμημένα Ευαγγέλια με πλουσιότατα κοσμήματα άλλα τα πουλούσαν αφού ξεκολούσαν το χρυσάφι και το ασίμι, άλλα τα πέταγαν και όλες τις εικόνες τις έριχναν στη φωτιά για να ψήνουν στις φλόγες τους τα κρέατα και έτρωγαν.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή Κυριακοδρόμιο. Στην εκπομπή όπου αναλύουμε το θεολογικό νόημα των Κυριακών. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, με τη βοήθεια του οποίου θα κάνουμε την ανάλυση αυτή. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Τσαντίλα, την ερχόμενη Κυριακή γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Ποια η σχέση της δικής μας Πεντηκοστής με την Εβραϊκή?
1: Αδελφοί Δήμητρα, πραγματικά την ερχόμενη Κυριακή, 8η από του Πάσχα, γιορτάζουμε την Αγία Πεντηκοστή. Και αυτή την εορτή την έχουμε πάρει από την Εβραϊκή παράδοση. Εκείνοι, οι Εβραίοι, γιόρταζαν τη δική τους Πεντηκοστή τιμώντας τον αριθμό 7. 7 επί 7 ίσον 49. Η επομένη ημέρα μετά τις 49 είναι η Πεντηκοστή. Συγκεκριμένα, οι Εβραίοι γιορτάζουν την Πεντηκοστή ημέρα μετά από το Πάσχα τους. Το Πάσχα το γιορτάζουν σε ανάμνηση της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης, ενώ την Πεντηκοστή, επειδή 50 ημέρες μετά την διάβαση, δηλαδή το Πάσχα, πήραν στην έρημο τον νόμο του Μωυσή, τον Δεκάλογο. Έτσι τώρα κάνουμε κι εμείς. Εορτάζουμε το Πάσχα και 50 μέρες αργότερα παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Και όπως παλιά ο νόμος καθοδηγούσε τους Εβραίους, έτσι τώρα εμάς μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό μας νοθετεί, μας οδηγεί σε κάθε αλήθεια. Αυτό μας διδάσκει και μας δίνει εντολή να κάνουμε όλα όσα αρέσουν στο Θεό. Την Πεντηκοστή τη γιόρταζαν σε ανάμνηση της κακοπάθειάς τους μέσα στην έρημο, για να θυμούνται ότι μπήκαν στη γη της επαγγελίας μετά από πολλές θλίψεις οι Εβραίοι. Άλλοι λένε ότι τη γιόρταζαν σε τιμή και ανάμνηση των 50 ημερών που νίστεψε ο Μωυσής και πήρε ύστερα τον θεόγραφο νόμο, τις 10 εντολές. Επίσης άλλοι πάλι θεωρούν ότι η Πεντηκοστή επινοήθηκε από τους Εβραίους για να δείξουν την τιμή τους προς τον αριθμό 7, ο οποίος θεωρείται ιερός. Πραγματικά, ο αριθμός αυτός των ημερών, αν προστεθεί στον εαυτό του 7 φορές, μας κάνει τον αριθμό 50. Μας λείπει βέβαια μια ημέρα, που είναι η αρχή της επομένης επτάδος των ημερών. Οι Εβραίοι μάλιστα τιμούν όχι μόνο με τις ημέρες τον αριθμό 50, αλλά και με τα έτη. Έτσι, το 50ο έτος το έχουν σε τιμή και το ονομάζουν Ιωβιλαίο. Στο έτος αυτό αφήνουν την γη ακαλλιέργητη για να ξεκουραστεί, αφήνουν ελεύθερα τα ζώα και ελευθερώνουν τους δούλους που είχαν αγοράσει. Εμείς σήμερα που γιορτάζουμε τη δική μας Πεντηκοστή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι την ημέρα αυτή, όταν εορταζόταν η Πεντηκοστή των Εβραίων, ήλθε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητάς του Χριστού. Επειδή λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες θεώρησαν καλό να ξεχωρίσουν τις γιορτές και να τιμήσουν με τον τρόπο αυτό το μεγαλείο του Παναγίου και Ζωπιού Πνεύματος, γι' αυτό την επομένη μέρα από την Πεντηκοστή εορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, που είναι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος, και θα πούμε στη συνέχεια το πώς ήρθε στους Αποστόλους.
0: Κύριε Τσαντίλα, ο Κύριος πριν το πάθος είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Ποιο είναι το ιστορικό της Πεντηκοστής και πώς προέκυψε το Φιλιόκβε?
1: Ο Κύριος μας πριν από το σωτήριο πάθος του είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και όπως υποσχέθηκε, έκανε. Είχε πει τότε στους μαθητές του: «Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Αν δεν φύγω εγώ, δεν θα έρθει ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα». Και αλλού είπε: «Όταν έρθει εκείνος, δηλαδή ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, θα σας διδάξει και θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια. Και ακόμα, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον Παράκλητο, εννοείται, αντί για εμένα που θα φύγω. Θα σας στείλει το Άγιο Πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα». Και επίσης, μετά το πάθος, όταν ανερχόταν προς τον ουρανό, τους είπε: «Εσείς να μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως ότου πάρετε δύναμη από τον ουρανό. Αυτό λοιπόν το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ενώ ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στο υπερόο της Ιερουσαλήμ και περίμεναν, όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, περίπου κατά τις 9 η ώρα το πρωί με το δικό μας ορολόγιο, ξαφνικά ακούστηκε βροντί από τον ουρανό, τέτοια, ώστε νόμιζες ότι θα ακουστεί σε όλη την οικουμένη. Τότε φάνηκε το Άγιο Πνεύμα όμοιο με πύρινες γλώσσες και κάθισε σε καθέναν από αυτούς. Κάθισε όχι μόνο στους 12 μαθητές, αλλά και στους 70 και μιλούσαν πλέον όλοι ξένες γλώσσες. Καθένας δηλαδή από τους Αποστόλους μιλούσε όλες τις γλώσσες. Και ας μην νομιστεί ότι ο Απόστολος μιλούσε τη δική του την εβραϊκή γλώσσα, ενώ οι ακροατές άκουγαν τη γλώσσα τη δική τους. Όχι. Ο κάθε Απόστολος καταλάβαινε και ομιλούσε τη γλώσσα κάθε άλλο έθνος. Ήταν τόσο παράξενο και πρωτόγνωρο αυτό, ώστε οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν νόμισαν ότι οι μαθητές ήταν μεθυσμένοι. Μην μπορώντας άνθρωποι να καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν οι Απόστολοι να μιλάνε τη γλώσσα του καθενός, τους πέρασαν για μεθυσμένους. Άλλοι πάλι απορούσαν και αναρωτιόταν. Τι να σημαίνει άραγε αυτό το φαινόμενο? Ήταν τότε εκεί συγκεντρωμένοι για την εορτή άνθρωποι από όλα τα πέρατα της γης. Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, οι οποίοι προλίγο είχαν εχμαλωτιστεί από τον Αντίοχο. Έπειτα, ως προς το Φιλιόκβε, αδελφή Δήμητρα, είναι ένα από τα σημεία, δογματικά σημεία, τα οποία διαφωνούμε με τους παπικούς. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Ορθοδοξίας και Δυτικής Εκκλησίας. Στο Κατεβάνιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Δηλαδή αποστέλλεται μεν και από τον Υιό στον κόσμο, εκπορεύεται όμως, δηλαδή έχει την αιτία της υπάρξεώς του, όπως και ο Υιός μόνον από τον Πατέρα. Οι Καθολικοί με αυτό με το Φιλιόκβε ότι υποτιμούν το Άγιο Πνεύμα, διότι το παρουσιάζουν να έχει την αιτία της υπάρξεώς του και στον Πατέρα και στον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο μένει μυστηριώδης, κρυμμένο και απρόσιτο μέσα στην ίδια φανέρωση και προσέγγιση του. Διότι βέβαια το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι βίος άνεμος ούτε φλόγα φωτιάς. Η έννοια του Πατέρα και Υιού είναι προσιτή. Υπάρχουν και σε μας. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει για το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό κινδυνεύουμε να το υποτιμούμε λέγοντας ότι είναι δύναμης, άνεμος ή φωτιά. Στο σημείο αυτό όμως, αδελφή Δήμητρα, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ να καταλάβουμε αυτό το Φιλιόκβε, λοιπόν, και η γνώμη του ομότιμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του καθηγητού κυρίου Παναγιώτη Μπούμη. Δημοσίευσε κάτι σε ένα χριστιανικό περιοδικό σχετικά με το Φιλιόκβε. Λέει, μέχρι τώρα η διαφωνία και η διαμάχη στο θέμα του Φιλιόκβε και εκ του Υιού μεταξύ Ανατολής και Δύσεως βασιζόταν στην έννοια και στη χρησιμοποίηση του ρήματος εκπορεύεστε. Αυτή όμως η εξέταση θα λέγαμε ότι είναι ατελής και ελλιπής. Και τούτο γιατί το εκπορεύομαι παίρνει διάφορες έννοιες και ερμηνείες, αναλόγως βέβαια και με τις προθέσεις οι οποίες το συνοδεύουν. Έτσι, όταν το εκπορεύομαι το συνοδεύει η πρόθεση παρά ή εκ, τότε σημαίνει προέρχομαι, πηγάζω, έχω την αφετηρία, έχω την αρχή. Και συμβαίνει αυτό γιατί η πρόθεση εκ σημαίνει την άμεση προέλευση, την άμεση καταγωγή, την πηγή, την αρχή ενός υποκειμένου ή αντικειμένου από άλλο. Φυσικά μιλάμε για την εποχή που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη και η ελληνική γλώσσα ήταν πλούσια με τις λεπτές διακρίσεις της. Αντιθέτως, όταν το εκπορεύεται συνοδεύεται με την πρόθεση «από», τότε σημαίνει «εξέρχεται», «διέρχεται», «αποστέλλεται». Και συμβαίνει αυτό γιατί η πρόθεση «από» σημαίνει την έμεση προέλευση ή καταγωγή ενός προσώπου ή πράγματος από άλλο. Θα λέγαμε ότι απλώς διέρχεται αυτό από το άλλο, χωρίς να πηγάζει ή να έχει την αρχή του και την αφετηρία του σε αυτό. Έτσι, φτάνει σε μας, κάνει την εμφάνισή του, όχι απευθείας, αμέσως από την πηγή του, αλλά εμέσως, διαμέσου άλλου. Διαμέσου μεσοαβητή, μεσίτη, αφού δηλαδή διέλθει από άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα λατινικά της εποχής τους, όχι στα σημερινά ιταλικά. Έτσι, το αντίστοιχο του ελληνικού ρηματικού τύπου «εκπορεύεστε», δηλαδή το «προσέντερε», όταν συνοδεύεται με την λατινική πρόθεση «εξ», σημαίνει «προέρχεται», «πηγάζει», «έχει την αφετηρία του», σημαίνει δηλαδή την άμεση, απευθείας καταγωγή και προέλευση. Αντιθέτως, όταν συνοδεύεται, όταν συντάσσεται με την πρόθεση «a», «emb», τότε σημαίνει «εξέρχεται», «διέρχεται», «αποστέλλεται». Τα πράγματα στράβωσαν από την αρχή. Δηλαδή, στις πρώτες μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης από το ελληνικό πρωτότυπο στην λατινική γλώσσα, η πρόθεση «παρά» ή «εκ», το πνεύμα της αληθείας «ο», «παρά» του πατρός εκπορεύεται, αντί να αποδοθεί με την αντίστοιχη πρόθεση «εξ», που σημαίνει την άμεση προέλευση, αποδόθηκε με την πρόθεση «a», «από», που σημαίνει την έμεση προέλευση. Έτσι, με αυτή την εντύπωση έμειναν παρασυρώμενοι οι αναγνώστες του λατινικού κειμένου της Καινής Διαθήκης.
0: Κύριε Τσαντίλα, γιατί το Άγιο Πνεύμα ήλθε 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου και 50 μέρες από το Πάσχα?
1: Ο ερχομός του Παναγίου Πνεύματος έγινε αφού πέρασαν 10 μέρες από την ανάληψη του Χριστού. Δεν έγινε ταυτόχρονα με την ανάληψη. Οι Απόστολοι έπρεπε να το περιμένουν, γιατί αυτή η προσμονή έκανε εντονότερη την επιθυμία τους γι' αυτό. Μερικοί λένε ότι σε καθεμιά από τις ημέρες αυτές, καθένα από τα αγγελικά τάγματα πήγαινε και προσκυνούσε την Θεοθήσα σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ότι μετά τη συμπλήρωση των 9 ημερών, κατά τις οποίες προσκύνησαν τα αγγελικά τάγματα, τη 10η ημέρα ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Ο ερχομός του σήμαινε τη συμφιλίωση του Θεού με το ανθρώπινο γένος, και η συμφιλίωση αυτή έγινε δια του Υιού. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε 50 μέρες μετά το Πάσχα για να μας υπενθυμίζει τον Παλαιό Νόμο, τις 10 εντολές που δόθηκε στο Μωυσή. Οι Ισραηλίτες πήραν τις 10 εντολές 50 τα τωρινά με εκείνα τα παλιά. Εκεί ήταν το όρος, εδώ το υπερό. Εκεί ήταν το πυρ, εδώ οι πύρινες γλώσσες. Αντί για τις βροντές και την εφέλη που είχαμε εκεί, εδώ τώρα έχουμε το δυνατό φύσιμα του ανέμου.
0: Κύριε Τσαντίλα, γιατί το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή πυρήνων γλωσσών και κάθισε στα κεφάλια και όχι στο στόμα των Αποστόλων?
1: Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή γλωσσών για να δείξει τη συγγένειά του με τον ζώντα λόγο, τον Χριστό. Ή ακόμη για να δείξει ότι οι Απόστολοι πρόκειτο να διδάξουν και να οδηγήσουν με τη γλώσσα όλα τα έθνη. Οι γλώσσες ήταν πύρινες για να δείξει ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσχων και καθαρίζει όπως η φωτιά. Οι γλώσσες φάνηκαν χωριστά πάνω από τον καθένα για να δειχθούν έτσι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία μοιράζονται στον καθένα. Κάποτε, πολύ παλιότερα, στην εποχή της πυργοποιίας στη Βαβέλ, το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που είχαν μία γλώσσα τους χώρισε και τους οδήγησε στη σύγχυση με τις πολλές γλώσσες. Τώρα, σε όλους αυτούς που ήξεραν μία γλώσσα, στους Αποστόλους, έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίζουν πολλές για να δυνηθούν να συγκεντρώσουν όλους εκείνους που με το χωρισμό των γλωσσών στη Βαβέλ σκορπίστηκαν στα πέρατα της Οικουμένης. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος έγινε μάλιστα ημέρα εορτής, για να είναι πολλοί άνθρωποι συγκεντρωμένοι και να μπορέσει το γεγονός αυτό να γίνει γνωστό παντού. Έτσι, όσοι θα παρευρίσκονταν το Πάσχα και θα βλέπαν τα όσα έγιναν με τον Χριστό, θα δόξιζαν τον Θεό για όσα θα έβλεπαν και θα μάθαιναν. Έγινε δε η επιφύτησή του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί έπρεπε την ίδια ημέρα

0: μέρα να ξεχυθεί πλούσια η χάρη του. Έτσι έκανε και ο Χριστός, ο οποίος στη διάρκεια του νομικού Πάσχα παρέδωσε στους μαθητάς του το δικό του Πάσχα, το αληθινό. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάθισε στο στόμα, αλλά στα κεφάλια των Αποστόλων, γιατί με τον τρόπο αυτό περιέλαβε και περιέβαλε το ηγεμονικό του ανθρώπου, το υπερέχον του σώματος και το νου, από το οποίο η γλώσσα παίρνει το λόγο. Ακόμα θα μπορούσαμε και αλλιώς να το εξηγήσουμε. Επειδή η χειροτονία γίνεται στην κεφαλή του χειροτονουμένου, έτσι και το Άγιο Πνεύμα χειροτονεί τους Αποστόλους στο κεφάλι και ως γλώσσα διακηρύττει ότι από τώρα αυτοί θα είναι διδάσκαλοι της Οικουμένης.
1: Κύριε καθηγητά, ποια είναι τα σημεία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος?
0: Τα σημεία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος είναι τα εξής. Πρώτον σημείο. Ακούστηκε εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης βιαίας πνοής. Πνοή βιαία. Άλλοτε οι τρεις πέδες στο καμίνι ως πνεύμα δρόσου διασυρίζων το αντιλήφθηκαν. Όπου το κακό έχει ριζώσει, εκεί χρειάζεται ισχυρή δύναμη για να υπερνικηθεί. Κάποτε, αδελφή Δήμητρα, σε ένα μοναστήρι, ένας γέροντας λέει στον υποτακτικό του: «Πήγαινε παιδί μου», λέει, «να ξεριζώσεις». Το έδειξε ένα δεντρίλιο, ένα μικρό δεντράκι, «και να μου το φέρεις». Πήγε λοιπόν ο μοναχός και ξερίζωσε το δεντράκι και λέει: «Να γέροντα, πάρ' το». Λέει μετά ο γέροντας: «Τώρα παιδί μου, πήγαινε να ξεριζώσεις ένα άλλο πιο μεγαλύτερο δεντράκι». Το έδειξε ένα άλλο που ήταν πιο μεγάλο. Πήγε εκεί πέρα ο μοναχός, βάζει δύναμη μεγάλη, τελικά το ξερίζωσε και λέει: «Γέροντα, σου το ξερίζωσα, το έφερα, αλλά κουράστηκα αυτό, γιατί η ρίζες του ήταν πιο βαθιά». Και του λέει ο γέροντας μετά: «Τώρα παιδί μου, κάνει και ένα άλλο», λέει. «Το βλέπεις», λέει, «αυτό το πλάτανο που είναι εκεί δίπλα», λέει. «Πήγαινε σε αυτό», λέει, «να το ξεριζώσεις». Και του λέει, τότε γελάει λοιπόν ο καλός μοναχός και λέει: «Τι λες, γέροντα», λέει, «αυτό», λέει, «το πλάτανο», λέει, «και όλοι οι μοναχοί», λέει, «του μοναστηριού να μαζευτούν, δεν μπορούν με τίποτε να το ξεριζώσουν». Και τότε δίνει την απάντηση ο γέροντας. Λέει: «Παιδί μου», λέει, «υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο», λέει, «πάθη εωσφορικά, με τα οποία γέρασε ο άνθρωπος. Και αυτά μόνο η βιαία πνοή του Αγίου Πνεύματος μπορεί να τα ξεριζώσει». Το δεύτερο σημείο που έκανε εμφανή την παρουσία του Άγιου Πνεύμα είναι εγένετο, λέει, ήχος. Ακούστηκε ήχος, ήχος ίσον φωνή. Ο ήχος αυτός κατεβαίνει από επάνω, ψηλά. Εξού και η λέξη κατήχησης. Όταν λέμε κατήχηση, κατηχούμενος, κατηχητής, σημαίνει ότι κάτω, κατεβαίνει κάτω ο ήχος, η φωνή του Αγίου Πνεύματος. Ένα τέτοιο σημείο εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος λέει: «Επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι». Το σπίτι έγινε μια μεγάλη κολυμβήθρα. Γι' αυτό και ο Ρωσοσόστομος λέει στο βάπτισμα, λέει, το νερό να γεμίζει την κολυμβήθρα. Έτσι, λέει, όπως το υπερό έγινε κολυμβήθρα και βαπτίστηκαν περίπου 120 ψυχές. Ήταν η Παναγία, οι 12 μαθητές, οι 70 μυροφόρες και άλλοι. Ένα τέταρτο σημείο παρουσίαση του Αγίου Πνεύματος λέει: «Όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως Ήπειρος». Εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά. Και γνωρίζουμε ότι η φωτιά και φωτίζει και καίει και θερμαίνει. Ένα πέμπτο σημείο παρουσίαση του Αγίου Πνεύματος λέει: «Εμφανίστηκε σαν γλώσσες». Γιατί δεν ήρθε σαν σπαθί, γιατί με τη γλώσσα κηρύττεται ο λόγος του Θεού. «Πυρ ήρθον βαλήν επί την γην», αναφέρεται. Και ένα έκτο σημείο παρουσίαση του Αγίου Πνεύματος: η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε αισθητή με θαύματα. Μην ξεχνάμε η γλωσσομάθεια, τι λέει: «Ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφέγγιστε», αναφέρεται στις πράξεις. Η αγάπη της Καινής Διαθήκης είναι η διεθνής γλώσσα. Και ένα δεύτερο σημείο, εκτός από τα θαύματα, είναι οι θεραπείες. Βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιωάννη, λοιπόν, και να θεραπεύουν, να κάνουν δηλαδή παρουσία του Αγίου Πνεύματος με θαύματα. Και βλέπουμε τον Πέτρο να στέκεται μπροστά σε ένα χολό, να ζητιανεύει και να του λέει ο Πέτρος, αργύριον ή χρυσίον ουχ υπάρχει. Δεν έχω, λέει, αργύριο ή χρυσάφι να σου δώσω. Όδε έχω, τούτο θα σου δώσω. Ένα έχω. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού, τον Αζωραίου, έγινε και περιπάτη. Και έγινε το θαύμα.
1: Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
0: Αδελφή Δήμητρα, Πεντηκοστή σημαίνει την ολοκλήρωση της πνευματικής αποκαλύψεως στον κόσμο αυτό. Η ορτή της Πεντηκοστής φαίνει στη σκέψη μας το τρίτο πρόσωπο της τριαδικής θεότητας, το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο. Η κάθοδός του στον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής σήμανε μια νέα εποχή για την πορεία του κόσμου και την ιστορία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Για τον πολύ κόσμο και δυστυχώς και για πολλούς πιστούς, ο Κύριος και Θεός μας Άγιο Πνεύμα είναι ο μεγάλος άγνωστος και λίαν δυσχερής η κατανόησή του. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη του Θεού, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός, διότι μετέχει της Θείας Ουσίας ισότιμα με τον Πατέρα και τον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα ήταν πάντοτε παρόν μαζί με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα της Τριάδος στη διαδικασία της δημιουργίας του κόσμου και την επεξεργασία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Μην ξεχνάμε, διαβάζουμε στη Γένεση, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος, όπως και στη συνέχεια, και ειν Πνεύμα Θεού επάνω της Αβύσσου, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα σαν κλώσσα που επικάθεται επάνω στα αυγά της επόαζε την δημιουργία του κόσμου. Είναι το Πνεύμα του Θεού το οποίο επισκιάζει, διαπερνά και όπως βλέπουμε την ενανθρώπιση του Υιού έγινε τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμες υψίστου επισκιάσεστε. Ανοίγει, λέει, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Θεοτόκο τη στιγμή του Ευαγγελισμού της. Και το γάρ εν αυτή τη Παρθένο γεννηθέν εκ πνεύματος εστί Αγίου, βεβαίωσε ο Άγγελος του Κυρίου στον Ιωσήφ. Το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται στο Χριστό. Παρίσταται στη βάπτισή του για την επιβεβαίωση της μεσιανικής του ιδιότητας. Τον στηρίζει ως άνθρωπο στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Μέσω του πνεύματός του, το πνεύματος του Κυρίου, ευαγγελίζεται τους πτωχούς, ιατρεύει τους ασθενείς, κηρύσσει την ελευθερία στους αιχμαλώτους και δίνει την ανάβλεψη των τυφλών. Εν πνεύματι Θεού, διώχνει τα δαιμόνια. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο σύνδεσμός του με τον Πατέρα. Αν δούμε την εικόνα της Πεντηκοστής μπαίνοντας στην Εκκλησία, θα δούμε ότι εκεί που είναι οι 12 μαθητές και οι πύρινες γλώσσες επάνω στο κεφάλι τους, θα δούμε στο κάτω σημείο της εικόνος, θα δούμε τον προφήτη Ιωήλ να κρατάει στο χέρι του ένα λιτάριο και να γράφει «Εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα». Ο προφήτης Ιωήλ είναι εκείνος που προφήτευσε την έλευση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα γίνει ο συνεχιστής του αποκεντρωτικού έργου του Χριστού εις τον αιώνα. Αυτός θα πάρει τη θέση του στο έργο της σωτηρίας. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν τον Παράκλητο προς ημάς και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Δε βεβαίωσε ο Χριστός τους μαθητάς του λίγο πριν το εκούσιον πάθος του. Σε ερώτηση των μαθητών του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό μετά την Αναστασή του, «Κύριε, εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάει στην βασιλεία το Ισραήλ», τους απάντησε πως ούχι μόν γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ' ημάς και έσαι στέμι μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτω της γης. Το Άγιο Πνεύμα, αδελφή Δήμητρα, συνεχίζει το έργο του Χριστού μας μετά την ανάληψή του. Αυτό είναι ο πραγματικός τελετουργός των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μέσω των οποίων αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Αυτό καθιστά τους λειτουργούς της Εκκλησίας μας και χαριτωμένα οργανά του για την επιτέλεση του σωστικού έργου του, του λαού του Θεού. Η παρουσία λοιπόν του Κυρίου μας παρακλήτου στην Εκκλησία είναι τόσο σημαντική ώστε ημί πνεύμα παρήν ούκαν συνέστη η Εκκλησία, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χάρη στην παρουσία εκείνου βιώνουμε το μυστήριο της Βασιλείας του, του Θεού και γευόμαστε την τις ακένωτες σωτήριες δωρεές του. Και τελευταία, τελευταίο μήνυμα που θα ήθελα να πω αδελφή Δήμητρα είναι το εξής. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Τώρα υπάρχει? Υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε Εκκλησία. Και αυτό φαίνεται στα Ιερά Μυστήρια. Φαίνεται στο βάπτισμα και το χρίσμα, στη μετάνοια, στο ευχέλαιο, στο γάμο, στην ιερουσύνη και ειδικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το Πνεύμα το Άγιον όλο συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν νοείται Εκκλησία. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν γίνονται μυστήρια. Λέμε στη Θεία Ευχαριστία, μεταβαλών το Πνεύμα της σου το Αγίο. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν νοείται Ευαγγέλιο. Υπό Πνεύματος Αγίου ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν νοείται Χριστός επί γης. Σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου της Μαρίας και ενανθρωπίσαντα. Πνεύμα Άγιο υπάρχει άραγε τώρα στον καθένα μας προσωπικά. Η Αγία Γραφή διαιρεί τους ανθρώπους σε ψυχικούς των πέντε αισθήσεων και πνευματικούς αυτούς που δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής μίλησε ένας, ο Πέτρος, και ήλκησε 3.000 ψυχές. Στην εποχή μας μιλούν για τον Χριστό περισσότεροι από 3.000 κήρυκες και είναι ζήτημα εάν καταφέρουν να ελκύσουν στον Χριστό έναν. Γιατί? Γιατί λείπουν από το λόγο τους οι πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής, η φωνή και η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας. Ας ζυγίσουμε την πνευματικότητά μας. Και αν η πλάστιγγα δείξει μετρήθηκες, ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός, τότε ας προσευχηθούμε και ας πούμε «Πνεύμα Άγιο, έλα πάλι σαν άβρα, σαν νεμοστρόβιλος, σαν ήχος, σαν φωτιά. Φώτισε τους άρχοντας, θρησκευτικούς και πολιτικούς, τους δικαστάς, τους δασκάλους και καθηγητάς, τα παιδιά, το στρατό, όλο το λαό μας. Έλα στην οικογένεια που διαλύθηκε από τα διαζύγια. Έλα στην εκκλησία, στην κοινωνία μας, στα παλάτια, στα σπίτια, παντού. Έλα μέσα στη Βουλή που ψηφίζονται αντιχριστιανικοί νόμοι. Έλα να κάνεις την πατρίδα μας τόπο όπου όλοι σαν μια πνευματική κιθάρα θα ψάλλουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι ακροατές που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

29 Μαΐου 1453. Μέρα αποφράδα για τον Ελληνισμό. Μέρα αποφράδα για τον Χριστιανισμό. Έσβησε ένας φάρος σαν τέτοια μέρα, ο οποίος φώτιζε την οικουμένη 11 αιώνες. Ας στραφούμε λίγο στο παρελθόν που προβληματίζει και φρονηματίζει, που δραστηριοποιεί και γεμίζει ελπίδες. Ας βλέπουμε και πίσω, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί μόνον έτσι φυλάμε θερμοπύλες. Η μνήμη είναι αναγκαία, η λύθη οδηγεί σε αφανισμό. Ναι, φίλοι μας, 29 Μαΐου 1453. Ας θυμόμαστε και ας πορευθούμε.

29 Μαΐου. Εάλλο η πόλης. Δούλη πατρίδα. Σιούνται και 7 λόφοι. Η τρομερή του μεσοφέγγαρου παντιέρα κυματίζει. Η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 είναι συνώνυμη με την τραγωδία. Ο απόϊχος του θρήνου που ακούστηκε τότε γοερά από τα τείχη της πόλεως και αντιβούησε στο Βόσπορο, φτάνει ως τις μέρες μας. Κι ούτε που ταιριάζει να τον απολυσμονούμε, γιατί κάθε θρήνος κρύβει μέσα του μήνυμα ελπίδος. Κι ούτε που μας πρέπει να ξεχνούμε τις αλυσμόνητες πατρίδες των Ελλήνων, θα ήταν αυτό εθνική μειοδοσία. Και οι πιο νέοι πίστηκαν πια από τα ραγδαία εξελισσόμενα γεγονότα πόσα επίβουλα μάτια στηρίζονται στους πανάρχια ελληνικούς τόπους, πόσες ύπουλες ιδέες και ανέντιμα διπλωματικά παιχνίδια λιμένονται και σήμερα το χώμα, τον αέρα, τη θάλασσα, τους θησαυρούς της πατρίδος. Οι παράλογες απαιτήσεις και οι σύγχρονες προκλήσεις των γειτόνων μας πείθουν καθημερινά τι τεράστια ιστορικά λάθη κάνουν όποια ανεύθυνα και επιπόλαια διακηρύττουν πως δεν διεκδικούμε τίποτε. Βέβαια, κάποιες εθνικές περιπέτειες, σαν τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, μπορεί ίσως να τροποποιούν την ιδέα, όχι όμως να φέρουν σύννεφο απεσιοδοξίας που θολώνει την ελπιδοφόρα ενατένιση του μέλλοντος. Οι σαρωτικές τάσεις της σημερινής πραγματικότητος στην πολυτάραχη εποχή μας δεν ταιριάζει να μολύνουν την ιερότητα της μνήμης των μεγάλων γεγονότων. Η άλωση της πόλεως στα 1453 από τον Μωάμεθ είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα όχι μόνο της ελληνικής, αλλά της παγκόσμιας ιστορίας. Ο Γάλλος ιστορικός Σλούμπερζε, στη μονογραφία του για την πτώση, επισημένοντας το γεγονός, γράφει ότι για 100 διαφορετικούς λόγους ήταν κάτι το έκτακτο. Η μοιραία εκείνη χρονολογία έγινε η αφετηρία των νέων χρόνων. Σε ένα λαϊκό χρονικό της πολιορκίας και του τέλους της βασιλευούσης διαβάζουμε «Και παρακαλούσανε τον Κύριον, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας, δια τι άλλη δύναμη δεν εμπόριε να πολεμήσει τη μεγάλη δύναμη των Τούρκων, παρέξω Θεός». Και ο πρώτος καπετάνιος των πολεμιστάδων ακαρτέρια ανδρείως την ημέρα του πολέμου και άρχισε και είπε τους λόγους ετούτους «Μη δηλιάσετε αδελφοί μου από τους εχθρούς και κάμι χρία να είστε ανδροί». Μα ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Οι Ελληνοί Ρωμαίοι αμή ελιγοστεύανε και δεν μπορέσανε να αντισταθούνε ή σε τόσο πλήθος Τουρκών. Δούλη η πατρίδα. Πάει, μας την παίρνουν τη χρυσή μας πόλη. Τότε έκραζε ο Σουλτάνος και φέρανε όλα τα κούρση και τους σκλάβους ομπρός του. Τότε όρισε και κατεβάσανε και τους σταυρούς απάνω από τα μοναστήρια και από όλες τις εκκλησίες. Ποιος μπορεί να ιστορήσει τον ανιστόρητο καημό? Και ο λαϊκός ιστοριογράφος επιλέγει «Ω Θεέ μου, συμπάθησέ με όπου γράφω τα κακά και τις ντροπές όπου εκάμανε εις το γένος των χριστιανών, άσο πάσο, αμή τα αμαρτήματά μας ένε και έγινε η παραχώρηση του Θεού». Πως εθνικά αμαρτήματα! Όσοι Έλληνες, ας μη λησμονούμε τον πνιγμένο θρήνο της αλώσεως, τους καημούς και τα πάθη της φυλής. Ας μνημονεύουμε τους τόπους όπου άνθησε ο ελληνικός πολιτισμός, εκεί που έσμιξε ο θρύλος με την ιστορία. Βιγλάτορες, βλεπάτορες από ψηλά, να μη συλλήσουν οι όποιοι εχθροί τα ιερά της φυλής. Αγρυπνήστε για τη λειτουργία που δεν τέλειωσε κομμένη για το τέρμα. Και αν ξαναρχίσει ατέλειωτη, ξανά θα βρει το γέρμα, για να προσμένουν άγρυπνοι το φως.

κι ήταν η πανόρια δυο γυαλιών αφροκάμω την εράιδα, κι ήσουν εσύ πόλη, ο πόλη. Το αντίκρισμα της ολοπόρφυρης βασιλεύουσας προκαλεί απέραντη μαγευτική εντύπωση και ένας κατακλυσμός αισθημάτων, έκστασης και περηφάνιας, λύπης και ελπίδος πλημμυρίζει κάθε ελληνική ψυχή. Είναι ένα πανόραμα, όνειρο και παραμύθι, παντοδύναμο και κοσμοκρατικό θέαμα που έψαλε η ιστορία. Χτισμένη ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, στο τρίγωνο της θάλασσας του Μαρμαρά, του Κεράτιου και του Βοσπόρου, δραματικό σταυροδρόμι της γης, εκυβέρνησε κόσμους και λαούς με τραγική πορεία στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετηρίδων. Γύρω από την Κωνσταντινούπολη γράφει ο εξαιρέτος λογοτέχνης αξέχαστος Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας «Σκοτώνεται η Φίλιος». Ο Γρεκός τη δόξασε και την έχασε. Ο Φράγκος την έκλεψε και την ατίμασε. Ο Τούρκος την πήρε με το γιαταγάνι του και την γλεντά. Εδώ ελληνισμός και ορθοδοξία ταυτίστηκαν και συμπορεύτηκαν στη δόξα και στη πτώση. Η χιλόχρονη και κρατεή Βυζαντινή αυτοκρατορία

ολόκληρο το έθνος. Η βασιλεύουσα φέρνει σ' όλους μας με την ευκαιρία της επετείου της άλωσης συναισθηματικό ξεχύλισμα που το συντηρεί η ιστορική μνήμη. Το Σεπτό Πατριαρχείο, κυβωτός της Ορθοδοξίας και μοναδική έπαλξη του ελληνισμού της Ανατολής, συγκεντρώνει τους πόθους και τις προσδοκίες της ελληνικής φυλής. Σύμβολο φλογερός, αγωνιών και άγρυπνος πατριάρχης. Ο ιερός αυτός χώρος, ακτινοβολή πάμφωτος, πλημμυρίζει με την αγνότερη ευλάβεια και τη δημιουργικότερη υπερηφάνεια. Δείχνει την αδάμαστη θέληση της φυλής μας και ενσαρκώνει τα ευγενέστερα ιδανικά του υπεραιωνόβιου δένδρου του ορθόδοξου ελληνισμού. Συγκλονιστική είναι η προσέγγιση στην Αγία Σοφιά, πετράδι του δακτυλιδιού και έκφραση του νενίκικά σε Σολομών του Ιουστινιανού. Τρέμουν τα πόδια των προσκυνητών που με δέος μπαίνουν στη μεγάλη εκκλησιά και αποθαυμάζουν το μεγαλόπρεπο πανόραμα. Διάχυτο είναι παντού το πνεύμα του μέτρου και της αρμονίας, της τελειότητας και του κάλους. Εδώ μέσα μίλησε το Βυζάντιο, χύνοντας πικρά δάκρυα μέσα στη σιγή του απείρου, ακούν τους ύμνους την υπέρμαχο στρατηγό. Βλέπουν τους πατριάρχες να ευλογούν τα πλήθη των χριστιανών, τους αυτοκράτορες να κάθονται στους καλυμάρμαρους θρόνους τους και τις αυγούστες να παρακολουθούν τις λειτουργίες από την ορισμένη θέση του γυναικονίτη. Ο έξοχος λογοτέχνης και ακαταπώνητος συγγραφέας Παναγιωτόπουλος γράφει σχετικά: «Η Αγία Σοφιά είναι το σταυροδρόμι σε δυο οδηπορίες εξίσου επίπονες. Στην οδηπορία του Θεού που κατεβαίνει στον άνθρωπο και στην οδηπορία του ανθρώπου που αποθεώνεται. Λόγος και νους. Μέσα στην άκρα τη σιωπή κοιμούνται οι φωνές που κοιμάτισαν κάποτε σε μια θάλασσα χρόνια. Οι ύμνοι, οι επεφημίες, οι αλλαλαγμοί, οι θρήνοι, οι στεναγμοί. Οι λαοί στάθηκαν στην ανοιχτή της παλάμη, γνώρισε όλη τη δόξα, όλο το μεγαλείο και όλη τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Μονάχα η ίδια δεν είναι μια ματαιότητα, είναι η ομορφιά η πνευματωμένη, η μορφή υπέρτατη, η αμόλευτη, η ακύρατη πάντα. Μια ευτυχισμένη σελίδα, μια στιγμή βεβαιότητας. Εδώ μέσα γεννήθηκε το Βυζάντιο και πέθανε πάλι εδώ μέσα. Χίλια χρόνια ζωής κύλησαν κάτω από τούτο το θόλο και τώρα όλα έχουν σοπάσει. Σήμερα οι καμπάνες είναι σπασμένες και οι μιναρέδες υψώνουν αμίλητοι το νεκρωμένο τους δάχτυλο στον παγωμένο αέρα. Μια μοναξιά όπου έρχεται να αναδιπλωθεί και του στρατοκόπου η μοναξιά. Και ανάμεσα στις δύο τούτες μοναξιές κατοικούν οι θρύλοι, τα παραμύθια, τα τραγούδια, οι ύμνοι, οι νεκροί, οι άπειροι νεκροί που κυβερνούν με τη φοβερή τους απουσία τους ζωντανούς. Χρειάζονται κόποι πολλοί και αρκετός χρόνος παραμονής, έρευνας και μελέτης της τρελικής πόλης για να μπορέσει ο επισκέπτης προσκυνητής να δει και να θαυμάσει τα αιώνια μνημεία του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Όλα τα σημερινά τουρκικά μουσεία μαρτυρούν τη λάμψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και δείχνουν το φως της ελληνικής παιδείας. Επάνω από τα παλάτια, τα τζαμιά και τους μιναρέδες, όπου ο Μουεζίνης ανεβαίνει 5 φορές το μερόνυχτο για να κηρύξει το λόγο του προφήτη, τις πολυδέδαλες στοές, τις πολύχρωμες και πολύβοες

αγορές, με τα περίφημα παζάρια, το πολύγλωσσο πλήθος, τις στήλες και τα αγάλματα, τους θαυμάσιους κήπους και τις πολλές αντιθέσεις της πόλης, της Ισταμπούλ των Τούρκων, πλανιέται η σκιά του Βυζαντίου, χτυπάει η καρδιά της αυτοκρατορίας και ακούονται οι φωνές και τα προστάγματα των παντοδύναμων νεκρών προς τους ζωντανούς. Κύμεθα αγυράτο χρώμενη ευλογίη. Εδώ άστραψε το ελληνικό φως και ενίκησε το πνεύμα την ύλη. Κρατήστε άγρυπνα τις ιερές επάλξεις σας. Με την άλωση της πόλης από τους Τούρκους στις 29 Μαΐου του 1453 επισφραγίστηκε το τέλος της ελληνικής κυριαρχίας στην Οικουμένη και έσβησε η φλόγα του ελληνικού αυτοκρατορικού πνεύματος. Κανένας δεν πίστευε στην παρακμή και στην οριστική πτώση του Βυζαντίου. Δύσκολη αποδοχή του θλιβερού και μοιραίου γεγονότος στη διαδρομή του χρόνου. Η ελληνική ιδέα, όταν το φλάμπουρο τσακίστηκε και το φανάρι εσβήστη και ήταν σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μες στη χώρα, ενέπνεε και πάντα ζωογονούσε. Ο πόνος χαλήφθωνε τις ελληνικές ψυχές. Ο ελληνισμός αναστήθηκε, μια νέα Ελλάδα δημιουργήθηκε μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Το 21, η πόλεμη 1912-13, το 1940 και όλοι οι ιεροί αγώνες για την ολοκληρωτική απολύτρωση των υπόδουλων αδερφών μας εκφράζουν την τιτάνια θέληση του ελληνικού λαού να ζει ελεύθερος για να δημιουργεί μεγάλα και υπέροχα έργα πολιτισμού. Μαρτυρούν ότι όταν οι λαοί εξορμούν για κατακτήσεις πρέπει να έχουν την ψυχική ακμή να υποστούν θυσίες ανάλογες προς την πραγματοποίηση του μεγάλου οράματος.

Η αναπόληση της βασιλεύουσας είναι χρέος, δεν είναι ανεδαφική ούτε ρομαντική. Ο μεγάλος ποιητής μας Κωστής Παλαμάς με τα μεγαλόπνευστα δημιουργήματά του, το δωδεκάλογο του γύφτου και τη φλογέρα του βασιλιά μέσα στην ομαδική μνήμη και την ψυχή του έθνους διαποτίζει το πνεύμα της ιστορικής διάρκειας και δημιουργεί ανατάσεις. Η Παναγία είναι μια ουράνια δύναμη, υπέρμαχος στρατηγός που προστατεύει και σώζει την πόλη. Με ευλάβεια και κατάνοιξη υμνή. Στις χώρας της Εφτάλοφης, απάνω τα μουράγια, γυρίζει βλαχερνιώτισσα πιο δυνατή από κείνα. Μετρώντας τα, τρομάζοντας με την περπατησιά της, τα γερικά και τα αστρικά και γη και επέλαο γύρω. Ο αναπολιτικός οραματισμός της πόλης παίρνει την ποιητική έκφραση. Κοίταν όπου κόσμο αντίμαχοι με την ίδια ερωτόπαθη μανία να αγκαλιάσουν ελαχτάριζαν την πανόρια βοσπορίτισσα την μία και κατάλαμπρα ντυμένοι καταστάλαζαν και φιλούσανε τα χώματα που τα πόδια της πατούσαν σαν ακρίδες πέφτανε οι λαοί. Μέλισσες εκεί οι λαοί πετούσαν. Η θερμή αναπλαστική φαντασία του ποιητή, γοητευμένη από την ενόραση της βασιλεύουσας, γυρίζει στην περίοδο των παλαιολόγων, ύστερα από την φοβερή φραγκοκρατία, στην περίοδο του τραγικού δρόμου προς την άλωση. Η πόλη Νάτιν, πέρα εκεί στον επικό τον κάμπο, υψώνοντας το λάβαρο, το σταυροφόρο νάτος. Αδικητής φωνιάς του αθώου Ριγόπουλου και ο ίδιος, το χέρι ενός εκδικητή στο θέλημα της μοίρας. Πλάκος ο γιος της μάνας γης, της φραγκοπατημένης. Η πόλη Νάτιν, πέρα εκεί στον κάμπο, κι είναι ο κάμπος χέρσος, πλατής, ολάνυχτος, διαγουμισμένος, έρμος. Την προτινή τη δόξα κλή της Ρωμανίας και δόξα και βασιλιάδων πάντων ομών και αργών και βασιλιάδων που ζήσανε με το σπαθί πάντα όξα από το θικάρι και βασιλιάδων που αγκαλιά με τη μελέτη γέρναν. Δραματική είναι η στίχη για την πτώση της πόλης και η πόλη κοσμόπολη ζωστή παρμένη πάει, πάει του Κυρίου να ο ναός αχούρι κοπρισμένο από τα λόγατα του οχτρού και της σοφίας του Θεού πανάκριβη πανόρια παρμένη οικία για τράπεζα γράμματα άρματα καημένη ρωμιοσύνη διωγμένη από την Ανατολή γονεύουνε στη Δύση στάλπια βουνά ξανανθιστές της Αττικής βιολέτες. Τώρα μετά από τόσα χρόνια από την άλωση μαζί με την αναδρομή πλούσιας μνήμης την τιμητική σπονδή και την τέλεση ευλαβικού μνημοσύνου οφείλουμε όλοι μας, όποια κι αν είναι η μοίρα μας στον κύκλο των γεγονότων του κόσμου, να προβληματιζόμαστε συνεχώς χωρίς να ξεφύγουμε ούτε στιγμή από το πνεύμα των ιστορικών ανατάσεων. Η ψυχή του γένους μας είναι αιώνια και αθάνατη που συντηρεί και σώζει ολόκληρη την ανθρωπότητα στις μεταλλαγές των καιρών και της ιστορίας. Ο οδυρμός του Μαΐου του 1453 μεταβάλλεται σε ελπιδοφόρο μήνυμα, σε τραγούδι ενθουσιασμού και πίστης. Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, με τα λόγια του βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, συμβόλου της Ρώμης, της ελληνικής ψυχής
και της υπεροχής της ελληνικής φυλής δίνει μια υπέροχη πνευματική και ψυχική έκφραση. Και πάντα θα υπάρχω εγώ, και αφού από εδώ θα λείψω, θα είμαι από κήθε, αφεύγατος, τριγυριστής θα υπάρχω. Μ' όποια σημάδια σφραγιστός, μ' όποιο όνομα κρασμένος, του κάστρου πορτοφύλακας πιστός της Ρωμιοσύνης, και θα αντιστέκουμε σπαθή, βουλή θα κατορθώνω, μαρμαρωμένος βασιλιάς, και θα ξυπνώ από το μνήμα το μυστικό και το άβρετο που θα με κλεί, θα βγαίνω, και τη χτιστή χρυσόπορτα ξεχτίζοντας θα τρέχω, και καλυφάδο νικητής και τσάρων κυνηγάρης περαστικό κοινή μιλιά θα παίρνω την ανάσα.

Η πόλη σε άλλο. Τούτη την όμορφη εποχή, με στη χαρά της φύσης, το πάρσιμο της πόλης μας, πώς να το λησμονήσεις. Πέρασα θάλασσες γοργά και διάβηκα το Βόσπορο, όπου ήταν κάποτε η πόλη Τρανή, στη μέση απλωμένη. Μα κοίταται τώρα πια νεκρή, σαβανωμένη. Ο δρόμος ο μακρύς σε γκρεμισμένες εκκλησιές με βγάζει, σε δρόμους και σοκάκια. Και πόνεσα και είδα την ένδοξη Άγια Σοφιά και τα λαμπρά παλάτια να κοίτονται έρημα, βουβά. Έφτασα στην περήφανη της πόλης στη Χρυσόπορτα, που διάβεκαν νέες ψυχές γεμάτες δύναμη και πίστη και ανάστησαν το πνεύμα, το αρχαίο και τα θάνατο. Ξάφνου, ακούω κάποιον να μου μιλά. Μη ταραχτείς. Είμαι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, που τούτη δω τη χώρα ποτέ μου δεν την άφησα. Κι είναι έτοιμος να ορμήσει. Και βλέποντάς με σκεφτική και εκστατική μπροστά του, μου λέει με παράπονα από της ψυχής τα βάθη. Γιατί παραξενεύεσαι? Με ξέχασες, αδέρφη? Ατρόμητε, δε σβήστηκε ποτέ ο λίχνος της ελληνικής καρδιάς. Ο λαός καίει στα βάθη του ακίμητη κανδύλα, την ελπίδα.

Το δίλημα. Ή την πόλη και την ελευθερία σου με την περιουσία και τους άρχοντές σου, ή τη ζωή σου και τη σκλαβιά των υπηκόων σου και την καταστροφή της πόλεώς σου. Τι λες, τι θέλεις από τα δύο? Είναι ο Μωάμεθ ο δεύτερος αυτός που στέλνει το τελεσίγραφο στις 2 Απριλίου του 1453. Στρατοπεδευμένος έξω από τα χερσαία τείχη της Κωνσταντινούπολης με 160.000 στρατό και άλλους τόσους περίπου μολάδες, ημάμιδες, δερβίσιδες με 14 πυροβολοστάσια, 250 μεγαλύτερα και μικρότερα πυροβόλα και με την μεγάλη βομβάρδα που ζύγιζε 1.400 λίτρα και ήταν έργων του Ουρβανού Ούγκρου εξωμότου και με ένα στόλον από 250 πλοία με τις 20.000 γενιτσάρους και σπαχίδες ως ιδιαιτέραν του φρουράν. Η σκηνή του είναι στημένη σχεδόν απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού. Σκοπός του είναι να κατακτήσει αμαχητή την πόλη με τα αμύθιτα πλούτη και κάλλη της και όχι τα ερείπια της, αυτά που θα απέμεναν από την καταστροφή και τη λαϊλασία του τουρκικού συρφετού που κουβαλούσε μαζί του. Ποιες ήταν οι δυνάμεις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όταν έλαβε το τελεσίγραφο του Σουλτάνου Μωάμεθ του Δευτέρου? Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν στις 12 Μαΐου του 1449 ο Κωνσταντίνος ανέλαβε το θρόνο, ήταν το τρίγωνο γύρω από την Κωνσταντινούπολη που το περιόριζε το Θεοδοσιανόν τείχος και τα περίχωρα προς βοράν και δυσμάς 100 περίπου χιλιόμετρων. Ο Γαλατάς απέναντι στην πόλη ανήκε στους Γενοβέζους. Την Μικρά Ασία, την Θράκη, ένα τμήμα της Μακεδονίας και της Ηπείρου, την Θεσσαλονίκη και την Αδριανούπολη τα είχε πάρει ο Σουλτάνος. Από οικονομία ούτε λόγος, αφού όταν ήλθεν από τον Μιστράνο Κωνσταντίνος δανείστηκε για να προσφέρει τα μικρά φιλοδορήματα στους αυλικούς του. Και τώρα με την πολιορκία οι θησαυροί των ναών εχύθηκαν σε νομίσματα για να πληρωθούν οι μισθοφόροι, 1.600 και 400 Γενοβέζοι υπό τον Ιουστινιάνιν Λόγκον. Αυτοί μόνον ήρθαν να βοηθήσουν τον αυτοκράτορα. Ο στρατός του όλος έφτανε στις 6.973. 4.973 ήταν οι Έλληνες υπερασπιστές. Με αυτούς ο Κωνσταντίνος θα αντιμετώπισε τους 200.000 περίπου μαχητάς του Σουλτάνου. Και ο πληθυσμός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν τότε 70 έως 80.000 όλοι και όλοι. Και αυτοί συγχυσμένοι μεταξύ τους από τις πιέσεις του Πάπα. Σας στέλνω με βοήθεια αν υποταχθείτε σε εμάς τους καθολικούς. Μαθηματικώς βεβαιωμένη ήταν η καταστροφή. Δεν ήταν λοιπόν συμφέροντες οι όροι του Μωάμεθ? Ασφαλώς ναι, αν δεν έχεις τιμή, αν δεν έχεις ιστορία, αν δεν έχεις ψυχή και μνήμη, αν δεν είσαι πλασμένος ελεύθερος, εάν δεν είσαι Έλλην. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνείδηση της ευθύνης, το χρέος σου απέναντι στην αποστολή που σου έχει τάξει ο Θεός, το χρέος σου απέναντι στο έθνος σου, το πιο έντιμο, το πιο ένδοξο, το πιο άξιο, να βαστάξεις τους ώμους του τις αξίες του κόσμου, έστω και τσακισμένο. Και ο Κωνσταντίνος, ενδέκατος παλαιολόγος, έδωσε την απάντηση του έθνους των Ελλήνων. Αν θέλεις να ζήσεις ειρηνικά μαζί μας, όπως και οι πατέρες σου,
κράτα όσα μας άρπαξες αδίκως, χώρες και κάστρα, και έχε τα δικά σου. Κόψε και όσους φόρους μπορούμε να σου δίνουμε και φύγε ειρηνικά. Το δε την πόλη σιδούνε, ούτε μόν έστην, ούτε άλλου των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμοι πάντες αυτοπροαιρέτως, αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή σημών. Το να σου παραδώσω την πόλη δεν είναι στο χέρι μου, ούτε άλλος κανείς από όσους κατοικούν μέσα σε αυτήν έχει αυτό το δικαίωμα. Γιατί όλοι με μία γνώμη και με ελεύθερη την απόφαση θα πεθάνουμε και δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας προκειμένου να την υπερασπιστούμε. Εμείνησεν ο βασιλεύς των Ελλήνων και ανέβηκε στα τείχη και πήρε θέση πάνω στην πύλη του Αγίου Ρωμανού στο πιο επικίνδυνο σημείο.

22 Απριλίου 1453. Η σκιά του Ολέθρου πλανιέται στην πόλη. Ο Σουλτάνος κατορθώνει να περάσει από την ξηρά 70 έως 80 πλοία από τον Βόσπορο. Θέσεις διπλοκιόνιων μέσα στον Κεράτιο κόλπο. Το τέλος πλησιάζει. Και τότε, ο τότε, το δεύτερο δίλημα προς τον Αυτοκράτορα, δυνατότερο του πρώτου, διότι είναι δίλημα λογικών, συμφέρον για την πόλη, ίσως, και διότι είναι πρόταση αγάπης. Τότε, λέγει το Μοσχοβητικό Χρονικών, ο κλήρος, οι μεγιστάνες της Αυτοκρατορίας, εξυμφώνου μετά του Ιουστινιάνη, εδεήθησαν θερμός του βασιλέως να εγκαταλείπει την πόλη, να πάει όπου αλλού για να το μάθει ο Μωάμεθ και να λύσει την πολιορκία από φόβο μήπως ο βασιλεύς του επιτεθεί από αλλού. Και μάλιστα η πρόταση γίνεται πιο συγκινητική, διότι ο Ιουστινιάνης προσφέρεται να μεταφέρει ασφαλώς με τις γαλέρες του τον Αυτοκράτορα εκτός της Κωνσταντινούπολης. Τους άκουσε σιωπηλός, τους ευχαρίστησε, τους είπε ότι μπορεί να είχαν δίκιο. «Μόνον ουδέποτε θα αποφασίσω να εγκαταλείπω εν τη αυτή συμφορά των κλήρων μου και τας Αγίας Εκκλησίας και την πρωτεύουσαν των θρόνων και των λαών μου. Τι θα έλεγε περί εμού η οικουμένη? Σας οικετεύω απέναντίας όπως ζητήσετε παρεμού να μη σας εγκαταλείπω». Ναι, επιθυμώ να αποθάνω εδώ με θυμών. Έπειτα έκυψε και έκλαψε πικρός.

Το τρίτο δίλημα τίθεται ενώπιον του Κωνσταντίνου την 25η Μαΐου 1453, μόλις 4 ημέρες πρώτης αλώσεως. Αν δεν δύναται να σωθεί η πόλης, σώσομεν τουλάχιστον τον αυτοκράτορα, κραυγάζουν στο πολεμικό συμβούλιο ο κλήρος και οι μεγιστάνες. Αλλά ο βασιλεύς αυτή τη φορά ελιποθύμησεν. Εδέησε δε να ραντίσομεν αυτόν με νερόν αρωματισμένον, δια να επαναφέρομεν εις τη ζωήν το σώμα εκείνο το εξυντλημένον από τόσας αγρυπνίας, από τας τόσας σκληράς μερίμνας, από κόπος συμφρικτήν, από μακράν ιστίαν, την οποίαν επέβαλεν εις τον εαυτόν του, από ζήλων ευσεβίας προς τον Θεόν. Και φυσικά... Το τελευταίο δίλημα το έθεσε με τον ηρωικό του θάνατο ο τελευταίος αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ενδέκατος παλαιολόγος στην ιστορία. Αν ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, δεν ήρθαν πάλι οι καιροί όλα δικά μας να'ναι. Στην Χρυσόπορτα, όπου μαρμαρωμένος κοιμάται στην κρυψώνα μου, φτάνει η κραυγή από τα 2000 χρόνια μετά Χριστόν. Κάθε γη παραπονιέται, εσκλαβώθηκε, είναι μια όπου ο άνθρωπος τιμιέται. Εσύ την ξέρεις ιστορία την πατρίδα μου. Γιατί αργείς να διδάξεις τους νεοβάρβαρους της Δύσεως ότι όπου ξέρουν να πεθαίνουν για την ελευθερία, εκεί ξέρουν και να την προσφέρουν στους λαούς, σε όλους τους λαούς.

Το δάκρυ της Αγίας Σοφιάς. Σύστηκε στη Θέμελε η Αγία Σοφιά. Τραντάχτηκαν οι μικροί και οι μεγάλοι θόλοι της. Κουνήθηκαν οι κολόνες και τα κοιονόκρανά της. Άρχισε να μυρολογά σε ένα συρτό και ατέλειωτο μυρολόι η εκκλησιά. «Θα με κάνουν τζαμί. Θα βάλουν απάνω στην Αγία Τράπεζά μου το Κοράνι. Πλήθος μουσουλμάνοι και αγαρινοί θα γονατίζουν στο πλακοστρωτό μου». Ό,τι απόμεινε μέσα στην Αγία Σοφιά, άκουγε και δεν πίστευε. Τζαμί η Αγία Σοφιά. Εκεί, στο κέντρο της εκκλησιάς, κάτω από το μεγάλο θρόνο στάθηκε ο αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός, στη μέρα των εγγενείων. Εκεί περήφανος φώναξε «Νενίκη κάσε Σολομών». Πήρανε τη φωνή του οι 62 καμπάνες, σκόρπισαν παντού την είδεση και τον θαυμασμό για τα εγγένεια της καινούργιας μεγάλης εκκλησιάς. Εκεί δίπλα στεκόταν ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος, οι μεγάλοι αρχιτέκτονες που μπόρεσαν και έστησαν τον θαυμαστό τον Τρούλο, πρώτη φορά σε εκκλησιά. Παραδίπλα στεκόταν με σεβασμό οι μάστορες και οι τεχνίτες που στόλισαν την Αγία Σοφιά με τα μοναδικά ψηφιδωτά. Όλοι μα όλοι έστελαν στο Θεό δοξολογίες για το μεγάλο έργο, το θαυμαστό. Πέρασαν χρόνια και να το σπάλι ο αυτοκράτορας, ο Ηράκλειος τώρα, στο ίδιο μάρμαρο στέκεται και αναπέμπει δοξολογίες για την νίκη των χριστιανών. Μόλις που γύρισε από τον πόλεμο που έκανε με τους Πέρσες για να πάρει τον Τίμιο Σταυρό που τον έκλεψαν από τα Ιεροσόλυμα. Ιερός ο σκοπός του. Τώρα ο λαός και ο αυτοκράτορας μέσα στην Αγία Σοφιά ψάλλουν τον νικητήριο ύμνο. «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος». Άλλη μια φορά πήραν το μήνυμα, τον Πεάνα, το Θούριο και τον σκόρπισαν παντού οι 62 καμπά. «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος». Άλλη μια φορά πήραν το μήνυμα, τον Πεάνα, το Θούριο και τον σκόρπισαν παντού οι 62 καμπάνες. Τα χρόνια περνούν και οι χριστιανοί ζουν στιγμές μεγαλείου μέσα στην Αγία Σοφιά. Νάτι τώρα η Θεοδώρα, η μητέρα του αυτοκράτορα Μιχαήλ, να δοξολογεί το Θεό που ο αγώνας της, επιτέλους, πήρε αίσιο τέλος. Η οικονομαχία έληξε και οι εικόνες πήραν ξανά τη θέση τους μέσα στις εκκλησίες του Θεού. Να τι πάλι οι χριστιανοί να γιορτάζουν μέσα στην Αγία Σοφιά την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μια Κυριακή που θα τη γιορτάζουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Στην ίδια εκκλησιά, στον ίδιο τόπο, έψαλε τα νικητήρια κι άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. 40 χρόνια πολέμησε για να κρατήσει το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία μακριά από ξενόφερτους βαρβάρους που καραδοκούσαν να αρπάξουν ό,τι ιερό και όσιο έκρυβε η βασιλεύουσα. 40 χρόνια δεν ξάπλωσε σε κρεβάτι, δεν έβγαλε από πάνω του ένα ρούχο. Νάτος τώρα κάτω από το θόλο της Αγίας Σοφιάς να δοξάζει μαζί με τους χριστιανούς το Θεό. Εναποθέτησε αυτόν τις νίκες και τους αγώνες που έκανε 40 χρόνια. Και συνεχίζει η Μεγάλη Εκκλησία να βλέπει στέψεις βασιλέων, χειροτονίες πατριαρχών, μέχρι που χτυπούν οι καμπάνες για αυτή την ξεχωριστή στέψη. Μετά τη στέψη του στην Παντάνασα του Μιστρά, έρχεται στη Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Στέκεται κι αυτός μέσα στην Αγία Σοφιά. Λες να ξέρουν όλα γύρω, τρούλοι, ψηφιδωτά, εικόνες, πολυέλεοι, πατριάρχης, ιερείς, χριστιανοί, ότι αυτή είναι η τελευταία στέψη, ότι αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Με πόση στοργή, με πόση ελπίδα, με πόση...

τόση αγωνία τον αντικρίζουν όλοι. «Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά το βασιλέα?» ρωτά το αγκώνι τη γιαγιά. Η γιαγιά ήταν και στην τελευταία λειτουργία. Τη λειτουργία που έμεινε στη μέση. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, μέσα στην εκκλησιά την τρισυπόστατη. Ήταν το χρυσό και τ' αργυρό, τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο. Από αυτό το δισκοπότηρο μέσα στη μεγάλη εκκλησιά κοινώνησε για τελευταία φορά ο Αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.

Χίλια ακτινοβόλα χρόνια. Χρόνια γεμάτα δόξα, γεμάτα δράση, ύμνους και νίκες περάσανε και δώσανε το παρόν μέσα στην εκκλησιά την τρισυπόστατη. Χίλια χρόνια γεμάτα ελληνισμό και ορθοδοξία. Δεν μπορεί να τα σβήσει κανένας κατακτητής, όσο δυνατός κι αν είναι. Δεν μπορεί μια ζωντανή ιστορία να την θάψει από τη μια μέρα στην άλλη. Τι πας να κάνεις, βάρβαρε? Τζαμί την Αγία Σοφιά? Τολμάς ακόμα και να το σκεφτείς? Οι μορφές οι χριστιανικές, οι μορφές οι βυζαντινές, κύματα ανήμερα θα γίνουν και θα σε πνίξουν. Κοίτα τι γίνεται τριγύρω στην Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά αγνάντια βλέπω τα ευζωνάκια. Κλέφτικο χορό χορεύουν και τα αντίπερα αγναντεύουν. Και αγναντεύοντας την πόλη, τραγουδούν και λένε: πάλι θα γίνουν δικά μας, να είναι μεγάλη η εκκλησιά μας. Σκούπισε το δάκρυ σου, Αγία Σοφιά. Ούτε ο Θεός, ούτε οι χριστιανοί θα αφήσουν ποτέ να γίνεις τζαμί.

0: και σαν όνειρο να πούμε, σαν παραμύθι τάχα.
1: Τον είδα με τα μάτια μου ως σαν και σένα νέα. Παναγενώ 100 χρονών και ακόμα το θυμούμε σαν να ήταν χθες μονάχα. Στην πόλη, στη Χρυσόπορτα, στον πύργο από κάτω είναι ένα σπήλαιο πλατή, στρωμένο σαν παλάτι, σαν Άγιο Παρακλήσι. Κανένας Τούρκος δεν μπορεί να κρατηθεί κοντά του. Κανείς της Σιδερόπορτας να βρει το μονοπάτι, να πά να το μηνύσει. Μόνο ο κανένας χριστιανός, κανένας που το ξέρει, περνά από αυτού κρυφά-κρυφά και το σταυρό του κάνει με φόβο και με ελπίδα. Έτσι κι εγώ, βαστούμενη στο πατρικό μου χέρι, επήγα και προσκύνησα. Και έδα αυτού με φάνη. Όχι με φάνη, είδα. Μες στο σκοτάδι το βαθύ, εν άστρο σαν λιχνάρι, σαν μία φλόγα μυστική από το Θεό αναμένει, γαλάζια λάμψη χύνη. Και φέγγει την λευκόχλωμη του βασιλέως χάρη, που με κλεισμένα βλέφαρα εξαπλωμένος μένει, στην αργυρή του κλίνη.
0: Απέθανε γιαγιά?
1: Ποτέ, παιδάκι μου. Κοιμάται, κοιμάται μόνο. Τη χρυσή κορούνα στο κεφάλι, το σκύπτρο του στο χέρι. Και σαν παλί του σύντροφοι, πιστή του παραστάται, στα στήθη το σταυραετός, στα πόδια του προβάλλει δικέφαλο ξαφτέρι. Επάνω από το κεφάλι του η ασπίδα παραστέκει, και εκεί που το χρυσόπλεκτο το ψηφιδωτό ζωνάρι τη μέση του κατέχει, σαν αστραπή παπέμεινε χωρίς αστροπελέκι, ζερβιά ως κάτου κρέμεται τα στραφτερό θικάρι. Μέσα σπαθί δεν έχει.
0: Γιατί, γιαγιά, πού είναι το?
1: Βαμμένο μες στο αίμα, ακόμα τώρα βρίσκεται σε ενός αγγέλου χέρι στον ουρανό απάνω. Ήτανε τότε που η Τουρκία την πόλη επολέμα. Μέσα μια φούχτα ελεύθερη, απ' έξω μύριο ασκέρι η σκλάβη του Σουλτάνου. Κι ο Μοχαμέτ ο ίδιος του πά στ' άγριο του άτι. «Δώσ' μου της πόλης τα κλειδιά», του Κωνσταντίνου κράζει, «και το σπαθί σου δώσ' μου». «Έλα και πάρτα», λέει αυτός του Τούρκου του Μουχτάτη, «εγώ δεν δίνω τίποτε, τίποτε ενώ σου βράζει μια στάλαγια μεντός μου». Και πρόβαλαν τα λάβαρα και αρχίνησε η μάχη. 40 μέρες πολεμών, 40 μερονύχτια χτυπιούνται και χτυπούνε. Οι Τούρκοι σαν τα κύματα και οι Χριστιανοί σαν βράχοι. Κι ούτε των Φράγκων προδοσχές, ούτε των Φλάρων δίχτια τον βασιλέα σιούνε. Απ' τα 40 κύστερα Θεός τον παραγγέλει. Για του λαού τα κρίματα είναι γραφτό να γίνει, προσκύνα το Σουλτάνο. Μ' αυτός το χέρι στο σπαθί πεισμώνεται, δεν θέλει. Πριν μπρος σε Τούρκο τύρανο το γόνατό μου κλείνει, πες κάλλιο να ποθάνω. Έξω από το κάστρο χύνεται με σπάθα γυμνωμένη, και σφάζει Τούρκων κατοστές και αγαρινών χιλιάδες, εκείνος και ο στρατός του. Μα ήτο λίγος ο στρατός και πρώτοι λαβωμένοι. Έπεσαν τα αρχοντόπουλα, έφυγαν οι ρηγάδες και απέμεινεν ατός του. Όσον το ζώνουν τα σκυλιά, τόσο χτυπά και σφάζει, σαν πληγωμένος λέοντας, σαν τίγρης της ερήμου που τα παιδιά της σκώσουν. Μα εκεί που πέφτει τ' άλογο και πέφτει αυτός και κράζει, «Δε βρίσκεται ένας χριστιανός να πάρει την κεφαλή μου πριν πάνε και με σκλαβώσουν?» Μια τρίχα και τον σκότωνε να ράπει και λεπίδα. Μα δεν το ήθελε ο Θεός. Δεν ήθελε να αφήσει των χριστιανών το γένος αιώνια δίχως βασιλιά και ελευθεριά σε ελπίδα. Γι' αυτό προστάζει έναν άγγελο να πάει να τον βοηθήσει σαν ήταν κυκλωμένος. Και αυτός τον μαύρο λαχπατά τον βασιλέ γλιτώνει. Το κοφτερό του το σπαθί του παίρνει από το χέρι, τους Τούρκους διασκορπίζει. Πα στα λευκά του τα φτερά, τον βασιλέα σκόνει. Μες στο πλατή το σπήλαιο που σύπα τον εφέρει και εκεί τον εκοιμίζει.
0: Και τώρα πια δεν μπορεί η γιαγιάκα να ξυπνήσει.
1: Ω βέβαια, καιρούς καιρούς σηκώνει το κεφάλι στον ύπνο το βαθύ του και βλέπει αν ήρθεν η στιγμή που έχει ο Θεός ορίσει και βλέπει αν ήρθεν ο άγγελος για να του φέρει πάλι το κοφτερό σπαθί του.
0: Και θα έρθει, ναι γιαγιάκα μου.
1: Θα έρθει παιδί μου, θα έρθει. Και όταν έρθει, τι χαρά στη γη, στην οικουμένη, σ' όποιους θα ζούνε τότε. Διπλό, τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Κι η πόλη και η Αγία Σοφιά δική μας στεναγένει.
0: Πότε γιαγιά μου, πότε.

0: ματωθείς και κάμεις τον νό, τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Κι η πόλη και η Αγία Σοφιά δική μας στεναγέννη.
1: Πότε, γιαγιά μου, πότε?

0: και κάμε στο νό. Τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Κι η πόλη και η Αγία Σοφιά δική μας στεναγέννη.
1: Πότε, γιαγιά μου, πότε.

0: Τον είδες με τα μάτια σου, παππού, τον βασιλέα? Της κυρίας Έλλης Γεωργίτσα, παπα Δημητρακοπούλου. Τον είδες με τα μάτια σου, παππού, τον βασιλέα? Ρώτησε η μικρή εγγονή, καθώς όρμησε στα γόνατα του παππού γυρίζοντας από το σχολείο. Πρώτη δημοτικού. Μια μεγάλη τσάντα σχολική, μια γαλάζια κορδέλα στα μαλλιά, και όλα αυτά αποτελούσαν μια πιθαμία άνθρωπο. Ναι, μια πιθαμία άνθρωπο, έλεγε κάθε τόσο και ο θείος της, και εκείνη μετρούσε και ήταν μεγαλύτερη από μια πιθαμή.
1: Πού το άκουσες αυτό, κοριτσάκι μου?
0: Ρώτησε ο παππούς. Το είπαν τα μεγάλα κορίτσια που έκαναν θέατρο στο σχολείο. Αυτές έλεγαν. Γιαγιά, εγώ όμως το λέω έτσι. Τον είδες με τα μάτια σου, παππού, του βασιλέα? Την πήραν τα κλάματα γιατί η διευθύντρια, η κυρία Ελένη, διηγήθηκε στα παιδιά για την πόλη και την Αγία Σοφιά. Ο παππούς σοβαρός την άκουγε. Κάποια στιγμή συγκινήθηκε πολύ. Την αγκάλιασε σφιχτά τη μικρή εγγονή και της ψιθύρισε.
1: Εγώ δεν θα προφτάσω. Επί των ημερών σας όμως, πιστεύω πως θα γίνει το ποθούμενο. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι.
0: Λιγμή ταράζαν τον παππού και την εγγονή. Η μικρή έτρεξε στη θεία. Τι θα πει επί των ημερών σας? Να, όταν θα μεγαλώσετε εσείς τα παιδιά. Το έβαλε στην ψυχή της βαθιά. Έτρεξε στον ξάδελφό της και του είπε τα νέα. Εκείνος δάκρυσε και είπε.
1: Εγώ όταν πάω στρατιώτης, σου υπόσχομαι, θα πάρουμε μετά άλλα παιδιά την πόλη.

ξάδελφος που θα έπαιρνε την πόλη. Η μικρή κάθε βράδυ έκλαιγε πνιχτά στο μαξιλάρι για το χαμένο όνειρο. «Θα γίνω δασκάλα», αποφάσισε. «Θα μιλώ στα παιδιά για την πόλη και την Αγία Σοφιά». Λαχτάρα η πόλη, η Επτάλοφη, η Βασιλεύουσα, το Πέραν, ο Βόσπορος, το Παλουκλή, η Βλαχέρνα, ο Υπόδρομος, η Κερκόπορτα. Ω, τι πόνος! Το φανάρι εκεί, κυβωτός του γένους, το Πατριαρχείο, ευθυτενής ο Πατριάρχης, βιβλική φυσιογνωμία, ηρεμή τις ψυχές που συγκλονίζονται, και ο ταπεινός ναός του Πατριαρχείου ταράσεται από τους λιγμούς των πιστών. «Χαμένες πατρίδες δεν υπάρχουν», λέει ο Πατριάρχης. «Αλυσμόνητες, ναι. Οι πατρίδες είναι πάντα πατρίδες. Η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, έχει προστάτηδα την Παναγία μας. Την παρακαλούμε να τη φυλάγει. Δεν ξέρουμε τι θέλει η Παναγία για την πόλη της. Εμείς θα την παρακαλούμε πάντα και ποιος ξέρει τι θα χαρίσει η Παναγία στην πόλη της». Οι λιγμοί σταμάτησαν. Η ταραχή της ψυχής ηρέμησε και η ελπίδα έλαμψε. Ποιος ξέρει. Πάλι με χρόνια, με καιρούς. Να η Αγία Σοφιά. Όνειρο ή αλήθεια. Στάθηκε στη μέση της μεγάλης εκκλησίας και θαύμασε. Ακούγε μυστικές φωνές από τα βάθη των αιώνων που έλεγαν για μεγαλεία, για θαυμαστά κατορθώματα, για τους Έλληνες χριστιανούς. Τι πόνος, τι περηφάνεια, αλλά και τι ταπείνωση τώρα. Όχι, όχι, δεν θα σταματήσει εδώ. Θα μεταδίδει σε μικρούς και μεγάλους αυτή την ιστορία του γένους, τη δόξα. Να που ο πρώτος ανεψιός πέρασε να τη χαιρετήσει όταν στρατεύθηκε. «Θεία, πάω στον Εύρο». Κοιτάχτηκαν και καθώς τον αποχαιρετούσε από το κεφαλόσκαλο του πέταξε «Τάκι, και στην πόλη». Γύρισε, την κοίταξε και τα μάτια τους γυάλισαν από τα δάκρυα. Το πρώτο γράμμα από τον Εύρο έφτασε. «Δεν θέλω να μετακινηθώ από εδώ. Θα μείνω εδώ μέχρι τέλους της θητείας μου». Και όταν επέστρεψε, πολίτης πλέον είπε «Θεία, ήταν η ωραιότερη εποχή της ζωής μου. Βλέπα τα σύνορα και με τα μάτια της ψυχής μου πετούσα στην πόλη και την Αγία Σοφιά». «Επί των ημερών μας», είπες παππού. «Να σήμερα ο φίλος μας ο γιατρός μου λέει, φεύγουμε με τον Πετρί στην πόλη, οι δυο μας. Πηγαίνει στην Πέμπτη Δημοτικού. Θέλω να του μιλήσω για την πόλη και την Αγία Σοφιά. Τα ψάρια του Μπαλουκλή, για την ιστορία μας». Όταν επέστρεψε ο γιατρός ήταν συγκινημένος που ο γιος του ο Πετρίς ήταν κατενθουσιασμένος. «Μετά από 5 μήνες πηγαίνουμε με τον Πετρί στην πόλη», μου ξαναλέει ο γιατρός. Του το ζήτησε ο Πετρίς. «Παμπά, πάμε να κλάψουμε στην πόλη». Και ο φίλος μας, ο Βαγγέλης, που τα άκουσε αυτά, λέει «Πήγαμε προμηνών στην πόλη και μέσα στην Αγία Σοφιά, που δεν επιτρέπεται η ψαλμωδία, εμείς ψιθυριστά ψάλαμε «Εγενέε πάσε». Νιώθω μέσα μου να σκυρτά κάτι που είναι το ίδιο που σκυρτά στην ψυχή μικρών και μεγάλων. Το γένος των Ελλήνων. Να γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεσήκωσε τον Ελληνισμό της Αμερικής. «Νονά», λέει ο βαπτιστικός μου Γιώργος, που ήταν τον ίδιο καιρό στην Αμερική. «Καλά που ήξερα να κρατώ τα εξαπτέρυγα και πήρα μέρος στη Θεία Λειτουργία που ήταν ο Πατριάρχης». «Επί των ημερών σας, ναι». «Επί των ημερών μας, παππού». Όταν ήμασταν μαθητέ του δημοτικού σχολείου, απαγγέλαμε το ποίημα του Βυζιεινού. «Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, τον βασιλέα. Σήμερα δονούνται οι ψυχές όλων των Ελλήνων και νοερά βρίσκονται στην πόλη των ονείρων και στην Αγία Σοφιά. Ποιος ξέρει αλήθεια τι θέλει η Παναγία για την πόλη της. Οι γενναίες των Ελλήνων περνούν στο διάβα των αιώνων και μαζί τους περνά μέσα από την ψυχή τους το τραγούδι. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι».

0: θρύλος, μύθος, παράδοσης. Σχήματα λόγου που στηρίζουν την ψυχή, γεννούν αξίες, ξεπερνούν αλώσεις. Μ' αυτά θρέφτηκε η ελληνική ψυχή, το γένος των Ελλήνων, και άντεξε στην άλωση του 1453. Πίστεψαν οι Ρωμιοί ότι ήταν τιμωρία του Θεού. Καλοδέχτηκαν το κακό που τους βρήκε. Πήραν δύναμη, γιατί η πόλης ήταν εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο και γεννήθηκε μέσα τους η ελπίδα ότι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Το κάθε μικρό γεγονός το έβαλαν σαν σημάδι μέσα τους και είχαν τόση απαντοχή και αντοχή που παρηγορούσαν ακόμα και αυτήν την Παναγία. Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις, αντί να τους παρηγορεί εκείνη. Από τις παραδόσεις του Νικολάου Πολίτη διαβάζουμε.
1: Τα τηγανισμένα ψάρια. Τον καιρό που είχαν ζώσει την πόλη οι Τούρκοι, ένας καλόγερος ετηγάνιζε 7 ψάρια στο τηγάνι. Τα είχε τηγανίσει από τη μια μεριά και ό,τι ήταν να τα γυρίσει από την άλλη, έρχεται ένας και του λέει πως πήραν οι Τούρκοι την πόλη. «Ποτέ δεν θα πατήσουν την πόλη οι Τούρκοι», λέγει ο καλόγερος. «Τότε θα το πιστέψω αυτό, αν αυτά τα ψάρια τα τηγανισμένα ζωντανέψουν». Δεν απόσωσε το λόγο και τα ψάρια πήδησαν από το τηγάνι ζωντανά και πέσαν σε ένα νερό εκεί κοντά. Κοινώ τα σήμερα τα ζωντανεμένα εκείνα ψάρια στο Μπαλουκλί και θα βρίσκονται εκεί μισοτηγανισμένα και ζωντανά, ως να έρθει η ώρα να πάρουμε την πόλη. Τότε λένε πως θα έρθει ένας άλλος καλόγερος να τα αποτηγανίσει.

ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Όταν ήρθε η ώρα να τουρκέψει η πόλη και μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, έτρεξε ο βασιλιάς μας καβάλα στα λογό του να τους εμποδίσει. Ήταν πλήθος αρρύφνητο η Τουρκιά. Χιλιάδες τον έβαλαν στη μέση. Εκείνος χτυπούσε και έκοβε αδιάκοπα με το σπαθί του. Τότε σκοτώθη τα λογό του και έπεσε κι αυτός. Και εκεί που ένας αράπης σήκωσε το σπαθί του να χτυπήσει το βασιλιά, ήρθε άγγελος Κυρίου και τον άρπαξε και τον πήγε σε μια σπηλιά βαθιά στη γη κάτω, κοντά στη Χρυσόπορτα. Εκεί μένει μαρμαρωμένος ο βασιλιάς και καρτερεί την ώρα να έρθει πάλι ο άγγελος να το σηκώσει. Οι Τούρκοι το ξέρουν αυτό, μα δεν μπορούν να βρουν τη σπηλιά που είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτό έκτισαν την πόρτα που ξέρουν πως από αυτή θα μπει ο βασιλιάς για να τους πάρει πίσω την πόλη. Μα όταν είναι το θέλημα του Θεού, θα κατεβεί ο άγγελος στη σπηλιά και θα το ξεμαρμαρώσει και θα του δώσει στο χέρι πάλι το σπαθί που είχε στη μάχη. Και θα σηκωθεί ο βασιλιάς και θα μπει στην πόλη από τη Χρυσόπορτα και κυνηγώντας με τα φουσάτα του τους Τούρκους θα τους διώξει ως την κόκκινη μηλιά. Και θα γίνει μεγάλος σκοτωμός και θα κολυμπήσει το μουσκάρι στο αίμα.

παπάς της Αγίας Σοφιάς. Την ώρα που μπήκαν οι Τούρκοι στην Αγία Σοφιά, δεν είχε τελειώσει ακόμα η λειτουργία. Ο παπάς που έκανε τη λειτουργία πήρε αμέσως το Άγιο Δισκοπότηρο, ανέβη στα κατηχούμενα, εμπήκε σε μία θύρα και η θύρα έκλεισε αμέσως. Οι Τούρκοι που τον εκυνήγησαν είδαν να γίνει άφαντος και ήβραν εμπρός στον τοίχο. Επολέμησαν να τον χαλάσουν με τα όπλα τους και δεν μπόρεσαν. Έφεραν ύστερα χτίστες και εκείνοι δεν έκαμαν τίποτα. Προσκάλεσαν κατόπι όλους τους χτίστες της πόλης. Έβαλαν τα πάντα εις ενέργεια να γκρεμίσουν εκείνον τον τοίχο. Αλλά και αυτόν οι κόποι πήγαν χαμένοι. Ούτε με λωστούς, ούτε με όλα τα σύνεργα δεν μπόρεσαν να χαλάσουν τον τοίχο. Γιατί είναι θέλημα Θεού να ανοίξει η θύρα μόνη της όταν έλθει η ώρα και να βγει από εκεί ο παπάς να τελειώσει τη λειτουργία στην Αγία Σοφιά όταν θα πάρουμε πίσω την πόλη.

Η κολόνα της Αγίας Σοφιάς. Σε μια κολόνα της Αγίας Σοφιάς, ψηλά, πολύ ψηλά, φαίνεται ως τα τώρα αίμα. Είναι σημάδι που έβαλε ο αμοιράς ο Μουχαμέτης με την απαλάμη του βουτυγμένη στο αίμα, όταν μπήκε στην Αγία Σοφιά και την έκαμε τζαμί. Και έφτασε τόσο ψηλά, γιατί πατούσε πάνω σε σωρούς κορμιά των χριστιανών που σκότωσαν μέσα στην εκκλησιά οι Τούρκοι.

0: Η Άγια Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς.
1: Και εκεί οι παπάδες που ψέλαν.
0: Την ημέρα που πάρθηκε η πόλη, έβαλαν σε ένα καράβι την Άγια Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς να την πάει στη Φραγκιά για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Εκεί όμως, στη θάλασσα του Μαρμαρά, άνοιξε το καράβι και η Άγια Τράπεζα εβούλιαξε στον πάτο. Στο μέρος εκείνο, η θάλασσα είναι λάδι, όσοι θαλασσοταραχοί και κύματα κι αν είναι γύρω. Και το γνωρίζουν το μέρος αυτό από τη γαλήνη που είναι πάντα εκεί και από την ευωδία που βγαίνει. Πολλοί μάλιστα αξιώθηκαν και να την δουν στα βάθη της θάλασσας. Όταν θα πάρουμε πάλι την πόλη, θα βρεθεί και η Άγια Τράπεζα και θα την στήσουν στην Αγία Σοφιά, να γίνουν σε αυτήν τα εγγένεια.

Ο Σταυρός της Αγίας Σοφιάς. 5-6 χρόνια πρωτού να γίνει το πρώτο σεφέρι, εφάνει από πάνω από τον θόλο της Αγίας Σοφιάς ένας φωτεινός σταυρός. Οι Τούρκοι κατατρόμαξαν και έκαμπαν πολλά να τον σβήσουν, μον δεν μπόρεσαν. Αυτό είναι σημείο φανερό από το Θεό πως θα γίνει πάλι δική μας η Αγία Σοφιά.

Έτσι κατάφερε η Ρωμιοσύνη να ξεπεράσει την άλουση του 1453, αγαπητοί μας φίλοι. Θα μπορέσουμε όμως εμείς, οι σημερινοί νεοέλληνες, να ξεπεράσουμε τη νέα τεχνουργούμενη άλουση? Ας το ελπίσουμε.

Ο Παρθενώνας είναι το εμβληματικό μνημείο του αρχαίου ελληνισμού. Η Αγία Σοφία δε του ορθοδόξου ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης, καθώς εν το ναό εκείνο ως εμβουλευτηρίο απεφασίστησαν και δραματουργήθησαν ετύχε του ελληνισμού επί χιλίους όλους εν εαυτούς. Και βραδύτερον επί 400 έτη εν εαυτούς θλιβερών περιπετειών, οι πατέρες και οι μητέρες ημών δεν έπαυσαν να πιστεύωσιν ότι θέλει αντιχίσει υπό τους θόλους της Αγίας Σοφίας η ιερά της πίστεως ημών δοξολογία. Ως οικοδόμημα, ο ναός αυτός αποτελεί την κορονίδα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το φως που φαίνεται από κάθε σημείο του ναού, καθότι ένας τεράστιος τρούλος, 32 μέτρα διάμετρος, με 40 παράθυρα, που το επιτρέπουν να μπαίνει άπλετο σε όλο το ναό, κρατιέται ανάαερα σε ύψος 55 μέτρων πάνω από το δάπεδο, συνολικού εμβαδού 5.520 μέτρων. Πρώτη φορά οικοδομήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά κάηκε από τους Αριανούς. Για δεύτερη φορά κτίστηκε από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, για να ξανακαεί κατά τη στάση του Νίκα. Τότε, όταν απήλθε η ειρήνη και επεκράτησε η Ορθοδοξία, ο αυτοκράτορος Ιουστινιανός θέλησε να κτίσει μια εκκλησία που παρόμοια της να μην υπήρξε. Αναθέτει το έργο στους Μικρασιάτες, Ανθέμιο, μαθηματικό και τεχνικό, και Ισίδωρο, αρχιτέκτονα. Η επιλογή τους ήταν του Ιουστινιανού. Εργάστηκαν όμως ως εντολοδόχοι Θεού, αφού το δημιούργημά τους ήταν θαύμα συντελεσμένο, διότι Θεού ροπή το έργο τούτο αποτετόρνευτε. Έτσι λοιπόν, ακόμα και την οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες, συνόδευσαν θρύλοι και παραδόσεις.

Μια φορά, εκείνα τα χρόνια, μια όμορφη βασίλισσα σε μια μικρή κυψέλη γέννησε μαζί με τις άλλες μέλισσές της και την πιο δουλευτάρα μέλισσα. Ήταν πιο μεγάλη από τις άλλες και στο κεφάλι της είχε ένα μικρό λουφείο σαν μια τούφο από ακτίνες του ήλιου. Αυτή η μέλισσα ήταν αλλιώτικη από τις άλλες. Μόλις άνοιγε η μέρα και ενώ όλες ζουζούνιζαν ευτυχισμένες, εκείνη έπαιρνε το φως από κοντά και έτρεχε στις πιο απίθανες γωνιές να βρει τα πιο διαλεχτά λουλούδια. Τη λέγανε προκοπένια και ήταν πράγματι γεμάτη προκοπή. Εκείνη τη μέρα που έγινε τούτο το παράξενο, όλη τη νύχτα δεν είχε κλείσει μάτι και μόλις φώτισε, πετάχτηκε και βγήκε γρήγορα από την κυψέλη και άρχισε να περιπλανιέται παντού. Δεν πήγε όμως στα λουλούδια, κατέβηκε στα χωριά, πέταξε στις θάλασσες και έφτασε σε μια πολιτεία που ούτε έριστην ομορφιά δεν είχε. Ήταν χτισμένη πάνω σε 7 λόφους και με ένα φαρδί αυλάκι ένωνε 2 περίεργες θάλασσες, μια μαύρη και μια καταγάλανη. Η προκοπένια απόρησε. «Ποια είναι τούτη η πολιτεία?» αναρωτήθηκε, «που έχει μαζέψει μέσα της όλη την ομορφιά. Και γιατί όλος τούτος ο κόσμος είναι στους δρόμους, πού να πηγαίνει άραγε?» Χωρίς να χάσει καιρό, πήρε από πίσω μια παρέα από παιδιά που μιλούσαν και γελούσαν δυνατά. «Σήμερα», έλεγε το ένα στο άλλο, «κάτι θα μας πει ο αυτοκράτορας. Θα μοιράσουν και κουφέτες μεγάλες, άσπρες σαν δαμάσκηνα. Θα μπούμε από τη μεγάλη πόρτα». Η μέλισσα ξαφνιάστηκε. «Κάτι μεγάλο θα γίνει», σκέφτηκε, και πέταξε μακριά από την παρέα των παιδιών για την εκκλησία που πήγαινε και ο κόσμος. Εκεί στάθηκε στο περβάζι ενός παραθυριού που ήταν ανοιγμένο και κοίταξε μέσα. Όλη η εκκλησία ήταν ντυμένη με κόκκινο βελούδο και στο χρυσοπελέκι το θρόνο στεκόταν ο αυτοκράτορας. Φορούσε τη χρυσή του φορεσιά. Ο κόσμος όλος ήταν με τα καλά του και περίμενε να τελειώσει η λειτουργία για να ακούσει από το στόμα του το μεγάλο νέο. Σαν σχόλασε ο Πατριάρχης τη λειτουργία, ο αυτοκράτορας ανάγγειλε στον κόσμο επίσημα το μήνυμά του. «Έφτασε η πόλη», είπε, «να γίνει η πιο όμορφη πολιτεία του κόσμου. Της λείπει όμως μια εκκλησιά που να είναι το καμάρι της και το στολίδι όλων. Μα δεν θέλω να χτιστεί στα γνωστά σχέδια και από γνωστούς τεχνίτες. Θέλω να γίνει κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό παρακαλώ όλο το λαό που κατοικεί στις πολιτείες και στα χωριά και στα βουνά και εκείνους που είναι στα καράβια να σχεδιάσουν τη νέα εκκλησία. Θα φέρνουν τα σχέδια κάθε μέρα, 40 μέρες από σήμερα, και θα μου τα δίνουν στα χέρια. Η πόρτα του παλατιού θα είναι ανοιχτή σε όλους. Έτσι πιστεύω πως θα πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αν λοιπόν δουλέψουμε όλοι για να ομορφύνουμε τον τόπο μας, ο τόπος μας θα γίνει ο καλύτερος από όλους». Αυτά είπε ο αυτοκράτορας. Κατέβηκε από το θρόνο και προχώρησε να πάρει αντίδωρο από τον Πατριάρχη. Εκεί που άπλωνε το χέρι να το πάρει και έσκυβε το κεφάλι να φιλήσει το σταυρό, η μέλισσά μας, η προκοπένια, έφυγε από το περβάζι του παραθύριου και πριν προφτάσει να καταλάβει κανείς τι γίνεται, πήρε με το στόμα της το αντίδωρο από το αυτοκράτορα το χέρι και πέταξε γρήγορα μακριά να πάει στην κυψέλη. Όλοι έμειναν άναυδοι. Τι ήταν τούτο το σημαδιακό? Αναρωτήθηκαν όλοι και σταυροκοπήθηκαν. Ο αυτοκράτορας μόλις συνήλθε από την έκπληξή του, φώναξε: «Όσοι έχετε μελίσει, να πάτε να τα τριγίσετε και να μου βρείτε το αντίδωρο και να το φέρετε πίσω». Και φύγε για το παλάτι σκεφτικός. Ο κόσμος πήρε το δρόμο για το γυρισμό και όλοι σχολίαζαν το περίεργο σημείο. Και μέρες περνούσαν. Όσοι είχαν μελίσια τα τρίγισαν, μα δεν βρήκαν τίποτα μέσα. Στο μεταξύ, στο παλάτι πηγαινοερχόντουσαν οι πιο περίεργοι άνθρωποι, κουβαλώντας σχέδια για τη μεγάλη εκκλησιά. Είχε φτάσει και η τελευταία μέρα και ο αυτοκράτορας δεν φαίνονταν ευχαριστημένος με εκείνα που είχαν φέρει. Άνοιξε όμως την πόρτα του παλατιού και περίμενε. Κανείς δεν φάνηκε όλη τη μέρα. Μα τη στιγμή που βούταγε ο ήλιος στη δύση και ήταν έτοιμοι να κλείσουν τις πύλες, ένας γέρος με αισθητή κορμοστασιά και με αετήσιο βλέμμα
φάνηκε στο κατόφλι, κρατώντας στα χέρια του μια πανέμορφη εκκλησιά, από κερί φτιαγμένη. Μόλις μπήκε στην αίθουσα, έλαμψε ο τόπος από μια περίεργη φωτοβολιά. Ο αυτοκράτορας κατέβηκε από το θρόνο και πλησίασε με λυμμένα γόνατα το γέρο. «Τι είναι, γέροντα, ετούτο που κρατάς?» τον ρώτησε. «Η εκκλησία μας, αρχοντά μου», τα αποκρίθηκε χωρίς να σκύψει το κεφάλι. «Την έφτιαξε η Μέλισσα, η Προκοπένια, εκείνη που πέταξε και πήρε από το χέρι σου το αντίδωρο τη μέρα που κάνατε τη μεγάλη λειτουργία. Γύρισε στην Κυψέλη και 40 μέρες και 40 νύχτες δούλεψε να φτιάξει το σχέδιο της εκκλησιάς. Όλο το Μελίσι έτρεχε ακούραστο και κουβαλούσε μέλι και κερί, και εκείνη το έπαιρνε στο στόμα της, το δούλευε και χτίζε χωρίς σταματημό. Εγώ, άρχοντά μου, ζω συνέχεια πάνω στο βουνό και δεν κατεβαίνω καθόλου στον κάμπο και στις πολιτείες. Έχω ό,τι μου χρειάζεται, το μέλι από τα μελίσια μου, το γάλα από τις κατσίκες μου, και αν πεις για το ψωμί, κουκουναρόσπορους από τα πεύκα. Ξέρεις, εμείς, βασιλιά μου, μιλάμε με όλα τα ζώα και τα φυτά, και τη νύχτα ταξιδεύουμε στα αστέρια. Δεν πήρα λοιπόν είδηση τι κάνατε εσείς στην πολιτεία, αλλά μου έκανε εντύπωση η βιάση του μελισσιού μου. Έτσι, την ώρα που είχα να αποκοιμηθεί, άνοιξα την Κυψέλη και αντίκρισα τούτο το θάμα. Την έκλεισα γρήγορα, μην τη τρομάξω, και περίμενα. Εψέ το βράδυ είδα ένα παράξενο όνειρο. Είδα μαλακά και η βασίλισσα να μου λέει: «Σήκω πάνω, πάρε από την Κυψέλη την εκκλησιά και πήγαινε την στο βασιλιά, και να του πεις να κάνει ό,τι πρέπει χωρίς να αλλάξει τίποτα, να πάρει 100 μαστόρους και 100 παραγιούς και να δουλεύει νύχτα μέρα χωρίς σταματημό, όπως δούλεψε η Μέλισσα Προκοπένια». Αυτά μου είπε, αρχοντά μου, και πήρα την εκκλησιά και κατέβηκα από το βουνό και ήρθα 24 ώρες δρόμο να σου τη φέρω. Έτσι είπε ο γέρος και άπλωσε τα χέρια και έδωσε την κεραίνια εκκλησιά στον βασιλιά. Εκείνος την πήρε και τι να δει, μέσα στην Αγία Τράπεζα το αντίδωρο που είχε χαμένο. Γονάτισε μπροστά της και ευχαρίστησε το Θεό. Την άλλη μέρα φώναξε 100 τεχνίτες και τους παρέδωσε το σχέδιο. Πήραν και αυτοί 100 παραγιούς και δούλευαν νύχτα μέρα, και από τον ουρανό άγγελοι κατέβαιναν και βοηθούσαν. Τη νύχτα ένας αρχάγγελος επέβλεπε στο χτίσιμό της. Σαν τελείωση ήταν τόσο όμορφη που τέρι δεν είχε στον κόσμο. Είχε ένα μεγάλο τρούλο και γύρω 40 παράθυρα, 62 καμπάνες και 400 σήμαντρα. Ο ήλιος έμπαινε από παντού μέσα και ήταν σαν να ήταν ο ουρανός από πάνω της. Στους τοίχους και στο πάτωμα είχε πολύχρωμα μάρμαρα, και στις ολόλευκες κολόνες σκαλισμένα και ονόκρανα. Τα μοσαϊκά της σχημάτιζαν τις πιο όμορφες παραστάσεις, και πάνω στην Αγία Τράπεζα το αντίδωρο του αυτοκράτορα. Στα εγγένεια κάλεσαν όλο τον κόσμο. Κάλεσαν και το Μελίσι, που ήρθε και πέταξε και κάθισε στην ωραία πύλη και έρχισε ένα βουητό που το πήρε ο λαός και το κάνε τραγούδι, και έλεγε εκείνο το τραγούδι που το τραγουδούν ακόμη. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς

Ενώ το χτίσιμο προχωρούσε, ο Ιουστινιανός δεν είχε αποφασίσει σε ποιον Άγιο να αφιερώσει το ναό. Η σκέψη αυτή τον βασάνιζε, οπότε με ένα γεγονός, κατά την παράδοση, του φανερώθηκε το όνομα. Αφού λοιπόν ρίξανε τη σκεπή πάνω από τις αψίδες και από τις δυο μεριές του γυναικονίτη, συνέχιζαν να χτίζουν από τους πυνσούς ως τα κατηχούμενα. Τότε έβγαλε διαταγή ο στρατήγιος να μοιράσουν μιλαρίσια στο λαό και να κατέβουν οι μάστορες από τις καλοσχές να φάνε. Ήταν η τρίτη ώρα της 7ης ημέρας. Ο πρωτομάστορας Ιγνάτιος, καθώς κατέβηκε, άφησε το γιο του, παιδί 14 χρόνων, να έχει το νου του στα εργαλεία που άφησαν οι μάστορες. Όπως λοιπόν καθόταν το παιδί και φύλαγε, ξάφνου του φανερώθηκε κάποιος λευκοντημένος. Έμοιαζε σαν να ήταν ένας ευνούχος σταλμένος από το παλάτι και τον ρώτησε: «Για ποιο λόγο σταμάτησαν οι εργάτες και δεν τελειώνουν γρήγορα το έργο του Θεού, αλλά το ρίξαν στο φαγητό?» Και το παιδί του απάντησε: «Κύριέ μου, θα γυρίσουν σύντομα». Και εκείνος πάλι του είπε: «Τρέχα γρήγορα να τους φωνάξεις». Μα το παιδί φοβότανε να αφήσει τη θέση του, μήπως και χαθεί κανένα εργαλείο. Τότε ο ξένος, που ήταν άγγελος, του είπε παίρνοντας όρκο: «Πήγαινε, φώναξέ τους, και εγώ δεν θα φύγω από εδώ, ώσπου να γυρίσεις, Μάτινα για Σοφιά, το λόγο του Θεού που τώρα κτίζεται». Σαν άκουσε τον όρκο του αγγέλου το παιδί, πήγε στα γρήγορα και βρήκε τον πατέρα του τον Ιγνάτιο. Του λέει για τον ασπροντιμένο, και αυτός οδηγεί το παιδί στον αυτοκράτορα που έτρωγε κοντά στο βαπτιστήριο. Μόλις άκουσε ο Ιουστινιανός αυτά που είπε το παιδί, το καλεί κοντά του και του δίνει όλους τους ευνούχους, και όταν εκείνο κανένα δεν αναγνώρισε να μοιάζει του λευκοφορεμένου, κατάλαβε πως ήταν άγγελος Κυρίου. Εκείνο που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο όρκος, όπως τον άκουσε το παιδί, και ακόμη πως ήταν λευκοντημένος και έβγαζαν φωτιά τα μάγουλα και η θεωρία ήταν αλλιώτικη. Χάρηκε πολύ ο Ιουστινιανός και δόξασε τον Θεό που του έδειξε την ευδοκία του για το έργο. Από τότε κάλεσε την εκκλησία Αγία Σοφία, λύνοντας έτσι την απορία του τι όνομα να της δώσει. Ακόμη κάλεσε πολλούς οσίους και ενάρετους ανθρώπους που τον συμβούλεψαν να μην γυρίσει το παιδί στην εκκλησία, γιατί αν γύριζε, ο φύλακας άγγελος θα έφευγε από τον τόπο. Όπως του είπαν, έτσι και έκανε. Γιώμησε με πλούτη το παιδί και το έστειλε να ζήσει στα νησιά της Προποντίδας. Και ο άγγελος έμεινε να φυλάγει την εκκλησία ως τα σήμερα, όπως είχε ορκιστεί.

Όσο αναφορά την εξεύρεση των χρημάτων, υπάρχει ο εξής θρύλος. Έτσι το χτίσιμο προχώραγε και όταν φτάσανε στα δεύτερα κατηχούμενα, υψώθηκαν οι κολόνες και στήθηκαν οι καμάρες. Και ενώ είχαν ριχτεί οι στέγες στα τριγύρω κτίρια, ο αυτοκράτορας έπεσε σε μεγάλη θλίψη, γιατί τότε είδε πως τέλειωσε το χρυσάφι. Καθώς στεκότανε λοιπόν στην επάνω αψίδα και καμάρωνε τα κτίσματα, του φανερώθηκε μπροστά ένας όμορφος ευνούχος και του είπε: «Τι λυπάσαι για τα χρήματα? Δώσ' μου αύριο το πρωί μερικούς από τους άρχοντές σου και θα σου φέρω εγώ λεφτά όσα θέλεις». Την άλλη μέρα πάλι, την ώρα που γύριζε ο αυτοκράτορας και επιθεωρούσε τα κτίσματα, ξαναφάνηκε ο ευνούχος και του λέει: «Δώσ' μου τον άνθρωπο να πάμε». Και αυτός του δίνει τον στρατήγιο και τον βασιλίδη, τον Κιέστορα και τον Πατρίκιο και έπαρχο Θεόδωρο και τον Κολοκύνθη. Μαζί τους έδωσε υπηρέτες ίσαμε 8 με 20 μουλάρια και σακιά. Τους παίρνει ο ευνούχος και βγαίνει έξω από την πόλη και φτάνει στο τριβουνάλιο. Εκεί βρέθηκε μπροστά σε κάποια θαυμάσια παλάτια που δεν τα είχε χτίσει χέρι ανθρώπινο. Κατέβηκε λοιπόν από τ' άλογο και ευθύς ο ευνούχος άνοιξε ένα θολωτό δώμα που το πάτωμά του ήταν γεμάτο από χρυσά νομίσματα. Πήρε τότε ένα φτιάρι και φόρτωσε το κάθε ζωντανό με 4 κεντινάρια. Το όλον 80 κεντινάρια και τα στείλε στον αυτοκράτορα, κλειδώνοντας πάλι μπροστά του στο δώμα. Σαν έφεραν οι άρχοντες τούτο το χρυσάφι, τους ρώτησε ο αυτοκράτορας με απορία πού πήγαν, ποιος ήταν ο άνθρωπος και ποιο το σπιτικό του. Και αυτοί του διηγήθηκαν όσα είδαν και θαύμασαν. Περίμενε λοιπόν ο Ιουστινιανός μήπως έρθει ο ευνούχος, μα αυτός δεν έλεγε να φανεί. Τότε τους έστειλε να τον βρουν. Γυρίζοντας πίσω βρήκαν τον τόπο χωρίς σπίτια, σκέτα χωράφια. Ο Ιουστινιανός κατάλαβε πως ήταν θαύμα και δόξασε τον Θεό.

τελειώσει το χτίσιμο χρειάστηκαν 7,5 χρόνια για να συγκεντρωθούν τα υλικά από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και 5 χρόνια για να χτιστεί. Εργάστηκαν δε 10.000 τεχνίτες. Δόξα τω Θεώ, το καταξιώσαν δίμε, τι ούτων έργων επιτελέσε. Νενίκη κάσε, Σολομών. Ανεφώνησε ο Ιουστινιανός κατά την τέλεση των λαμπρών εγγενείων στις 27 Δεκεμβρίου του έτους 537 μετά Χριστόν.

Δελτίο τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρίζοντας

γυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε μαζί με τον προσκυνητή μας την οδηπορία μέσα στην αχανή ρωσική γη. Λέγει λοιπόν ο προσκυνητής: 6 χρόνια αργότερα επερνούσα έξω από ένα γυναικείο μοναστήρι και μπήκα μέσα στην εκκλησία του για να προσευχηθώ. Η ηγουμένη, μια ευγενεστάτη γυναίκα, με καλωσόρισε και με προσκάλεσε να πάρω τσάι μετά τη λειτουργία. Όλους απρόοπτα μερικοί ξένοι εζήτησαν να την ειδούν. Βγήκε λοιπόν έξω, αφήνοντάς με μερικές καλογριές που περίμεναν να τελειώσει το τσάι για να τις μιλήσουν για τις διάφορες δουλειές του μοναστηριού. Ερώτησα μιαν από αυτές, αυτήν ακριβώς που μας σερβίριζε το τσάι και που φαινόταν ψυχή με πολύ ταπείνωση, πόσα χρόνια είχε στο μοναστήρι. 5 χρόνια, μου απήντησε. Είχε πάθει το μυαλό μου και με τη δύναμη του Θεού βρήκα εδώ τη γιατριά μου. Μετά το θαύμα που συνέβη σε μένα και βρήκα την υγεία μου, έλαβα το σχήμα και αφιερώθηκα εις το Θεό με τη φροντίδα της Αγίας Ηγουμένης. «Πώς σου συνέβη να αρρωστήσεις?» την εξαναρώτησα. «Από φόβο», μου απάντησε. «Εργαζόμουν σε ένα απομεμακρυσμένο ταχυδρομείο και μια βραδιά ένα αμάξι έπεσε πάνω στο παράθυρό του και συνέτρεψε τα πάντα. Τόσο πολύ ετρόμαξα ώστε δεν συνήλθα από τότε παρά ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο, όταν ο Θεός εφώτισε τους δικούς μου να με φέρουν σε τούτο εδώ το Άγιο Μοναστήρι». Όταν τα άκουσα αυτά, εχάρηκε εις τα βάθη της η ψυχή μου, που είδα με τα μάτια μου τα ίδια πόσους τρόπους έχει ο Θεός

για να ομιλεί και να ξυπνά από το λίθαργο της αμαρτίας τις ψυχές των ανθρώπων. Είδα και ένα σωρό άλλα πράγματα κατά τις προσκυνηματικές μου πορείες, είπα εις τον εξομολογητή μου, αλλά δεν μας φτάνουν τρεις ολόκληρες ημέρες και νύχτες να σου τα εξιστορήσω όλα. Όμως από αυτά ένα γεγονός δεν μπορώ να μη σου το διηγηθώ. Μιαν ολοκάθαρη καλοκαιρινή ημέρα παρετήρησα ένα κημητήριο κοντά στο δρόμο που είχε και ένα σπιτάκι για τον ιερέα δίπλα στην εκκλησία. Αυτή τη στιγμή εκτυπούσαν οι καμπάνες για τη λειτουργία και προχώρησα προς τα εκεί για να πάω κι εγώ. Ορισμένοι επίσης που κατοικούσαν εκεί γύρω ήσαν στο δρόμο για το ίδιο εκκλησάκι. Πολλοί δε από αυτούς, αντί να μπουν μέσα, παρέμεναν έξω και εκάθονταν επάνω στο χορτάρι. Όμως με είδαν να βιάζομαι για να μπω μέσα και μου είπαν: «Μη σπέβδεις, γιατί θα μείνεις ορθός πολλή ώρα μέχρι ότου αρχίσει η ακολουθία. Όλες οι ακολουθίες εδώ αργούνε πάρα πολύ, επειδή η υγεία του παπά δεν είναι τόσο καλή και δεν μπορεί να βιάζεται». Πραγματικά, ο όρθρος και η λειτουργία εκράτησαν πάρα πολύ. Ο παπάς ήταν νέος άνθρωπος, μα πολύ οχρός και αδύνατος. Ελειτουργήσε εξαιρετικά αργά, αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή και αφοσίωση. Και προτού τελειώσει, εκήρυξε ένα απλό, αλλά όμορφο λόγο επικοδομητικό. Πώς να αυξανόμεθα εις του Θεού την αγάπη. Μου είπε να φάμε μαζί και να μείνω κοντά του. Κατά το διάστημα του γεύματος του είπα: «Πόσο αργά, αλλά και με πόση κατάνοιξη ελειτουργήσατε, πάτερ μου». «Μάλιστα», απήντησε, «αλλά των ενωρητών μου δεν αρέσει αυτό και όλο μουρμουρίζουν. Τι να κάνω όμως, θέλω να εμβαθύνω και να χαίρομαι την ομορφιά κάθε ευχής προτού την απαγγείλω. Χωρίς αυτή την ευάθυση και τα ανάλογα συναισθήματα, κάθε λέξη που απαγγέλλεται είναι ανοφελής και για αυτόν που τη λέγει και για αυτούς που την ακούν. Το κάθε τι πρέπει να συγκεντρώνεται εις την εσωτερική ζωή και την εσωτερική προσευχή. Αλλά είναι λίγοι αυτοί που καταλαβαίνουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα, και αυτό συμβαίνει γιατί νεκρώνεται μέσα τους οι τάσεις και η επιθυμία για πνευματικά. Όμως, για να αποκτήσει κανείς και να διατηρήσει αυτή την επιθυμία και την τάση για τα πνευματικά και την κατανόησή τους, θα συναντήσει ίσως μεγάλες δυσκολίες», του είπα, «για να κατορθώσω να μάθω περισσότερα». «Δεν είναι δύσκολο καθόλου», μου απάντησε. «Για να αποκτήσει κανείς πνευματική φώτιση και να γίνει άνθρωπος της συγκεντρωμένης εσωτερικής ζωής, πρέπει να συνηθίσει να παίρνει ένα κομμάτι, μισή ή μια σελίδα της Αγίας Γραφής και να συγκεντρώνεται εις αυτό μερικές ώρες για κάμποσες ημέρες με όλη του τη δύναμη. Έτσι δε, ύστερα από μια τέτοια επανάληψη θα πάρει φως και θα αποκτήσει κατανόηση. Συγχρόνως πρέπει με τον ίδιο τρόπο να προσεύχεται, για να γίνει δε η προσευχή του καθαρή, αληθινή και ευχάριστη, πρέπει να αποτελείται από λίγες δυνατές και περιεκτικές λέξεις που θα τις εκλέξει ο άνθρωπος και θα τις επαναλαμβάνει συχνά για ένα μεγάλο διάστημα. Μετά από αυτά θα βρει εφροσύνη πραγματική εις την προσευχή». Η διδασκαλία αυτή του εφημερίου με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Πόσο απλή και πρακτική ήταν, αλλά συγχρόνως και πόσο βαθιά και σοφή. Ευχαρίστησα το Θεό με τη σκέψη μου που ευδόκησε να γνωρίσω ένα τέτοιον εκκλησιαστικό ποιμένα. Όταν το φαγητό ετελείωσε, μου είπε: «Εσύ να κοιμηθείς λιγάκι τώρα και εγώ θα διαβάσω την αυριανή περικοπή του Ευαγγελίου
για να ετοιμαστώ για το κήρυγμα. Εμπήκα λοιπόν στην κουζίνα, όπου δεν υπήρχε κανείς εκτός από μια πολύ γριά γυναίκα που καθόταν σε μια γωνιά και έβηχε δυνατά. Εκάθισα μπροστά σε ένα μικρό παράθυρο, έβγαλα τη φιλοκαλή από το σακίδιό μου και άρχισα να διαβάζω. Σε λίγο άκουσα πως η γριά εψιθύρισε αδιάκοπα την προσευχή του Χριστού. Αυτό με ευχαρίστησε και με εξέπληξε συγχρόνως και έτσι της είπα: «Τι όμορφο πράγμα είναι να προφέρει κανείς συνεχώς το Άγιο Όνομα του Κυρίου σε διαρκή προσευχή. Δεν είναι αυτό μια από τις πιο θρησκευτικές και τις πιο γλυκές χριστιανικές πράξεις?» «Μάλιστα», απήντησε, «το Κύριε ελέησον είναι το μόνο πράγμα εις το οποίο μπορώ να κουμπίσω και να αναπαύσω τα γεράματά μου». «Την έχεις από πολύ καιρό συνηθίσει αυτού του είδους την προσευχή?» «Αφότου ακόμου ήμουν νέα, γιατί η προσευχή αυτή με έσωσε από την καταστροφή και το θάνατο». «Πώς? Σε παρακαλώ πες μου για του Θεού τη δόξα και για της ίδιας της προσευχής τη χάρη». Έβαλα τη φιλοκαλία μέσα στο σακίδιό μου πάλι και επλησίασα κοντά της να ακούσω, ενώ αυτή άρχιζε την ιστορία της.

Ήμουν ένα νέο και όμορφο κορίτσι. Οι γονείς μου με είχαν αραβωνιάσει με ένα νέο. Την παραμονή του γάμου, εντελώς ξαφνικά, ο αραβωνιαστικός μου σε επίσκεψή του στο σπίτι μας έπαθε μια ζάλη. Έπεσε κάτω και ξεψύχησε αυτοστιγμή χωρίς να βγάλει μιλιά. Το ξαφνικό αυτό και τρομερό ατύχημα με εφόβησε και με συνέτριψε τόσο πολύ ώστε απεφάσισα να μην παντρευθώ πια. Στην απόφασή μου αυτή έμεινα σταθερή. Όταν δε πέρασε η επιρροή του γεγονότος και ηρέμησαν τα συναισθήματά μου, εσκέφθηκα τελικά να αφιερωθώ σε προσκυνηματικές πορείες, αλλά με ταλαιπωρούσε ο φόβος ότι δεν θα το κατόρθωνα ποτέ, επειδή ήμουν γυναίκα και θα ήταν πολύ δύσκολο να ταξιδεύω μόνη μου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα όμως με δίδαξε την προσευχή του Κυρίου και μου είπε ότι αυτή θα γίνει η βακτηρία μου και η ασπής μου εις τους τυχόν κινδύνους που θα μου παρουσιαστούν, ώστε όλους να τους υπερνικήσω και κανείς να μην με βλάψει. Προσκύνησα και εις τα πιο απόμερα μέρη της Ρωσίας και Σιβηρίας. Τίποτα δε ποτέ δεν μου συνέβη. Οι γονείς μου όσο εζούσαν μου έδιναν πάντοτε χρήματα για τα ταξίδια. Τώρα που εγέρασα εκλονίστηκε και η υγεία μου, αλλά ο παπάς εδώ μου παρέχει τροφή και στέγη. Έμεινα συντετριμένος από εκείνα που άκουσα, επειδή σε αυτά είδα ένα τόσο ζωντανό παράδειγμα για την εκδήλωση του ελέους, της προνοίας και της χάριτος του Θεού. Εζήτησα την ευλογία του σεμνού ιερέως και ξανάρχισα το δρόμο μου.

Έπειτα πάλι, ενώ ευάδιζα εις την περιοχή αυτήν εδώ της διοικήσεως του Καζάν, είχα την ευκαιρία να μάθω επιπλέον πως η δύναμη της προσευχής του ονόματος του Χριστού φανερώνεται καθαρά και ισχυρά και σε αυτούς ακόμη που την χρησιμοποιούν μόνον επαναλαμβάνοντάς την συχνά, και πως φέρνει τους ευλογημένους καρπούς της γρήγορα

Δελτίο τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας

Μας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την πρώτη αιτίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Μαΐου, ημέρα μνήμης της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, μια ημερομηνία βαθιά χαραγμένη στην ιστορική συνείδηση του ελληνισμού, όχι μόνο στο τέλος μιας αυτοκρατορίας, αλλά ως υπενθύμηση του τι συμβαίνει όταν τα έθνη ξεχνούν την ιστορία τους. Σήμερα είχαμε επιμνημόσυνες δεήσεις στους ναούς σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και όχι μόνο. Ημέρα μνήμης η σημερινή, ειδικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα. Πραγματοποιήθηκαν κάποιες από αυτές και χθες σε ναούς, πλατείες και αίθουσες πολιτισμού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη της βασιλεύουσας, των ηρών και των ψυχών που χάθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα του 1453. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, τι άλλο απασχολεί. Καλοκαιρινός θα συνεχίσει να είναι ο καιρός και κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να λείψουν μικρές παύσεις της ηλιοφάνειας για λίγες μπόρες και βροχές τοπικά. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να είναι πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, όπως είναι και τώρα, επιτρέποντας τους εκδρομείς να κάνουν ακόμη και ελεύθερα το μπάνιο τους στη θάλασσα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, λίγες βροχές περιμένουμε στα κεντρικά και νότια υπηρωτικά σήμερα. Σε Χαλκιδική, αν και το θερμόμετρο συνεχίζει να δείχνει θερμοκρασίες κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι τα Γιαννιτσά έδειξε το θερμόμετρο εκεί στα Γιαννιτσά 35 βαθμούς Κελσίου και η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί, η ζέστη δηλαδή, ο καιρός να θυμίζει καλοκαίρι. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα, η πρώτη εξεταστική μέρα των φετινών Πανελληνίων ολοκληρώθηκε με τους μαθητές των γενικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της έκθεσης, όπως είναι κατά κόσμο γνωστή η νεοελληνική λογοτεχνία και λογοτεχνία, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν κινήθηκε γύρω από την αυξανόμενη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και τη σχέση των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Η θεματολογία τώρα από τους καθηγητές θεωρήθηκε ιδιαίτερως επίκαιρη, συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, την αποξένωση των ανθρώπων, την επίδραση της τεχνολογίας στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σταδιακή αποδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στις γενιές. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να αναλύσουν τους λόγους που οδηγούν όλο και περισσότερους ανθρώπους στη μοναξιά. Ενώ να πούμε ότι ήταν απαιτητικό το δεύτερο ζήτημα στο τέταρτο θέμα των φετινών πανελλαδικών για την ελληνική γλώσσα μπορεί να κοστίσει μόρια, λένε κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς, αν δεν το πρόσεξαν οι υποψήφοι. Εδώ χρειαζόταν λοιπόν κριτική σκέψη, συνδυαστική σκέψη και κάτι το επιπλέον το οποίο θα ξεχώριζε στην ουσία τους μέτριους από τους λίγο καλύτερους μαθητές. Αναλυτικά τα θέματα και οι πρώτες εκτιμήσεις στο μεσημέρι στις 3 στην εκπομπή τηλεφημερίδα του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε, όπου θα γίνει παρουσίαση των θεμάτων και η πρώτη ανάλυση. Ψηφιακά μέσω του συστήματος My Property θα γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις μεταβιβάσεις ακινήτων, στην οποία προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Βάζει στο στόχαστρο μία ακόμη εστία γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2027. Άλλη μια νύχτα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν πως το Ιράν κατέριψε ντρόουν τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται. Το Ιράν όμως εξαπέλυσε πυρά στα στενά του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσε ότι χτύπησε και αμερικανικό αεροσκάφος. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους λένε ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τους Ιρανούς. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εξεράγει πύραυλος ο New Glenn συγκεκριμένα της Blue Origin του Jeff Bezos κατά τη διάρκεια δοκιμών εκεί στη Φλόριντα. Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη του πυράβλου έγινε στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Τεράστια πυρηνή σφαίρα που φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακροτήριο και προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα εκτοξεύσεων της εταιρείας. Πρόταση για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στα ακίνητα που μένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα βάζει στο τραπέζι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνδέοντας ευθέως την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με το μεγάλο απόθεμα κατοικιών που δεν αξιοποιείται ως κύρια κατοικία. Η νέα έκθεση του Ταμείου για την Ελληνική Οικονομία περιγράφει τη στεγαστική κρίση ως βασική διαρθρωτική πρόκληση, αφού οι τιμές κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό ταχύτερο από τα εισοδήματα. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας συνεχίζει την ιεραποστολική του περιοδία στην Κένια για τέταρτη ημέρα. Φεύγοντας από τη γη της Τουρκάνα, συνέχισε την πατριαρχική περιοδία του στην Κένια με προορισμό το Ελντορέτ, η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, υποδέχθηκε συνέδρους του Athens Summit of AI Ethics, τις προκλήσεις και τις προπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο, συζήτησαν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διαφορετικές παραδόσεις κατά τη συνάντηση που είχαν με τον Μακαριότατο. Βρέθηκαν στην Αθήνα βέβαια στο πλαίσιο του διεθνούς αυτού συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του American Security Foundation. Στις 7 Ιουνίου η πέμπτη πορεία της Γαλιλαίας της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογείας για τους ασθενείς με καρκίνο. Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία ενώνει για ακόμη μια χρονιά την τοπική κοινωνία, τους φορείς και την τοπική εκκλησία. Σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εγκαρδιότητας πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, υποστρατήγου Βασίλειου Λαμπρόπουλου, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, κύριο Άνθιμο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων, υποδέχθηκε πρωτου Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά στη Μονή Δοβρά την τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία, που κόμισε ο καθηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτης Γαβρίλ Εμμανουηλίδης. Στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ανασύσταση της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων και της αναστήλωσης και αναβίωσής της από την αείμνηστη γερόντισσα Θεοσέμνη, διεξήχθη η μερίδα, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αρχαιρατικό μνημόσυνο της κτητόρισσας της Μονής Θεοσέμνης με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα, του Μητροπολίτη Καλαμαριάς Ιουστίνου, του Επιχώριου Μητροπολίτη Κιδονίας και Αποκορώνου κυρίου Τίτου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με άνοια στο πρώην Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της Ιεράς Μητρόπολης Σπάρτης. Ενώ σήμερα στο Μιστρά πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Την ιδιαίτερη σημασία της αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου αναφέρθηκε ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Χρήστος Καρίδης, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή με έντονο συμβολισμό και διεθνή ακτινοβολία. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί 26 Ιουνίου στο Ιστορικό Φανάρι.

Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε σήμερα Παρασκευή στη διάθεσή μας. Στις πολιτικές εφημερίδες αναφερόμαστε και ξεκινάμε στην Καθημερινή. Στο πρώτο θέμα διαβάζουμε «Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI». Στη γειτονική Τουρκία, να πούμε ότι σήμερα πρωταγωνιστεί στα μέσα ενημέρωσης βίντεο προπαγανδιστικό για το ελληνικό λιμενικό, το οποίο κυνηγά Τούρκους ψαράδες, όπως γράφουν στους τίτλους τους. Προβάλλουν οι Τούρκοι ένα παλαιότερο βίντεο του Δεκεμβρίου του 2025, που κάθε άλλο παρά αυτά που ισχυρίζονται δείχνει. Βέβαια, μιλούν για προκλήσεις των Ελλήνων στο Αιγαίο. Τα νέα μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων. Είναι η πλατφόρμα My Property. Απογευματινή επιστροφές έως 6.500 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Εδώ τα αναδρομικά θα δοθούν σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς στο Μαξίμου την δημιουργεί κατά τους ισχυρισμούς της εφημερίδας. Ριζοσπάστης Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Μανιφέστο, τα φόπλακα στη σκευωρία. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως γράφει το μανιφέστο, στο φως η έκθεση της Τιχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τύπος Θεσσαλονίκης, περιβαλλοντική βόμβα 4 ετών στη Θέρμη. Επί 4 ολόκληρα χρόνια πετούσαν λιματολάσπη σε δάση και ρεματιές. Κατηγορούνται ιδιοκτήτης εργοστασίου και εργαζόμενοι για μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. Μάλιστα, είχαμε και από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης 3 συλλήψεις. Κόντρα 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας γράφει κόντρα, διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο λόγος, λευκός καπνός, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκεχηρίας, έγραφε σήμερα το πρωί η εφημερίδα, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον επίσημα αυτή την ώρα που μιλάμε, αφού άλλαξε και πάλι η κατάσταση. Η εστία από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού στον κομματικό σχηματισμό που δημιούργησε. Πολίτικα, λαμιντικό τείχος στα νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο. Η ισχυρή ομπρέλα προστασίας κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών. Δημοκρατία, βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σερβίρσερς στην Ελλάδα. Νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνετε τα μηνύματά σας και η ομάδα των social media τα επεξεργάζεται. Κλείνοντας, να σας θυμίσουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Κυριακή το απόγευμα από τις 7
τον πανηγυρικό Εσπερινό από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Απευθείας μετάδοση βέβαια και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει η Ιερά Μονή, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από το πρωί τον όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την ίδια ώρα φυσικά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε, ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος το απόγευμα θα τελεστεί και ο Μεθέορτος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα Παρασκευή, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και των γενικών λυκείων που τώρα εξετάζονται την Τετάρτη, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, με 3 μαθήματα. Ενώ να ευχηθούμε και καλή αρχή στους υποψηφίους στο Νεπάλ που ξεκινούν αύριο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή συνέχεια παιδιά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
4: Δελτίο τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία και ο πνευματικός της, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960, κάθετος 2026, απόφασή του, εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων, τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Αναλήψεως. Θα ξεκινήσουμε με την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος και τους πατέρες της Ιεράς Μονής και θα ακούσουμε τα στοιχειρά προσώμια των ένων της εορτής της Αναλήψεως σε ήχο πρώτο.

από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη. Θα ακούσουμε τις σύντομες καταβασίες της εορτής της Αναλήψεως, το Σωτήρι Θεό.

το δοξαστικό των ένων σε ήχο δεύτερο, ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, θα το ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 2014 από τον Βυζαντινό χορό Τρόπο με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την Ιερά Μονή Δοχειαρίου και τους πατέρες της Ιεράς Μονής και θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της Αναλήψεως σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και μέλος Θεοφάνους Βατοπεδίνου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η Νύφη. Από το περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Η κυρία Παναγιώτα και ο κύριος Κώστας καμάρωναν πολύ για το γιο τους το Θανάση. Μοναχοπέδι τον είχαν. Τον μεγάλωσαν, τον σπούδασαν, του πρόσφεραν όλα τα αγαθά. Ήθελαν να έχει ό,τι καλύτερο και ό,τι θεωρούσαν άξιο γι' αυτόν. Όριμο παλικάρι, μυαλωμένος και επιτυχημένος στη δουλειά του, με καλό όνομα στην κοινωνία της επαρχιακής πόλης. Δεν μπορούσαν να φανταστούν καλύτερο μέλλον για το παιδί τους. Τον τελευταίο καιρό όμως, μια επιλογή του Θανάση τους βασάνιζε πολύ.
1: Θανάση, πρέπει να το ξανασκεφτείς. Αυτή η κοπέλα δεν είναι για σένα. Το καλό σου θέλουμε, δεν το ξέρεις. Δεν είναι άξιά μας, κατάλαβε το.
0: Αυτά έλεγε κατηγορηματικά ο πατέρας του. Θανάση, λογικέψου. Ξέχασε ότι έγινε. Ήταν ένα τεράστιο λάθος η επιλογή σου. Επιτέλους, παράτα την. Δεν είναι άξια για σένα, γιατί δεν το βλέπεις. Συμπλήρωνε από την άλλη μητέρα του.
1: Μαμά, μπαμπά, σέβομαι πάντα τη γνώμη σας, αλλά για αυτό το θέμα αφήστε με να αποφασίσω μόνος μου. Δεν είμαι μικρό παιδί. Τη Σοφία τη γνώρισα καλά και την εκτίμησα. Δώστε της την ευκαιρία να τη γνωρίσετε και θα την εκτιμήσετε κι εσείς.
0: Ανένδοτοι γονείς, αλλά αποφασισμένος και ο Θανάσης. Το μόνο που κατάφεραν με πιέσεις και απειλές ήταν να καθυστερήσουν το γάμο. Και ύστερα όλα πήραν το δρόμο τους. Οι γονείς κατάπιαν το φαρμάκι προσπαθώντας να μην δηλητηριάσουν τη σχέση των νεόνυμφων. Τυπικοί, ευγενικοί, κρατούσαν τα προσχήματα. Άλλωστε και η Νύφη δεν έδινε δικαιώματα για παρεξηγήσεις. Τα χρόνια πέρασαν. Στα γεράματα η αρρώστια επισκέφθηκε τον κύριο Κώστα. Ο Θανάσης όσο τα κατάφερνε σε όλα τα άλλα ζητήματα, τα νοσοκομεία δεν τα άντυχε. Βρέθηκε σε απόγνωση. Η μάνα του σε προχωρημένη ηλικία. Ποιος θα έτρεχε για τον πατέρα? Τότε μπήκε μπροστά η Νύφη. Πήγε τον πεθερό της στο θεαγένιο, κανόνισε για τις εξετάσεις, τα ραντεβού, τις θεραπείες. Ενημερώθηκε από τους γιατρούς, φρόντισε για όλα. Τον κατέβαζε κάθε δεκαπενθήμερο για τη θεραπεία, χωρίς γογγισμό για τον κόπο και για τις άδειες που έπρεπε να παίρνει από τη δουλειά της. Άδειες που θα μείωναν σημαντικά την καλοκαιρινή της ξεκούραση. Ο Θανάσης, όσο και αν γνώριζε τη γυναίκα του, διαρκώς απορούσε με το μεγαλείο που ανακάλυπτε στην ψυχή της. Η μάνα του πολύ περισσότερο. Και όταν η υγεία του κυρίου Κώστα επιβαρύνθηκε, η Σοφία μίλησε αποφασιστικά στο σύζυγό της. «Θανάση, θα πάρουμε τους γονείς σου εδώ, στο σπίτι μας. Η μητέρα σου δεν μπορεί πλέον να έχει τη φροντίδα του αρρώστου. Θα τον αναλάβουμε εμείς. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα αποκριθούμε σε όλα». Δάκρυσε ο Θανάσης. «Πού βρίσκεις τη δύναμη?» ήθελε να φωνάξει. Δεν είπε τίποτα. Μόνο την κοίταξε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό. Η μικρόσωμη γυναίκα του ψηλώνε τόσο μπροστά στα μάτια του, σαν θεόρατος γίγαντας. Η προσαρμογή στη νέα κατοικία δεν ήταν εύκολη για το υπερήλικο ζευγάρι. Μα δεν γινόταν κι αλλιώς. Με τις μέρες συνήθισαν. Βοήθησε σε αυτό και η θυσιαστική στάση της Σοφίας απέναντί τους. Του συμπεριφερόταν σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα. «Είσαι άνετα πατέρα, μήπως θέλεις κάτι άλλο?» «Τι φαγητό θέλεις να ετοιμάσω για αύριο, μαμά?» Είχαν και τα εγγόνια να τρέχουν γύρω τους, να τους κάνουν παρέα, να τους εξυπηρετούν όταν έλειπε η Σοφία. Ένας χρόνος πέρασε από τότε που εγκαταστάθηκαν στο σπίτι τους. Ο κύριος Κώστας έφυγε, αλλά έφυγε μέσα στην αγάπη των δικών του. Τώρα η Σοφία στράφηκε στην κυρία Παναγιώτα, που είχε και αυτή τα δικά της προβλήματα υγείας. Όταν αισθάνθηκε ότι πλησιάζει το τέλος της, κάλεσε κοντά της τη Σοφία. «Θέλω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως, Σοφία», της είπε σοβαρή.
1: Η νύφη δεν ταράχτηκε καθόλου, αν και δεν περίμενε κάτι καλό. Πήγε και κάθισε με αγάπη κοντά της. «Τι θέλεις, μητέρα?» τη ρώτησε σεβαστικά. «Κορίτσι μου, όπως ξέρεις, ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου σε θέλαμε για νύφη μας. Δεν σε θεωρούσαμε άξια να παντρευτείς το γιο μας. Δυστυχώς, χρειάστηκε να περάσει μια ολόκληρη ζωή για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς δεν ήμασταν άξιοι να σε έχουμε νύφη μας». Έσπασε η φωνή της ηλικιωμένης. Η Σοφία ακούγε με συμπάθεια και έκπληξη τα πρώτα καλά λόγια από το στόμα της πεθεράς της. «Είναι πολύ αργά», συνέχισε εκείνη. «Τα λόγια τώρα είναι περιτά. Όμως σε παρακαλώ, συγχώρεσέ μας». «Τίποτα σπουδαίο δεν έκανα, μόνο το χρέος μου. Μια οικογένεια είμαστε, μην μιλάς έτσι. Σ' αγαπώ, μαμά, και ξέρω ότι κι εσείς με αγαπήσατε». Ο Θανάσης, μπαίνοντας στο σπίτι, απόρησε βλέποντας τις δύο γυναίκες να κλαίνε αγκαλιασμένες. Δεν ρώτησε τίποτα. Ήταν σίγουρος πως κατάλαβε τι είχε συμβεί. Η καλοσύνη της γυναίκας του είχε από καιρό λυγίσει τις σκληρές καρδιές των γονιών του. Ο πατέρας του έφυγε γεμάτος ευγνωμοσύνη για την νύφη και η μάνα του τώρα μόλις είχε ομολογήσει ταπεινωμένη το λάθος της. «Θεέ μου, τι νύφη μας αξίωσες να έχουμε?» ήταν τα λόγια τα τελευταία της κυρίας Παναγιώτας πριν αναχωρήσει κι αυτή, μετανιωμένη και γαλήνια, για την άλλη ζωή.

ιδιωτικού τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Ασπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.
1: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός Εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο.

0: Μπροστά στο χωρισμό στεκόμαστε με ελπίδα προσδοκώντας την Ανάσταση. Όμως ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας? Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε? Χείρα βοηθείας στους και κοιμημένους. Όλα όσα αξίζει να μάθουμε, όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε. Το ένατο βιβλίο της σειράς, Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

0: Κανένας μας, αγαπητοί μας φίλοι, φαίνεται δεν θέλει να θυμάται κάθε ήττα. Κανείς να μνημονεύει τις αποτυχίες, να γυρίζει πίσω στις δύσκολες ώρες. Δεν εννοεί ακόμα να ανατρέχει στα περασμένα για να κερδίσει και από τα λάθη, τις μικρότητες ή και τις μεγαλοσύνες κάθε αποφράδας ώρας, να κερδίσει εμπειρίες πολύτιμες. Αυτή μας η ιδιοτροπία, φίλοι μας, ασφαλώς όχι ανεξήγητη, έχει σαν πρώτη συνέπεια να αδικούμε καταδικάζοντάς τους την άγνοια ανθρώπους που πολλά έχουν να μας πούν, να μας διδάξουν. Μοναδικές ή μοναχικές παρουσίες. Ποιος την ώρα που όλα χάνονται να συμπαρασταθεί, που υπεύθυνοι ή αθώοι για το κακό που έγιναν σήκωσαν και το βάρος και την κατεσχήνη του σταυρού και τον έφεραν αγόγγιστα προς τον κρανίου τόπον, μιμητές του Κυρηναίου. Ανέλαβαν τις ευθύνες, τη μέρημνα της περισυλλογής των διασκορπισμένων, να γεμίσουν το χάσμα που άνοιξε στις ψυχές, γιατί η ζωή έπρεπε να συνεχιστεί. Ό,τι απέμεινε δεν έπρεπε να χαθεί. Πάντα μας αρέσει να πανηγυρίζουμε την Ανάσταση. Το μαρτύριο όμως θέλουμε να το ξεχνάμε. Κάτι μοιάζει να μας αποθεί από αυτό. Στην εθνική μας μνήμη πάντα θυμόμαστε τον Μάρτιο. Πανηγυρικός εορτασμός, τυπικός ή ουσιαστικός, δεν είναι η ώρα να το διακρίνουμε. Κανείς όμως δεν θέλει να θυμάται το Μάιο, πως φτάσαμε ως εκεί, ότι χρειάστηκε πρώτα να δουλωθούμε, να εκανμηνευθεί ο λαός αυτός για 400 χρόνια, μέχρι ότου η ιστορία τον κρίνει άξιο για να ζήσει ελεύθερος. Η ανομία μας, μέσα σε εισαγωγικά, προχωρά και πιο πέρα. Τους ανθρώπους που σήκωσαν στους ώμους τους τις ευθύνες για το σήμερα και το αύριο, που ίσως γιατί υπήρξαν αυτοί, είχε το γένος αύριο, τους αγνοούμε ή και τους χλεβάζουμε. Με συνοπτική διαδικασία εμείς οι λάτρες του ακίμαντου βίου, του ευδαιμονισμού, τους καταδικάζουμε, γιατί δεν υπήρξαν τάχα όπως εμείς θα τους θέλαμε. Γιατί δεν μας εμπνέουν το δικαίωμα να καυχησιολογούμε για τις ώρες εκείνες. Ο Μάιος, αγαπητοί μας φίλοι, πρέπει να μας θυμίζει το τέλος της ένδοξης Ρωμανίας. Ένα γεγονός που τις συνέπειες του τη ζει και θα τη ζει, ποιος ξέρει για πόσο καιρό ακόμα, οδυνηρές και έμπονες, και το γένος μας και όλος ο ελληνογενής κόσμος. Το τείχος ψυχών που δεν επέτρεπε στο πνεύμα της Ασίας τον ασιανό δεσποτισμό να πατήσει το πόδι του στην Ευρώπη και να διαβρώσει το πνεύμα της καταλοιόταν, και μάλιστα με τους εμπαθείς λαούς της να πανηγυρίζουν γι' αυτό. Ένας αγώνας που βάσταξε 20 αιώνες, ξεκίνησε από τον Μαραθώνα ουσιαστικά, τελείωνε ένδοξα μεν, τραγικά δε για τον άνθρωπο ως αξία. Δεν κατελείοντο γεωγραφικά σύνορα, αφανιζόταν κυρίως η πνευματική αντίστασης, η δύναμης και που απέτρεπε την είσοδο του Ασιάτη στον χώρο της Ευρώπης, αλλά και που δεν άφηνε να περνάνε οι ιδέες του προτού τις διηθήσει, μια που οι ιδέες δεν σταματούν μπροστά σε κανένα εμπόδιο.
1: Θάνατος, ερείπια, δουλεία, θρήνος, εχμαλωσία, κατάλυση των πάντων. Ποια την εν γλώσσα εξισχύσει του υπήν και λαλήσε την γενωμένην εν τη πόλη συμφοράν και την δεινήν εχμαλωσίαν και την πικράν μετικίαν. Την δε πόλην έρημον, νεκράν κειμένην, γυμνήν, άφωνον, μη έχουσα είδος ουδέ κάλος. Θα διερωτηθεί ο ιστορικός Δούκας. Προείας δε γενωμένης παρελθούσης εκείνης της πρώτης και ζωφεράς ημέρας, ενίε γένετο η πανολεθρία του γένους ημών. Η ζωή αυτών που επέζησαν, περισσότερο ή ο λιγότερον δούλοι, έπρεπε να συνεχιστεί. Το γένος δεν έπρεπε να απολεστεί, δια να διασκορπιστεί ως μη έχων ποιμένα. Οι περιστάσεις απαιτούσαν τον ένα, αυτόν που όφιλε να περισυλλέξει ό,τι είχε απομείνει, ό,τι ήταν δυνατόν, να του εμπνεύσει δύναμη από τα ράκη της δυνάμεώς του, να τεθεί μεταφορικά και κυριολεκτικά επικεφαλής της πορείας προς τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία, όπου ήδη όδευε, να αγνοήσει προς όραν τι είχαμε, τι χάσαμε, και να κοιτάξει να συνοδεύσει με το γένος προς αυτό που του πρέπει.

το γένος ευλογήθηκε από τον Θεό. Το βροντοφωνάζει η ιστορία σε όλους μας, άλλο αν δεν μπορούν να το ακούσουν μερικοί που τα αυτιά τους είναι γεμάτα από τα τραγούδια των σιρήνων της Δύσεως. Ευτύχησε εκείνη την δύσκολη ώρα, την κρισιμοτάτη, να βρει τον Μωυσή και ταυτόχρονα τον Κυριναίο του στο πρόσωπο και την αξία του πρώτου Πατριάρχη. Μικρή σημασία έχει πόσο χρόνο βάσταξε τον Σταυρό στους ώμους του, πόση απόσταση βάδισε πρώτος. Το σημαντικό είναι ότι αυτός σήκωσε πρώτος τον Σταυρό και χάραξε την πορεία. Ότι άνοιξε τον δρόμο, οδοποίησε την πορεία, χάραξε τα όρια της. Δρόμο καθημερινού μαρτυρίου και αίματος πολλού, που τυπικά και ουσιαστικά διανύεται ακόμη.

Πατριάρχης, με την πρώτη σημασία της λέξεως, πρώτος εθνάρχης, ο Γενάδιος Χολάριος. Πόσα δεν του έχουν καταμαρτυρήσει. Η αιτία? Αγάπησε σε πολύ δύσκολους καιρούς, σε κέρια στιγμή το γένος, την Ορθοδοξία, τη Ρωμανία και τα έσωσε. Δεν τα αγάπησε όμως μόνο. Πολέμησε. Πολέμησε με εχθρούς και φίλους. Πολέμησε με το λόγο και τη σιωπή του, με όσα έκανε και όσα δεν άφησε να γίνουν, με την επίμονη πίστη του και την ακίμαντη επιμονή του στην προάσπισή τους.

0: Έζησε την εποχή του και αντιμετώπισε τα προβλήματά της υπεύθυνος πάντα και αφοσιωμένος αυτό που πίστευε πως συμφέρει και το σήμερα και τη διαχρονική παρουσία του γένους. Φαινόμενο πολυμάθειας, βαθύς γνώστης της ελληνικής και εκκλησιαστικής παιδείας, κάτοχος όλων των γνώσεων της εποχής του, δόκιμος θεολόγος, φιλόλογος, φιλόσοφος, νομικός, κάτοχος της λατινικής γλώσσας, συνεδέθηκε και εξετιμήθη από τα ισχυρά πρόσωπα του καιρού του. Το επώνυμο Σχολάριος δεν είναι το πατρικό του. Το πήρε ως μέλος της αυλής του αυτοκράτορα. Συνεργάστηκε και τιμήθηκε από τους τρεις τελευταίους αυτοκράτορες της Ρωμανίας, τον Μανουήλ II, Ιωάννη VIII και τον Κωνσταντίνο τον 11ο, ως καθολικός κριτής και κριτής της Βασιλικής Κρίσεως. Η τύχη της Ορθόδοξης Ρωμανίας τον απασχολούσε ζωηρά. Συνεργάστηκε και με τον Βυσαρίωνα, φιλενωτικό, και με τον Μάρκο Ευγενικό. Έφτασε να προτείνει και την οικονομική ένωση, δηλαδή κατ' οικονομίαν, εικονική, χωρίς προδοσία της Ορθοδοξίας. Δραστηριοτάτη και πολυκύμαντος προσωπικότητα, αυθεντία πολιτική, εκκλησιαστική, νομική, μπορούσε να επιδρά και επέδρασε στις αποφάσεις των αυτοκρατόρων που υπηρέτησε, όχι για να εξυπηρετήσει προσωπικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες, αλλά για να υποδείξει αυτό που έκρινε ότι συμφέρει το γένος και την Ορθόδοξο Εκκλησία του. Στο μέγα θέμα των σχέσεών τους με τη Δυτική Εκκλησία, των διαπραγματεύσεων για να έλθει αυτή αρρωγώς στοιχημαζομένη Ρωμανία που κινδύνευε άμεσα τον έσχατο κίνδυνο και αποθήσει το ενδεχόμενο κέριου πλήγματος, στάθηκε σύμφωνα πάντα με αυτό που του υπαγόρευσε η ακίμαντη κρίση του. Δεν απέστερξε την ιδέα, έκλεινε προς την ενωτική μερίδα, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι. Ταξίδεψε ως την Φλωρεντία στα 1439. Είναι άγνωστο γιατί, πάντως πολύ γρήγορα εγκατέλειψε την Ιταλία και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Ίσως διέκρινε την παρελκυστική, προσβλητική και ανηλικρινή τακτική των Δυτικών και διέκοψε κάθε προσπάθεια όσο εξαρτώταν από αυτόν.
1: Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη για να αναδειχθεί ο αρχηγός της μερίδας των Ανθενωτικών, να πολεμήσει την ιδέα της υποχωρήσεως στις δυτικές μεθοδεύσεις με συγγράμματα και λόγους. Στα 1450 θα εισέλθει στη Μονή του Παντοκράτορος, Χαρσιανίτου, και θα καρεί μοναχός και θα ονομαστεί από Γεώργιος Γενάδιος. Από εκείνο τον καιρό το μοναστήρι θα γίνει το ορμητήριο των Ανθενωτικών, αν και αυτός δεν εμφανίζεται πια δημόσια.

Τον κατηγόρησαν ότι με τη στάση και τους λόγους του υπονόμευσε το ηθικό των υπερασπιστών της πύλης και παρέβλεψαν σκόπιμα τις ασχημοσύνες των ενωτικών, την απουσία ιασδήποτε βοηθείας από τη Δύση, τους θερμούς λόγους του παλαιολόγου, του Νοταρά, που βεβαίως δεν μπορούσαν να αναστρέψουν την Οθωμανική πλημμυρίδα. Και η πόλη σε άλλο. Είδε και έζησε την άλωση. Εχμάλωτος μεταφέρθηκε στην Αδριανούπολη. Θα έμενε εκεί άγνωστος.

Ο πορθητής ικανός πολιτικός όσο και στρατιωτικός ηγέτης διέκρινε πως ήταν συμφέρον του να συσπυρώσει τους κατεπτωημένους χριστιανούς γύρω από κάποια πνευματική αρχή δια να αποφύγει περιπέτειες. Πατριάρχης εδώ και χρόνια δεν υπήρχε. Τον σκέφτηκε, τον αναζήτησε επίμονα, τον βρήκε, τον εξαγόρασε. Οι αρχιερείς που επέζησαν και βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον εξέλιξαν πατριάρχη των Ρωμαίων. Ο ίδιος δεν εδέχεται ή το απλούς μοναχός να ανέλθει στον θρόνον και προέβαλε την ιδιότητα του εχμαλώτου και το ότι ήταν απαράσκευος δια τα καθήκοντα που τον επεφόρτιζαν. Ο Μωάμεθ με εγγραφό του τον εκήρυξε ελεύθερον και η Θεία Χάρις ή τα ελείποντα να πληρούσα τον κατέστησε διάκονον, πρεσβύτερον, επίσκοπον για να αναδεχθεί τις ευθύνες του Εθνάρχου στις 6 Ιανουαρίου 1454 με μεγαλοπρεπίας βυζαντινής τελετή στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο πορθητής τον δέχτηκε και τον προέπεμψε τιμητικότατα. Με το κύρος δε που διέθετε, κατόρθωσε να αποσπάσει πολλά προνόμια από αυτόν, τα οποία αργότερα με διάταγμα, Βεράτη, αναγνωρίστηκαν και στους διαδόχους του ως προνόμια. Ασφαλώς με αυτά, ο Μωάμεθ υπηρετούσε το προσωπικό του συμφέρον. Το γεγονός όμως ότι και οι δυστυχείς ραγιάδες εξασφάλιζαν προστασία, αφορμή για να οργανωθούν ως εκκλησία, να αμυνθούν και να μην αφομοιωθούν, είναι αδιάφορο. Αν φτάσαμε στα 1821 και πολύ περισσότερο αν επιβιώσαμε ως γένος και από ταράκι συγκροτήσαμε οντότητα ικανή να διαβρώσει από μέσα την τεράστια παντοδύναμη Οθωμανική Αυτοκρατορία, το κατόρθωμα αυτό αφορμάται από τα προνόμια που εξασφάλισε ο Γενάδιος, ο πρώτος κυρινέος του ευλογημένου αλλά ταλέπουρου γένους μας.

Από τις πρώτες μέρες της Πατριαρχίας φάνηκε, μήπως δεν το περίμενε, ότι ο στέφανος του θρόνου στον οποίο ευρίσκεται δεν ήταν από άνθη αλλά εξ ακανθών, και πως η ατμόσφαιρα που διαμορφωνόταν γύρω από αυτόν κάθε μέρα γινόταν πιο αποπνικτική. Και τη ζωή του ακόμα διέκρινε να επιβουλεύονται, και φανερά μάλιστα. Αυτός όμως δεν υποχωρούσε. Εκείρηται πως η σωτηρία και η ανόρθωση του γένους με κανέναν άλλον τρόπο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί παρά με την ευλαβή συσπήρωση γύρω από την Ορθόδοξο Εκκλησία. Το μαρτύριο ήταν δυσβάστακτο. Ο δρόμος όμως είχε ανοίξει. Αργά και σταθερά το γένος ανασυντασσόταν, γλίτωνε τον αφανισμό. 10 μήνες μετά την άνοδό του ζητά να παραιτηθεί από την Πατριαρχία. Ο Μωάμεθ δεν το δέχεται. Ύστερα από 2 μήνες, η φοβερή πόνη στο στομάχι και οι πικρίες από παντού θα το επιβάλλουν. Θα πάει στο Άγιον Όρος να ησυχάσει. Θα καταλήξει στη Μονή Μενικαίος κοντά στις Σέρες. 2 φορές, όταν οι περιστάσεις είναι πολύ δύσκολες, θα ανέβει και πάλι στον πατριαρχικό θρόνο χωρίς να το θέλει. Δεν τον συγκινεί το αξίωμα. Δεν τον φοβίζουν οι ευθύνες. Απλώς επέλεξε να ησυχάσει ως μοναχός και αυτό τον συγκινεί, τον γεμίζει. Θα ζήσει για να γράφει. Σοφά από κάθε άποψη έργα, θα παραγάγει στα 15 περίπου χρόνια της ησυχίας του. Όλα όσα γράφει, θεολογικά έργα, ωραιότατοι λόγοι, αναιρετικές πραγματείες, τα υπογράφει ως έργα του ταπεινού μοναχού Γεναδίου.

Δεν γνωρίζουμε πότε έφυγε από τον κόσμο αυτόν. Πρέπει να ήταν 70 χρόνων τότε. Τον έθαψαν εις την μονή του Μενικαίος, εκεί που εμόνασε. Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου θα μνημονεύσει την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας μετά την εκδημία του ονόματος και του έργου του, με την ακόλουθη εγγραφή στο συνοδικό τόμο. Γεναδίου του Σοφωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου του εντικαθιμάς γενεά Φωστήρος Λάμψατος Δίκην μέγιστον δεκράτος αραμένου επισοφία παντοδαπή και δυνάμει λόγων ανυπερβλήτω και λαμπρών μεν υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως αγωνισαμένου και λόγης και συγγράμμαση και διαλέξηση και διδασκαλίες παρησιασαμένου την δε ευσέβιαν πολλάκης απαραμήλω ψυχής γενναιότητη ενώπιον βασιλέων και δυναστών και λαών και δήμων όλων και επί πάντων απλώς την ιεράν της χριστιανικής πίστεως ομολογίαν και αλήθειαν αναδιδάξαντόστε και αποδείξαντος και κήρυκους παντός ανακηρύξαντος γεγονότερόντε και ευσιμότερον ήτα την ησύχιον αντίπαντος ασπασαμένουτε και ελωμένου διαγωγήν και τον βίον εν αυτή μεταλλάξαντος οσίως και μακαρίως και ούτω την πολυειδή επισφραγισαμένου εαυτού αρετήνα ειδήμος αιωνία η μνήμη.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Φίλοι μας, θα ακούσουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε και σήμερα 29 Μαΐου στην ολόδική σας εκπομπή. Παιδιά, όπως είπαμε και χθες, σήμερα όλη η Ελλάδα μας θυμάται ένα πολύ θλιβερό γεγονός της ιστορίας μας. Για να πούμε λίγο πριν περάσουμε στη συνέχεια του διηγήματός μας, δύο λόγια για το πώς έπεσε η πόλη. Από την μεγάλη παιδιά, την πανίσχυρη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το 1453 δεν έχει απομείνει παρά ένα θλιβερό φάντασμα. Ο χρόνος που αλλάζει το κάθε της το πέρασμά του, η συνεχής πόλεμη με τους άπειρους εχθρούς της αυτοκρατορίας, τα λάθη και οι διχόνοιες ανάμεσα στους αυτοκράτορές της, το σχίσμα των εκκλησιών και οι ορδές των σταυροφόρων έχουν γονατίσει το Βυζάντιο. Τα σύνορα της απέραντης αυτοκρατορίας έχουν ήδη περιοριστεί τρομακτικά. Η πόλη, με την Θράκη και μερικές περιοχές της Πελοποννήσου, είναι τα μόνα λιγοστά εδάφη που τις έχουν απομείνει. Και ολόγυρά της είναι οι Τούρκοι, έτοιμοι να χυμίξουν επάνω της και να την κατασπαράξουν. Τελευταίος αυτοκράτορας στην πόλη, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δεσπότης του Μυστρά. Άνθρωπος καλλιεργημένος, γενναίος και με απέραντη αγάπη προς την πατρίδα του. Σε αυτόν έπεσε ο θλιβερός κλήρος να φορτωθεί το σταυρό του μαρτυρίου και να υπογράψει με το θάνατό του τον θάνατο μιας αυτοκρατορίας που κρατήθηκε ολόρθη και λαμπρή 1000 περίπου χρόνια. Σουλτάνος των Τούρκων ήταν τότε ο Μωάμεθ Δεύτερος, μόλις 21 χρονών. Ήταν σκληρός, αιμοδιψής, αλλά και τρομερά έξυπνος και με πολλές αρετές γύρω από τον πόλεμο. Έτρεφε μεγάλο πάθος για την αστρολογία και του άρεσε να διαβάζει τα κατορθώματα εκείνων που λάμπριναν με τη δράση και τη σοφία τους το Βυζάντιο. Το μεγάλο και φλογερό του όνειρο ήταν να σβήσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων όπως την είπαμε και χθες, να στήσει τη σημαία με το μισοφέγγαρο. Οι Τούρκοι παιδιά κατάφεραν μετά από πολιορκία να μπούνε στην πόλη και να την αλώσουν. Έκαναν τρομερά εγκλήματα που καλύτερα να μην τα αναφέρουμε τώρα. Μεγαλώνοντας θα τα διαβάσετε και θα το δείτε και μόνοι σας. Ο Μωάμεθ, αφού μπήκαν στην πόλη και οι στρατιώτες του χόρτασαν αίμα, θα λέγαμε, έκαναν πολλά εγκλήματα, ζήτησε αμέσως να βρουν τον αυτοκράτορα και να τον φέρουν μπροστά του. Τον βρήκαν ανάμεσα στους νεκρούς στην πύλη του Ρωμανού και τον αναγνώρισαν από τις περικνημίδες και τα πέδιλα που πάνω τους ήταν κεντυμένοι χρυσή δικέφαλη αετή. Έδωσε παιδιά τότε διαταγή να τον θάψουν. Έτσι χάθηκε η πόλη. Έσβησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Απλώθηκε πάνω της η μαύρη σκιά, η βέβυλη σκιά των βαρβάρων, χωρίς να πολυσυγκινηθεί η Δύση. Και αρχίζει από τότε για τους Έλληνες η πιο τρομερή, η πιο πικρή και βάναυση σκλαβιά που κράτησε κάπου 400 χρόνια και για μας εδώ τους Μακεδόνες 500 χρόνια παιδιά. Όμως να μην σας καθυστερώ άλλο, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να περάσουμε στη συνέχεια του διηγήματός μας.

0: Το φθινόπωρο, στην γιορτή του τρίγου, τα πανηγύρια είναι λιγοστά. Αραιοί είναι οι χοροί και τα τραγούδια. Άφαντοι και οι μεταμφιεσμένοι που κερνάν κρασί στους δρόμους. Το ίδιο γίνεται και με τη γιορτή των καλενδών, που διαρκούσε από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Θεοφάνεια. Τα συμπόσια των αρχόντων περιορισμένα. Τα τρόφιμα στα φτωχόσπιτα λιγοστά. Όλα σκεπασμένα με την ησυχία μιας μπόρας που είναι έτοιμη να ξεσπάσει. Απόγευμα πρωτοχρονιάς και ο άγγελος με τους συνομιλίκους του χτυπούν τις πόρτες των πλουσίων να πάρουν τα δώρα τους σύμφωνα με το βυζαντινό έθιμο. Τη γιορτινή τους βόλτα την κόβει η φωνή του Ντελάλη. Τους κάνει να σταθούν παγωμένοι σε μια άκρη του δρόμου.
1: «Η αυτού μεγαλειώτης, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, διέταξε να κλείσουν οι καστρόπορτες. Από σήμερα κανένας δεν μπορεί να μπει στην πόλη ή να βγει από αυτή. Όλοι οι πολίτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις διαταγές του Ιερού Παλατίου».
0: Πόλεμος. Δεν θυμάται ο άγγελος από πού πρωτάκουσε αυτή τη λέξη. Από τους φίλους του που τον άφησαν σύξυλο και έτρεξαν στα σπίτια τους. Από τους διαβάτες που άδειασαν μονομιά στα στενά και τους δρόμους. Ή ο ίδιος την ψιθύρισε μέσα του, σαν άκουσε τις φωνές του Ντελάλη. Αρχίζει να περπατά στα χαμένα, με μια τανάλια να του σφίγγει το στήθος και ένα βάρος να του πιέζει τα μηνύγκια. Φτάνει στην οδό Θριάμβου. Από τούτο το μεγάλο δρόμο εμπαίναν στην πόλη βασιλιάδες όταν γύριζαν από νικηφόρες εκστρατείες. Τώρα είναι κατάμεστοι με στρατιώτες που πηγαίνουν έρχονται. Τριγύριζε για πολλή ώρα, ποιος ξέρει πόσο. Το περπάτημά του μούδιαζε το κορμί και τα γόνατα, του είχε όμως ανάγκη. Να η πύλη της Σιλιβρίας, φτιαγμένη από χοντρά πετρολίθερα, απαρωμένη, μοιάζει με τεράστια γερακουφολιά. Και παρακάτω η πύλη του Ρωμανού, παραδέρνει στην πάχνη του Δειλινού, υψώνεται σαν φλάμπορο θέλησης ενάντια στο χαλασμό που ζυγώνει. Αλήθεια, πού βρίσκεται τώρα ο άγγελος? Πώς λέγεται το μέρος τούτο με τα κυπαρίσια που υψώνονται σαν κεριά άλλιωτα? Και αυτή η γέφυρα ποια είναι? Ναι, τώρα θυμάται. Είναι κοντά στην ξυλόπορτα. Από εδώ ανασένει κανείς καλύτερα τα γέρη του Κεράτιου. Μπορεί εύκολα να φανταστεί τα ξυλάρμενα των δρομώνων, τα πολεμικά πλοία να παλαντζάρουν στα αφροπέχνητα των κυμάτων. Στον ουρανό σεριανά ένα φεγγάρι ξανθοκίτρινο. Ο άγγελος κρυώνει, μα δεν φταίει η ψύχρα του Γενάρη. Είναι η άλλη παγωνιά, αυτή που βρίσκεται μέσα του και έχει το πρόσωπο του φόβου. Στο νου του έρχεται η μορφή της μητέρας του. Θα έχει ανησυχήσει πολύ από τις τόσες ώρες της απουσίας του. Θα είναι μόνη της σε ένα αδιανό σπίτι. Ο πατέρας του λείπει κι εκείνος. Μέρες και νύχτες τώρα κατασκευάζουν στα αρμαμέντα μαζί με πολλούς άλλους βαλίστρες και τζάγκρες, όπλα. Το βάζει στα πόδια, λες και τον κυνηγούν. Θέλει να βρεθεί στο πλάι της όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η μυρωδιά της θάλασσας πλημμυρίζει τη νύχτα. Τον παίρνει στο κατόπι, μέχρι που φτάνει στην αυλόθυρα του σπιτιού του.

Η πρώτη μέρα της άνοιξης μπαίνει φορώντας τα μαλλιά της στον ήλιο, ντυμένη μάνθη σε όλα τα χρώματα και βοδιές μεθυστικές. Ο αέρας της πόλης έχει μια μοσχοβολιά από ρόδα μυρωμένα, αυτή που σε κάνει να νομίζεις πως τα στήθη σου φτεροκοπά ένα περιστέρι. Εξημέρωτα έχει σηκωθεί ο άγγελος. Κοιτάζει τη δροσιά της νύχτας που κρυσταλλιάζει πάνω στα τριαντάφυλλα της αυλής και η καρδιά του θαρρής ξεδιπλώνεται, ρουφά το ζωογόνο φως του Μάρτη. Λίγο αργότερα βγαίνουν με τη μητέρα του στην αγορά. Το παρεδώσει έχει κιόλας αρχίσει. Οι φωνές των εμπόρων χτυπούν τα αυτιά τους με δύναμη, όμως τα αγαθά μπροστά στα μάτια τους είναι μετρημένα και πανάκριβα. Από το Βόσπορο, αυτόν τον ονομαστό ψαρότοπο, δεν φτάνουν πια μεγάλες ποσότητες ψαριών και ο κεράτιος που εφοδίαζε την αγορά με εκλεκτές παλαμίδες, σουπιές και μύδια, τώρα με τον αποκλεισμό των ψαράδων, έχει πέσει και αυτό σε αχρηστία. Το γάλα και το τυρί, αν και σπανίζουν, τα συναντάς κάπου κάπου. Εκείνο που ευτυχώς βρίσκεις πιο εύκολα είναι το σιτάρι. Το φέρνουν από τη Ρεδεστό, μια πόλη στα βόρεια παράλια της Προποντίδας, και τα αποθέματά του δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το αλάτι, είδος απαραίτητο για τους Βυζαντινούς, μιας και το χρησιμοποιούν για να παστώνουν το κρέας, το τυρί και τα ψάρια. Η μητέρα του Άγγελου γεμίζει με αυτό ένα μικρό σακί, γιατί δεν ξέρει για πόσο ακόμα θα βρίσκει στην αγορά φρέσκα προϊόντα. Αγοράζει επίσης και λαχανικά διάφορα που μπορούν να μπουν στο ξύδι και να γίνουν τουρσί. Για τα άλλα, όπως το σπανάκι, τα μαρούλια, τα καρότα, δεν δίνει χρήματα, γιατί τα έχει φυτεμένα στο μικρό κήπο του σπιτιού τους. Ψωνίζει επίσης και πολλά όσπρια, λόγω της νηστείας του Πάσχα. Ο Άγγελος φορτώνεται δύο μαγαρικά με κρασί και παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, γιατί τα χρήματά τους έχουν πια τελειώσει. Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, που είναι χτισμένη πάνω σε τρεις θάλασσες και που με τα νερά τους ενώνουν τους γύρω λαούς, τώρα δεν έχει πια επαφή με κανέναν. Με το κλείσιμο των καστρόπορτων έχουν κλείσει και οι υδάτινοι δρόμοι για τις αγορές της Μεγαλούπολης, χωρίς τους οποίους συναντιούνταν καθημερινά ντόπιοι και ξένοι, μοναχοί και κοσμικοί, άτομα ανώτερης και κατώτερης κοινωνικής τάξης. Όλος αυτός ο κόσμος δεν πήγαινε στις αγορές μόνο για να ψωνίσει, πήγαινε και για να ανταλλάξει απόψεις για διάφορα θέματα που τον απασχολούσαν, να διαπραγματευτεί, να γνωρίσει και τη ζωή άλλων ανθρώπων. Τώρα έμποροι και πελάτες είναι λιγομίλητοι, αλλάζουν με τα βίας δύο κουβέντες. Οι σκέψεις τους χάνονται σε θύμησες μακρινές και ονείρατα άπιαστα. Ένα βράδυ, ύστερα από πολύ καιρό, έρχεται σπίτι ο πατέρας του Άγγελου. Η γυναίκα του τον βάζει να καθίσει σε μαλακό μαξιλάρι και του στρώνει στην τάβλα νόστιμο φαΐ και κρασί μοσχάτου. Τρώνε, πίνουν, λένε διάφορα. Ο Άγγελος τον ρωτά πώς περνά τις μέρες του μακριά τους. «Κονταροχτυπήματα σε πλαγιές, μαχή στήθος με στήθος και άλλα παρόμοια», το απαντά εκείνος με ένα χαμόγελο κομματιαστό. Το παιδί είναι όλο θαυμασμό για τον πατέρα του και πολύ καμαρώνει όταν τον αντικρίζει με τον αλυσιδωτό θώρακα και την περικεφαλαία. Μοιάζει με εκείνους τους αντριωμένους ακρίτες από την Καπαδοκία που επισκέπτονται κάπου κάπου την πόλη τους. «Κάτι έχω για σένα, γιέ μου», του λέει με τη βαριά φωνή του σαν να ποσώνουν το φαγητό τους. Χάνεται για λίγο μέσα στο κουβούκλι και όταν γυρίζει κρατά στα χέρια του ένα μικρό θικάρι με σπαθί. «Πάρ' το. Είναι δικό σου και ίσως να σου χρειαστεί σύντομα. Τώρα εσύ είσαι πια ο άνδρας του σπιτιού».

αργότερα, στις 18 του Απρίλη, ο Μωάμεθ ο δεύτερος κάνει την πρώτη του έφοδο στην Θεοφρούρητη πόλη. Βυζαντινοί κρατούν γερά τις επάρξεις και δεν λυγίζουν στην τουρκική οργή. Ο άγγελος είναι ανήσυχος. Φέρνει γυροβολιές στο μικρό μπαξέ τους. Θέλει να κατέβει στα κάστρα, αλλά η μάνα του δεν τον αφήνει. Κάποιος τους πληροφορεί πως γυναίκες, παιδιά και γέροι που δεν μπορούν να πιάσουν τα όπλα είναι μαζεμένοι στα τείχη και στομώνουν με λάσπες στα χαλάσματα που προκαλούν οι βόμβες των εχθρών. Και εκείνος, παλικάρι 14 χρονών, να κάθεται άπραγος στον κήπο. Ο τόπος δεν τον χωρά, του φαίνεται φυλακή. Η μάνα του αποκαμωμένη γέρνει για λίγο να ξαποστάσει. Τούτη τη στιγμή περίμενε ο άγγελος και δεν την αφήνει να πάει χαμένη. Ζώνεται το μικρό σπαθάκι του και χύνεται στο τρίστρατο όπως τα γρήμη. Σμίγει με τους άλλους. Ποτάμι βουερό οι άνθρωποι που δεν το σταματάει τίποτα. Στη σκέψη του η μάνα. Μόνο όμως για μια στιγμή. Γιατί την άλλη κιόλας το κεφάλι του γεμίζει με τα λόγια του δασκάλου του. Όταν θα ξανασπείρουμε αυτόν τον τόπο, θα φυτέψουμε δάφνες. Η χιλιοπονεμένη βασιλίδα δεν κρατιέται χωρίς αίμα και δάκρυα. Ούτε πετιούνται άνθη αν δεν ριζώσουν σε λαβοματιές. Δεν γυρίζει πίσω τα γόρια εκείνη τη νύχτα, ούτε την άλλη μέρα. Τρώει μόνο λίγο ψωμί που μοιράζουν κάποιες βυζαντινές στον κόσμο. Και με κομμένη την ανάσα, βλέπει τους συμπολίτες του να αντιστέκονται στην τουρκική ανεμοδούρα. Περιφέρεται ώρες ολόκληρες μέσα στον κουρνιαχτό, μέσα σε φωνές και παρακάλια, να φουρτουνιάσει ο Βόσπορος, να μην μπορέσει ο Τούρκος να ρίξει τα πλοία του στο κεράτιο. Με το ηλιοπέσιμο, γυρίζει σπίτι τους. Δεν αντέχει άλλο να σκέφτεται την αγωνία της μάνας του. Τη βρίσκει καθισμένη στο πετρόσκαλο με μάτια διάπλατα από την αγωνία. Εκείνη σηκώνεται και κάνει τάχα πως τον μαλώνει. Μα το μάλωμά της είναι γλυκό και η φωνή της χάδι. Της αρκεί που γύρισε

29 Μάη του 1453. Εδώ και αρκετές μέρες ο Μωάμεθ τα έχει καταφέρει και έχει σπρώξει στον Κεράτιο 70 πλοία του. Πάνω σε σανίδες αλυμένες με λίπος έσυρε τα καράβια από τη στεριά και τα ρίξε στη θάλασσα. Η πολιορκία της πόλης έχει τώρα στενέψει. Το τουρκικό πυροβολικό χτυπάει από παντού τα τείχη της. Καμπάνες, σάλπιγγες, σπαθιές γίνονται ένα, γιγαντώνουν στο σύθαμπο του πρωινού. Ταξιδεύουν από κάστρο σε κάστρο, από φρούριο σε φρούριο. Περνούν λαλιά και φωνάζουν: «Η νίκη είναι δική μας. Κανείς δεν μπορεί να πάρει την πόλη μας». Στη μάχη πρώτος ο αυτοκράτορας, εκεί, στην πύλη του Ρωμανού, που γίνεται η πιο μεγάλη σύγκρουση. Δεν συμφωνεί με τον Τούρκο να του παραδώσει την εφτάλουφη πολιτεία. Γνωρίζει τον κίνδυνο βασιλιάς, μα δεν κάνει πίσω. Πετά το μαλαματένιο στέμα με τα πετράδια, βγάζει τα χρυσοκέντητα ρούχα του και με τη στολή του στρατιώτη βγαίνει από τις βασιλικές κάμαρες και ρίχνεται στην αντάρα του πολέμου.

μητέρα του Άγγελου καταλαβαίνει πως έφτασε η ώρα να αφήσουν το σπίτι τους. Σφραγίζει τα καφασωτά παράθυρα, ανταλώνει την πόρτα και πιάνοντας το παιδί σφιχτά από το χέρι, βγαίνουν από το παραπόρτι. Πνίγει μέσα της ένα βοβό λιγμό, σφαλίζει τα μάτια και καρδιά και δίνει κουράγιο στο γιο της. Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου πέφτουν στο χρυσοπόρφυρο σταυρό της Αγίας Σοφίας, σμίγουν με τις πύρινες γλώσσες και τους καπνούς που σκεπάζουν τον ουρανό της. Αγρίμια ο κόσμος που τρέχει αριστερά και δεξιά, τραβούν μπροστά, ξαναγυρίζουν πίσω, μη ξέροντας κατά πού να πάνε. Η μέση οδός, το Αυγουστέων, το Μίλιον, οι υπόστεγοι δρόμοι και η αγορά, όλα πλημμυρισμένα από ένα ανθρώπινο ξαφνιασμένο μελισσολόι. Κοντά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου ακούνε τη φοβερή αλήθεια. Εάλλο η πόλης, η πόλης έπεσε, οι Τούρκοι μπήκαν μέσα. Σπαρακτική η φωνή που το λέει δεν αφήνει περιθώρια για άλλα ψέματα, για ελπίδες πως και αυτή τη φορά η βασιλεύουσα θα μείνει απόρθητη. Ο Άγγελος και η μητέρα του στέκονται κατά μεσής του χαλασμού, αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Εκείνη προσπαθεί να φανεί ψύχρεμη. Να τρέξεις κατά τη θάλασσα, μήπως και ξεφύγεις. Εγώ θα μείνω εδώ. Αν σε γλιτώσει ο Θεός, να πας να βρεις τους θείους σου στην Καλλίπολη. Εκεί θα συναντηθούμε, αν ζήσουμε. Να θυμάσαι πως αγαπώ πολύ. Ο Άγγελος όλο τρέχει. Βαριά πυροκόκκινα σύννεφα στα μεσούρανα και στη γη φωτιά να τυλίγει σπίτια, παλάτια, εκκλησίες πελεκητές, να τα κάνει όλα χαλάσματα. Γύρω του φωνές που ζητούν βοήθεια και λύπηση, άνθρωποι χαλκοπρόσωποι που δεν μοιάζουν καθόλου με τους Βυζαντινούς, με όψη άγρια και φοβερή. Το παιδί γίνεται σκιά μέσα στις σκιές. Δεν ξέρει από πού να φυλαχτεί, αλλά είναι ακόμα ζωντανό. Τα πόδια του βγάζουν φτερά, το μέτωπό του καίει σαν κάρβουνο, τα μάτια του τσούζουν, όμως όλο και ζυγώνει προς τη θάλασσα.

Επιτέλους φτάνει. Με την άκρη του ματιού του πιάνει ξάρτια που νεροδέρνονται στο κύμα. Κάποιοι στηβάζονται στα πλοιούμενα όπως και όπως, αρκεί να σωθούν. Καρδιά του χτυπά δυνατά. Λαχανιασμένος πλησιάζει έναν καραβοκύρι που του φαίνεται γνωστός. Δεν πέφτει έξω. Είναι κάποιος φίλος του πατέρα του. Τον ζυγώνει και του δίνει γνώρα. Τον αναγνωρίζει κι ο άλλος. «Έλα, έλα! Ίσα που μας πρόφτασες, ένας ακόμα χωράει», του λέει με κομμένη την ανάσα. Πηδάει πάνω στη βαριά βάρκα. Στριμώχνεται ανάμεσα στους άλλους και δοξολογεί σιωπηλά το Θεό για τη σωτηρία του. Ακόμα δεν το πιστεύει πως έχει γλιτώσει και ζει.

Η βάρκα γοργοσαλεύει. Απομακρύνεται από τη στεριά. Τραβά για το ασιατικό ακρογιάλι. Πίσω η πόλη που καίγεται και μπροστά τα πριγκιπόνισσα. Πετράδια ολοπράσινα στο βαθυγάλαζο φόρεμα της θάλασσας. Βγαλμένα θαρρείς από ένα όνειρο. Από κάποιο παραμύθι. Κανείς όμως από αυτούς που είναι ανεβασμένοι στο καραβάκι δεν βλέπει αυτή την ομορφιά. Τα μάτια τους είναι σβησμένα, κατακόκκινα από τον καπνό και τα δάκρυα. Καθώς οι ώρες περνούν, το τρέμουλο της καρδιάς καταλαγιάζει. Γίνεται κούραση που βαραίνει τα βλέφαρα και σταματά το μυαλό. Ο άγγελος σφίγγει στα χέρια του το φυλαχτό της μάνας του. Αφήνεται και αυτός στο έλεος του ύπνου, στο έλεος του Θεού.

Πόσο καιρό άραγε ταξίδευαν, με τον ήλιο να τους πληγώνει τα μάτια. Πόσες μέρες είχαν να βάλουν στο στόμα τους φαΐ και νερό. Πότε είδαν το φωτεινό γαλάζιο να κουμπά στα βαθυπράσινα τόξα των βουνών. Τίποτα από όλα αυτά δεν θυμάται ο Άγγελος. Μόνο τα σπίτια της Καλλίπολης, έτσι όπως πρόβαλαν ανάμεσα στις βελανιδιές, μαζεμένα γύρω από την εκκλησιά, με τον γκρίζο Τρούλο. Πρώτη φορά έρχονταν σε τούτο το μέρος. Κι ύστερα μια ροδομάγουλη γυναίκα που τον περιμάζεψε γιατί τον είδε να τρικλίζει εξαντλημένος. Είχε την ταβέρνα στην πλατεία και τραπεζάκια κάτω από τη σκιά των δέντρων. Τον σέρβιρε ψάρια παστά και κρασί, όμως ο Άγγελος τη ζήτησε μόνο νερό. Σαν έσβησε τη δίψα του, μόνο τότε κατάφερε να καταπιεί δύο μπουκές από το φαγητό του, να αρθρώσει μια κουβέντα. Λίγο παραπέρα δύο κοριτσάκια έπαιζαν, χαλώντας τον κόσμο με τις φωνές τους. Μερικές άμαξες ήρθαν και σταμάτησαν στην πλατεία, κατεβάζοντας διάφορα εμπορεύματα, ενώ από μια μεριά του δρόμου φάνηκε ένας βοσκός με γλίτσα διχαλωτή να σμπρώχνει το κοπάδι με τα πρόβατά του. Όλα έδειχναν ήσυχα και ειρηνικά. Ο Άγγελος ξεχάστηκε για λίγο. Τον ξανάφερε στην πραγματικότητα η φωνή της ταβερνιάρισσας που τον ρωτούσε για την καταγωγή του. Της είπε με λίγα λόγια για αυτά που του συνέβησαν και πώς είχε φτάσει μέχρι εκεί. Ύστερα τη ρώτησε εκείνος αν γνώριζε που έμεναν οι θείοι του. Η γυναίκα ήξερε και προσφέρθηκε να τον οδηγήσει ίδια. Καθώς περνούσαν μέσα από ένα μονοπάτι, τραβώντας για μια πλαγιά, το αγόρι πρόσεξε πως το τοπίο σιγά σιγά άλλαζε. Γινόταν καταπράσινο, γεμάτο φουντωτούς ανθούς, ενώ ένα ποταμάκι που το διέσχιζε τεμπέλικα πρόσθεσε σε αυτό μια ομορφιά ξεχωριστή. Σταμάτησαν σε ένα περιβόλι γεμάτο δέντρα. Στο βάθος διακρινόταν ένα μεγαλόπρεπο σπίτι. «Εδώ είναι η θεία σου, παιδί μου». Ο Άγγελος ευχαρίστησε τη γυναίκα και προχώρησε. «Πρέπει να είναι άρχοντες οι συγγενείς μου», σκέφτηκε κοιτάζοντας τα ψιδωτά παράθυρα του σπιτιού, τους κήπους με τα συντριβάνια και τις μαρμαροστρωμένες αυλές του. Κατάλαβε πως από εκείνη τη στιγμή μια καινούρια ζωή ξεκίναγε για αυτόν. Καλή ή κακή δεν το γνώριζε. Το μόνο που ήξερε ήταν πως έπρεπε να παλέψει πολύ για να σταθεί στα πόδια του. Στο πλατήσκαλο κόβει για λίγο. Νοπές ακόμα οι μνήμες τον γυρίζουν προς τα πίσω. Θυμάται τους γονείς του, τους φίλους του, την πατρίδα του. Με την άκρη του μανικιού του σκουπίζει βιαστικά τα δάκρυα που είχαν πιαστεί στα ακρώματα. Ύστερα προχωρά και χτυπά αποφασιστικά την πόρτα του αρχοντικού.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Μαΐου, ημέρα μνήμης της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, μια ημερομηνία βαθιά χαραγμένη στην ιστορική συνείδηση του ελληνισμού, όχι μόνο στο τέλος μιας αυτοκρατορίας, αλλά ως υπενθύμηση του τι συμβαίνει όταν τα έθνη ξεχνούν την ιστορία τους. Σήμερα είχαμε επιμνημόσυνες δεήσεις στους ναούς σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και όχι μόνο. Ημέρα μνήμης η σημερινή, ειδικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα. Πραγματοποιήθηκαν κάποιες από αυτές και χθες σε ναούς, πλατείες και αίθουσες πολιτισμού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη της βασιλεύουσας, των ηρών και των ψυχών που χάθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα του 1453. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, τι άλλο απασχολεί. Καλοκαιρινός θα συνεχίσει να είναι ο καιρός και κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να λείψουν μικρές παύσεις της ηλιοφάνειας για λίγες μπόρες και βροχές τοπικά. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να είναι πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, όπως είναι και τώρα, επιτρέποντας τους εκδρομείς να κάνουν ακόμη και ελεύθερα το μπάνιο τους στη θάλασσα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, λίγες βροχές περιμένουμε στα κεντρικά και νότια υπηρωτικά σήμερα. Σε Χαλκιδική, αν και το θερμόμετρο συνεχίζει να δείχνει θερμοκρασίες κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι τα Γιαννιτσά έδειξε το θερμόμετρο εκεί στα Γιαννιτσά 35 βαθμούς Κελσίου και η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί, η ζέστη δηλαδή, ο καιρός να θυμίζει καλοκαίρι. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα, η πρώτη εξεταστική μέρα των φετινών Πανελληνίων ολοκληρώθηκε με τους μαθητές των γενικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της έκθεσης, όπως είναι κατά κόσμο γνωστή η νεοελληνική λογοτεχνία και λογοτεχνία, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν κινήθηκε γύρω από την αυξανόμενη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και τη σχέση των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Η θεματολογία τώρα από τους καθηγητές θεωρήθηκε ιδιαίτερως επίκαιρη, συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, την αποξένωση των ανθρώπων, την επίδραση της τεχνολογίας στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σταδιακή αποδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στις γενιές. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να αναλύσουν τους λόγους που οδηγούν όλο και περισσότερους ανθρώπους στη μοναξιά. Ενώ να πούμε ότι ήταν απαιτητικό το δεύτερο ζήτημα στο τέταρτο θέμα των φετινών πανελλαδικών για την ελληνική γλώσσα, μπορεί να κοστίσει μόρια, λένε κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς, αν δεν το πρόσεξαν οι υποψήφοι. Εδώ χρειαζόταν λοιπόν κριτική σκέψη, συνδυαστική σκέψη και κάτι το επιπλέον το οποίο θα ξεχώριζε στην ουσία τους μέτριους από τους λίγο καλύτερους μαθητές. Αναλυτικά τα θέματα και οι πρώτες εκτιμήσεις το μεσημέρι στις 3 στην εκπομπή τηλεφημερίδα του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε, όπου θα γίνει παρουσίαση των θεμάτων και η πρώτη ανάλυση. Ψηφιακά, μέσω του συστήματος My Property, θα γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις μεταβιβάσεις ακινήτων, στην οποία προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Βάζει στο στόχαστρο μία ακόμη εστία γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2027. Άλλη μια νύχτα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν πως το Ιράν κατέριψε ντρόουν τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται. Το Ιράν όμως εξαπέλυσε πυρά στα στενά του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσε ότι χτύπησε και αμερικανικό αεροσκάφος. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους λένε ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τους Ιρανούς. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εξεράγει πύραυλος ο New Glenn συγκεκριμένα της Blue Origin του Jeff Bezos κατά τη διάρκεια δοκιμών εκεί στη Φλόριντα. Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη του πυράβλου έγινε στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Τεράστια πυρηνή σφαίρα που φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακροτήριο και προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα εκτοξεύσεων της εταιρείας. Πρόταση για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στα ακίνητα που μένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα βάζει στο τραπέζι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνδέοντας ευθέως την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με το μεγάλο απόθεμα κατοικιών που δεν αξιοποιείται ως κύρια κατοικία. Η νέα έκθεση του Ταμείου για την Ελληνική Οικονομία περιγράφει τη στεγαστική κρίση ως βασική διαρθρωτική πρόκληση, αφού οι τιμές κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό ταχύτερο από τα εισοδήματα. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας συνεχίζει την ιεραποστολική του περιοδία στην Κένια για τέταρτη ημέρα, φεύγοντας από τη γη της Τουρκάνα, συνέχισε την πατριαρχική περιοδία του στην Κένια με προορισμό το Ελντορέτ, η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, υποδέχθηκε συνέδρους του Athens Summit of AI Ethics, τις προκλήσεις και τις προπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο, συζήτησαν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διαφορετικές παραδόσεις κατά τη συνάντηση που είχαν με τον Μακαριότατο. Βρέθηκαν στην Αθήνα βέβαια στο πλαίσιο του διεθνούς αυτού συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του American Security Foundation. Στις 7 Ιουνίου η πέμπτη πορεία της Γαλιλαίας της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογείας για τους ασθενείς με καρκίνο. Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία ενώνει για ακόμη μια χρονιά την τοπική κοινωνία, τους φορείς και την τοπική εκκλησία. Σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εγκαρδιότητας πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, υποστρατήγου Βασίλειου Λαμπρόπουλου, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως, κύριο Άνθιμο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, υποδέχθηκε πρώτου ιερού ναού του Αγίου Λουκά στη Μονή Δοβρά την τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία, που κόμισε ο καθηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτης Γαβρίλ Εμμανουηλίδης. Στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ανασύσταση της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων και της αναστήλωσης και αναβίωσής της από την αείμνηστη γερόντισσα Θεοσέμνη, διεξήχθη η μερίδα, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αρχιερατικό μνημόσυνο της κτητόρισσας της Μονής Θεοσέμνης με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα, του Μητροπολίτη Καλαμαριάς Ιουστίνου, του Επιχώριου Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου κυρίου Τίτου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με άνοια στο πρώην Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της Ιεράς Μητρόπολης Σπάρτης. Ενώ σήμερα στο Μιστρά πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Την ιδιαίτερη σημασία της αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου αναφέρθηκε ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Χρήστος Καρίδης, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή με έντονο συμβολισμό και διεθνή ακτινοβολία. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί 26 Ιουνίου στο Ιστορικό Φανάρι.

Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε σήμερα Παρασκευή, στη διάθεσή μας στις πολιτικές εφημερίδες αναφερόμαστε και ξεκινάμε στην Καθημερινή. Στο πρώτο θέμα διαβάζουμε «Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI». Στη γειτονική Τουρκία, να πούμε ότι σήμερα πρωταγωνιστεί στα μέσα ενημέρωσης βίντεο προπαγανδιστικό για το ελληνικό λιμενικό, το οποίο κυνηγά Τούρκους ψαράδες, όπως γράφουν στους τίτλους τους. Προβάλλουν οι Τούρκοι ένα παλαιότερο βίντεο του Δεκεμβρίου του 2025, που κάθε άλλο παρά αυτά που ισχυρίζονται δείχνει. Βέβαια, μιλούν για προκλήσεις των Ελλήνων στο Αιγαίο. Τα νέα μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων. Είναι η πλατφόρμα My Property. Απογευματινή επιστροφές έως 6.500 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Εδώ τα αναδρομικά θα δοθούν σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς στο Μαξίμου την δημιουργεί κατά τους ισχυρισμούς της εφημερίδας. Ριζοσπάστης Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Μανιφέστο, τα φόπλακα στη σκευωρία. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως γράφει το μανιφέστο, στο φως η έκθεση της Τιχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τύπος Θεσσαλονίκης, περιβαλλοντική βόμβα 4 ετών στη Θέρμη. Επί 4 ολόκληρα χρόνια πετούσαν λιματολάσπη σε δάση και ρεματιές. Κατηγορούνται ιδιοκτήτης εργοστασίου και εργαζόμενοι για μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. Μάλιστα, είχαμε και από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης 3 συλλήψεις. Κόντρα 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας γράφει κόντρα, διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο λόγος, λευκός καπνός, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκεχηρίας, έγραφε σήμερα το πρωί η εφημερίδα, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον επίσημα αυτή την ώρα που μιλάμε, αφού άλλαξε και πάλι η κατάσταση. Η εστία από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού στον κομματικό σχηματισμό που δημιούργησε. Πολίτικα, λαμιντικό τείχος στα νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο. Η ισχυρή ομπρέλα προστασίας κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών. Δημοκρατία, βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σερβίσερς στην Ελλάδα. Νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310 735 970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνετε τα μηνύματά σας και η ομάδα των social media τα επεξεργάζεται. Κλείνοντας, να σας θυμίσουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Κυριακή το απόγευμα από τις 7
τον πανηγυρικό Εσπερινό από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Απευθείας μετάδοση βέβαια και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, σήμερα κατά την οποία πανηγυρίζει η Ιερά Μονή, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από το πρωί τον όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την ίδια ώρα φυσικά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε. Ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος το απόγευμα θα τελεστεί και ο Μεθέορτος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα Παρασκευή, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και των γενικών λυκείων που τώρα εξετάζονται την Τετάρτη, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, με 3 μαθήματα. Ενώ να ευχηθούμε και καλή αρχή στους υποψηφίους στο Νεπάλ που ξεκινούν αύριο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή συνέχεια παιδιά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

η σκλάβα πόλη. Η σκλάβα, η πόλη κάθεται στο Βόσπορο και κλαίει. Και ο φιδωτός ο Βόσπορος τη συμπονεί και λέει: «Πες μου, κυρά μου ζηλευτή, πεντάμορφη κυρά μου, γιατί ποτέ ζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου? Σαν τι είναι που μου ζήτησες κι εγώ να μην το φέρω? Μήπως σε λύπησα ο φτωχός και δίχως να το ξέρω? Στα κατάσπρα τα πόδια σου δεν πέρασε η μέρα που να μη σου φέρα σκυφτός δώρα από τον κόσμο πέρα. Τα μοίρα της Ανατολής και τα μηταξωτά της, και τα χαλιά τα τίμητα τα μυριοπλούμιστά της, και της φραγκιάς τα σημικά και τα χρυσά στολίδια, και τα άλλα της τα ξακουστά, τα τόσα της παιχνίδια. Πες μου λοιπόν, γιατί μου κλαις πεντάμορφη κυρά μου? Γιατί ποτίζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου?» «Στα κάτασπρα τα πόδια μου δεν πέρασε η μέρα που να μην έφερε σκυφτός δώρα από τον κόσμο πέρα. Μόνο ένα δώρο ολημερής και ολινυχτής προσμένο, κι ακόμα δεν μου το έφερε το κύμα σταφρισμένο. Μόνο ένα δώρο λαχταρούν τα μάτια μου και κλαίνε. Ατίμητο στα τίμητα, ελευθεριά το λένε. Ο Βόσπορος που τ' άκουσε, κοιτάζει την κυρά του και αναστενάζει θλιβερά στα γαλανά νερά του.

Εάλλο η πόλης. Άνοιξης του 1453. Το Βυζάντιο στέλνει τις τελευταίες του αναλαμπές. Μετά τις συνεχείς επιδρομές των τελευταίων ετών από τους Οθωμανούς, η αυτοκρατορία σιγά σιγά εξασθενεί. Τα σύνορά της περιορισμένα, μοναδικός αξιόλογος πυρήνας η πόλη των αυτοκρατόρων. Σε αυτήν την ώρα συγκεντρώνεται όλη η ακμή και η ζωτικό της. Μόνη η Κωνσταντινούπολης είναι το κράτος. Ζηλόφθονα έλκει τα βλέμματα των βαρβάρων. Και να, για πολλωστή φορά, γύρω στα τείχη της καραδοκεί ο εχθρός. Απριλίου 1453. Την καινούργια επιχείρηση οργανώνει ο Μωάμεθ ο Δεύτερος. Θέλει να πραγματοποιήσει στο πρόσωπό του τα λόγια του προφήτου. Θα κυριεύσουν την Κωνσταντινούπολη και ο καλύτερος ηγεμόν θα είναι εκείνος όσοι θα κάμε την κατάκτηση ταύτην και ο καλύτερος στρατός θα είναι ο ειδικός του. Χιλιάδες στρατιώτες των εχθρών σχηματίζουν ασφυκτικό κλειό γύρω από τα τείχη της Κωνσταντινοπόλεως και στόλος 400 πλοίων την αποκλείει από θαλάσσες. Στο εσωτερικό της πόλεως ο αυτοκράτορ οργανώνει όσο καλύτερα μπορεί την άμυνά της. 7.000 μόνον μαχητέ και 40 πλοία υπερασπίζονται την βασιλεύουσα. Ο Κωνσταντίνος στείνει το στρατηγείο του στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και αναθέτει την άμυνα στον στρατηγό Ιουστινιάνη. Οι έφοδοι των Τούρκων αποκρούονται. Στις 16 Μαΐου ο αυτοκράτορ με τη σύμφωνο γνώμη της συγκλήτου απορρίπτει τις περιπαραδόσεως της πόλεως προτάσεις του Μωάμεθ και δίνει την ιστορική απάντηση. Το την πόλην σιδούνε ούτε μονέστη ούτε άλλο των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή ημών. Δεμένη παρά η τελική αναμέτρησης. Για μια ακόμη φορά οι Έλληνες καταφεύγουν στην υπέρμαχο στρατηγό και ο αυτοκράτορ διατάσσει για μια ακόμη φορά να πουληθούν τα ιερά σκεύη των εκκλησιών. Αν λέει ο Θεός την πόλη λυτρώσετε, τετραπλούν αποδώσω το Κύριο μου.

Είναι 28 Μαΐου. Στον ουρανό ο ήλιος έχει δύσει. Η πλάση ησυχάζει. Αγρυπνεί όμως όλος ο λαός. Η πόλη στυλίγεται στο σκοτάδι. Και είναι όμως φλόγερές οι καρδιές. Στην Αγιά Σοφιά, στην κατανεκτική ατμόσφαιρα της τελευταίας ελεύθερης λειτουργίας, ο μελοθάνατος βασιλιάς κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και ζητά τη συγγνώμη του λαού του. Αποχαιρετά όλους και φεύγει εξαϊλωμένη σκιά μέσα στη νύχτα. Σαν απλός στρατιώτης παίρνει θέση στο πιο αδύνατο σημείο των τυχών. Εκεί θα αγωνιστεί υπερβομών και εστιών αιώνιο παράδειγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας. Καράματα της 29ης Μαΐου και η επίθεση στον Τούρκων αρχίζει ορμητική. Οι πρώτες επιθέσεις των πολιορκητών αποκρούονται. Μα σε λίγο ο τραυματισμός του Ιουστινιάνη προκαλεί σύγχυση. Τα κανόνια των Τούρκων εργάζονται εντατικά. Στα τείχη έχουν δημιουργηθεί ρήγματα φοβερά. Από αυτά και μια μικρή καστρόπορτα που βρέθηκε ανοιχτή ορμούν στην πόλη οι Γενίτσαροι. Μυριόστομη έσκησε τον αέρα η απελπισμένη κραυγή απ' άκρη σ' άκρη της βασιλεύουσας. Η πόλη σε άλλο. Ναι, εάλλο η πόλη. Και ο βασιλιάς της ακόμα πολεμά, ακόμα μάχεται ανάμεσα στους βαρβάρους που τον κυκλώνουν. Η πόλη κυριεύεται και εγώ ζω, σπαράζει απελπισμένα. Ουκέστητη στον χριστιανό λαβήν την κεφαλή μου απεμού. Έτσι έπεσε η πόλη. Ναι, εάλλο η πόλη. Έμειναν όμως όρθιες οι καρδιές. Αλυσοδέθηκε η βασιλής των πόλεων. Δεν υπέκυψε όμως η ελληνική ψυχή. Έμεινε ζωντανή και έθρεψε και θέργεψε και οδήγησε τη φυλή μας στο φωτεινό ορόσημο του 21. Έμεινε ολοζώντανη η πίστη στην ελευθερία του σκλάβου γένους. Μεταλαμπαδευμένη μέσα στους θρύλους, νίκησε το χρόνο και ζει μέχρι σήμερα σε κάθε ελληνική καρδιά. Και κάθε χρόνο αυτή τη μέρα ανδριεύουν τα στήθη και σκιούνται οι καρδιές, καθώς ακούγεται η φωνή από τον ουρανό που βεβαιώνει και πάλι με χρόνους και καιρούς πάλι δικά μας θάνει.

Η ιστορία κατέγραψε. Οι γενίτσαροι από το περιβάλλον του τυράννου, άλλοι όρμησαν στο παλάτι και άλλοι στη μονή του προδρόμου που την έλεγαν Πέτρα, και στη μονή της χώρας όπου ευρίσκεται τότε η εικόνα της Πάναγνης μου Θεομήτωρος. Εκεί με ποια γλώσσα και ποια χείλη να μιλήσω για όσα έγινα στην εικόνα για τις αμαρτίες μας. Βιάζονταν οι αποστάτες να τρέξουν κι αλλού, και ένας από τους ασεβείς με τα μολυσμένα χέρια του με ένα τσεκούρι κομμάτιασε την εικόνα στα τέσσερα, και αφού έριξαν κλήρο πήρε ο καθένας το μερίδιο που του έλαχε με όσα κοσμήματα είχε επάνω. Άρπαξαν και τα ιερά σκεύη της μονής και το έβαλαν στα πόδια. Ήταν 29 Μαΐου του 1453 και ο ύπνος ήταν γλυκός στα βλέφαρα των νέων και των νεανίδων, και επειδή είχαν εμπιστοσύνη στην άμυνα της πόλεως, σαν χθες, σαν και προχθές, κοιμόνταν αμέριμνα. Τότε ένα μεγάλο πλήθος ασεβών πήρε τον δρόμο που οδηγεί στη μεγάλη εκκλησία. Γιατί όλες οι γυναίκες και οι άνδρες, οι μοναχοί και οι μοναχές, έτρεχαν στη μεγάλη εκκλησία κρατώντας την αγκαλιά τους τα μικρά τους παιδιά, και οι άνδρες και οι γυναίκες αφήνοντας τα σπίτια τους ανοιχτά σ' οποιονδήποτε ήθελε να μπει μέσα. Γι' αυτό ο δρόμος προς την Αγία Σοφιά ήταν πυγμένος από κόσμο. Εκεί πίστευαν πως θα σωθούν. Σε μια ώρα λοιπόν ο υπερμεγέθης εκείνος ναός γέμισε από άνδρες και γυναίκες, κάτω και πάνω και στις αυλές ολόγυρα, και σε κάθε τόπο ήταν λαός αναρρύθμιτος. Και αφού έκλεισαν τις στήρες στέκονταν μέσα ελπίζοντας να σωθούν εκεί. Τότε οι Τούρκοι, πριν ακόμη καλά καλά περάσει μια ώρα, κουρσεύοντας, σφάζοντας, εχμαλωτίζοντας, έφτασαν στο ναό και σαν ευρήκαν κλειστές τις πύλες, τις έσπασαν με τα τσεκούρια χωρίς αργοπορία. Και αφού μπήκαν μέσα με γυμνωμένα τα σπαθιά και είδαν τόσο μυριάριθμο πλήθος, καθένας έδαινε και από έναν εχμάλωτο, γιατί κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί και να μην παραδοθεί σαν πρόβατο. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τη συμφορά εκείνη, ποιος να περιγράψει τα κλάματα και τις φωνές των υπείων και τα γοερά δάκρυα των μητέρων και των πατέρων τους οδυρμούς? Όποιος Τούρκος ψάχνει να βρει την τρυφερότερη κόρη, την πιο όμορφη μοναχή, την έπαιρνε πρώτος ο ένας, άλλος αφέντης την άρπαζε και την έδαινε, και τους λύνονταν τα μαλλιά και ξεσχίζονταν τα ρούχα τους και τα χέρια τους έμεναν γυμνά. Έδαιναν μαζί με τη δούλη και την κυρία της, τον κύριο με το σκλάβο του, τον αρχιμαδρίτη με τον καντιλανάφτη, και τρυφεροί νέοι ήταν δεμένοι μαζί με παρθένες που ήλιος δεν τις εθώρει, και που ο πατέρας τους μόλις και που τις έβλεπε τραβιόντουσαν, και αν αντιστέκονταν τις έσπρωχναν και τις έσουρναν και τις έδερναν, γιατί αυτός που τις άρπαξε ήθελε να τις οδηγήσει κάπου, να τις ασφαλίσει και να γυρίσει πίσω, να κάνει δευτέρα και τρίτη αρπαγή. Βιάζονταν οι άρπαγες, οι εκδικητές του Θεού, και σε μια ώρα ακόμη να τους ειδούν όλους δεμένους, τους άντρες με καλώδια, τις γυναίκες με τα πέπλα τους. Και βλέπες αμέτρητες αρμαθιές να βγαίνουν από το ναό και από τα άδυτα του ναού σαν αγέλες και κοπάδια προβάτων, κλαίγοντας, οδυρώμενοι, χωρίς να τους λυπάται κανείς. Και
και πώς ήταν η κατάσταση μέσα στο ναό. Τι να πω και τι να λαλήσω. Εκολλήθη η γλώσσα μου το λάριγγί μου. Σφραγίστηκε το στόμα μου και δεν μπορώ αναπνοή να πάρω. Σε μια στιγμή τα σκυλιά κατέκοψαν τις άγιες εικόνες αφού αφήρεσαν τα κοσμήματα, τις αλυσίδες, τα μανουάλια, τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, τα κυροπήγια, άλλα καταστρέφοντας και άλλα αρπάζοντας. Και από το ιερό σκευοφυλάκιο τα τίμια και ιερά σκεύη, χρυσά και αργυρά και από άλλην πολύτιμη ύλη κατασκευασμένα. Ώσπου να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, τα σάρουσαν όλα και άφησαν το ναό έρημο και γυμνό, χωρίς να αφήσουν τίποτα.

Μετά τρεις ημέρες από την άλωση, απέλυσε ο Μωάμεθ τα πλοία να πάει το καθένα στην επαρχία και στην πόλη του, φορτωμένο τόσο όσο να βυθίζεται. Και τι ήταν το φορτίο? Πολυτελής σηματισμός, σκεύη αργυρά, χρυσά, χάλκινα, κασιτέρινα, αναρρύθμιτα βιβλία, εχμάλωτοι ιερείς και λαϊκοί, μοναχές και μοναχοί. Τα πάντα ήταν κατάφορτα και οι σκηνές του στρατοπέδου κατάμεστες από εχμαλώτους και από τα είδη που αναφέραμε. Και μπορούσες να ειδείς ανάμεσα στους βαρβάρους έναν να φοράει αρχαιρατικό σάκο και άλλο βάρβαρο να ζώνεται με χρυσό πετραχύλι και να τραβάει σκυλιά δεμένα όχι με λουριά αλλά με χρυσοήφαντα υφάσματα. Άλλοι καθισμένοι για φαγοπότη να τρώνε φρούτα μέσα από δίσκους ιερούς που είχαν μπροστά τους και να πίνουν κρασί από τα ιερά δισκοπότηρα. Όλα δε τα βιβλία που ήταν αναρρύθμιτα τα φόρτωσαν στα αμάξια και τα διεσκόρπισαν σ' Ανατολή και Δύση και πολλούσαν για ένα νόμισμα 10 βιβλία με έργα του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος, θεολογικά και παντός είδους. Τα διακοσμημένα Ευαγγέλια με πλουσιότατα κοσμήματα άλλα τα πουλούσαν αφού ξεκολούσαν το χρυσάφι και το ασίμι, άλλα τα πέταγαν και όλες τις εικόνες τις έριχναν στη φωτιά για να ψήνουν στις φλόγες τους τα κρέατα και έτρωγαν.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εισπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιο αν σε πάση κρίς, ύμνη στεφορές θυσίες, ή εθεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμους σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και το δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς καθάπερ, ηλπίσιμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε, διδαξώμετε δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνετισώμετε δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγγε, φατισώμετε δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδη, Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νυν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσω.

Άγιος εις καιρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρισον τις ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, έδι και τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσαν, δώσε εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμιντο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδιαγή αυτοεκκλησία και τετερφότητη ταύτιση αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την κοιμιωτέρα του χειροβήμ και δοξουσταρά συγκρίτω του σεραφείμ την αδιαφθόρο σε λόγω τεκού αντινώντο Θεοτόκων σε μεγαλύτερη.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα
0: σε. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την καινή και αή και ει του αιώνα του νεανού να μην κυρελέισον, κυρελέισον, κυρελέισον πατράγει ευλόγη σου.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντου και Παναμό Μαγία αυτού Μητρό. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον Τιμίου Νεπορανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, Οικεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία Ενδόξου και Εις Αποστόλου, Λυδία τη Φιλιππισία των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Παιδαγωγός εις Χριστόν, η Παλαιά Διαθήκη. Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Σαλπίσατε σάλπιν γενσιών και ρίξατε ενώρια Αγίου μου και συχηθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες στη γην, διότι πάρες την ημέρα Κυρίου, ότι εγγύς ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης, ως όρθρος χυθήσετε επί τα όρη λαός πολύς και ισχυρός. Όμοιος αυτό ουγέγονεν από το αιώνος και με ταυτόν ου προσθεθήσετε έως ετών εις γενεάς γενεών. Τα έμπροσθεν αυτού πήραν αλίσκον και τα οπίσω αυτού αναπτωμένοι φλόξ. Ως παράδεισος τρυφής η γη προπροσώπου αυτού και τα όπισθεν αυτού πεδίων αφανισμού και ανασωζόμενος σου κέστε αυτό. Ως όρας εις ύπων οι όψεις αυτών και ως υπείς ούτως καταδιώξονται. Ως φωνή αραμάτων επί τας κορυφάς των ωραίων εξαλούνται και ως φωνή φλογός πυρός κατεστιούσις καλάμιν και ως λαός πολλής και ισχυρός παρατασσόμενος εις πόλεμον. Από προσώπου αυτού συντριβήσονται λαοί παν πρόσωπον ως πρόσκαυμα χύτρας. Ως μαχητέ δραμούνται και ως άνδρες πολεμιστέ αναβίσονται επί τα τείχη. Και έκαστος εν διωδώ αυτού πορεύσεται και ουμή εκλίνουσι τα στρίβους αυτών. Και έκαστος από το αδελφού αυτού ου καφέξεται. Καταβαρινόμενοι της όπλης αυτών πορεύσονται και της βέλεσιν αυτών πεσούνται και ουμή συντελεστώσει. Της πόλεως επιλείψονται και επί των τυχαίων δραμούνται και επί της οικίας αναβίσονται και διαθυρίδων εισελεύσονται ως κλέπτε. Προπροσώπου αυτών συγχυθήσεται η γη και συστήσεται ο ουρανός. Ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και τα άστερα δίσουσι το φέγγος αυτών. Και Κύριος δώσει φωνήν αυτού προπροσώπου δυνάμεως αυτού, ότι πολύ εστις φόδρα η παρεμβολή αυτού, ότι ισχυρά έργα λόγων αυτού. Διότι μεγάλη ημέρα Κυρίου, επιφανής φόδρα, και της έστε ικανός αυτή. Και νυν λέγει Κύριος ο Θεός ημών, επιστράφητε προς με εξ όλης της καρδίας ημών, και νηστεία και εν κλαθμό και εν κοπετό, και διαρρήξατε τας καρδίας ημών, και μήτα ημάτια ημών, και επιστράφητε προς Κύριον των Θεών ημών, ότι ελεήμων και εκτήρμων εστί, μακρόθυμος και πολυέλεος, και μετανοών επί τις κακίες. Τις είδεν η επιστρέψει και μετανοήσει και υπολείψεται ο πίσω αυτού ευλογίαν και θυσίαν και σπονδύν Κυρίω το Θεό ημών. Σαλπίσατε σάλπιν γενσιών, αγιάσατε νηστείαν και ρίξατε θεραπείαν, συναγάγετε λαών, αγιάσατε εκκλησίαν, εκλέξαστε πρεσβυτέρους, συναγάγετε νήπια θυλάζοντα μαστούς. Εξελθέ τον νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και νύμφη εκ του παστού αυτής. Αναμέσων της κρυπίδος του θυσιαστηρίου κλάψονται οι ιερείς οι λειτουργούντες στο Κυρίο και ερούσι. Φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσ' την κληρονομία σου ισόνιδος του κατάρξε αυτόν έθνη, όπως μη υπός είναι της έθνηση που έστειν ο Θεός αυτόν. Και ζήλωσε Κύριος τη γήν αυτού και φύσατο του λαού αυτού. Και απεκρίθη Κύριος και είπε το λαό αυτού, «Ιδού εγώ εξαποστέλω ημίν των σύτων και των ίνων και το έλλον, και εμπληστήσεστε αυτόν και ου δώσω ημάς ουκέτη ισονιδισμόν εν της έθνηση. Και τον από βορρά εκδιώξω εφημών και εξώσω αυτόν εις γυνάνιδρον και αφανιώ το πρόσωπον αυτού εις την θάλασσα την πρώτην και το πίσω αυτού εις την θάλασσα την εσχάτην». Και αναβίσεται η σαπρή αυτού και αναβίσεται ο βρώμος αυτού ότι εμεγάλινε τα έργα αυτού. Θάρση γη, χαίρε και εφραίνου ότι εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε. Θαρσείτε εκτείνη του πεδίου ότι βεβλάστηκε τα παιδεία της ερήμου. Ότι ξύλων είναι και των καρπών αυτού, σική και άμπελος έδωκαν την ισχύν αυτών και τα τέκνα σιών. Χαίρετε και εφραίνεστε επί το Κύριο Θεό ημών, διότι έδωκεν εμήν τα βρώματα της δικαιοσύνην και βρέξει ημήν η ετών πρώιμων και όψιμων καθώς έμπροσθεν. Και επληστήσονται
εάλλον εσύ του, και υπερεχηθήσονται Ελληνοί ίνου και ελαίου, και ανταποδώσω ημίν αντί των ετών όν κατέφαγεν η ακρής και ο βρούχος και η αρισίβη και η κάμπη, η δύναμής μου η μεγάλη είναι εξαπέστειλα εις ημάς. Και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών, αεποίησε με θυμών εις θαυμάσιαν και ουμή κατεσχυνθεί ο λαός μου εις τον αιώνα, και επιγνώσεστε ότι αναμέσου του Ισραήλ εγώ είμαι και εγώ Κύριος ο Θεός ημών, κι ουκα εστιν έτη πλήνε μου και ουμή κατεσχυνθώ συνέτη ο λαός μου εις τον αιώνα.

Και τώρα με απλά λόγια, σαλπίσατε με την ορισμένη σάλπιγγα συναγερμό στην Ιερουσαλήμ. Ναι, φωνάξτε εις το ιερόν όρος του ναού της πόλεώς μου και ας έρθουν σε σύγχυση οι κάτοικοι της πόλεως, διότι η φοβερά ημέρα του Κυρίου έφτασε, είναι πλησίον. Η μέρα αυτή είναι σκοτεινή και ζωφερά, διότι είναι η μέρα καλυπτωμένη πονεφών και ομίχλης. Όπως η αυγή ανατέλει και χύνεται πολύ γρήγορα στα όρη, έτσι έρχεται λαός πολύς και ισχυρός. Παρόμοιος με αυτόν δεν υπήρξε άλλοτε από παλαιότερα των χρόνων μέχρι τώρα, ούτε θα παρουσιαστεί μετά από αυτά εις άπαντας τους αιώνας των αιώνων. Εμπροσθέν του εχθρού αυτού προπορεύεται φωτιά καταστρεπτική και οπισθέν του ακολουθεί πυρκαγιά μεγάλη. Ενώ εμπροσθέν του η χώρα είναι ως ο γνωστός παράδεισος της τρυφής, όμως οπισθέν του αφήνει έρημους τόπους. Κανένας δεν πρόκειται να σωθεί από αυτού. Οι εχθροί αυτοί μοιάζουν με υπηκό και όσοι εν πολέμου υπείς έτσι θα καταδιώκουν. Πηδούν και ηχούν όπως τα μικρά πολεμικά άρματα στις κορυφές των ωραίων και ο θόρυβός των μοιάζει με σειρισμού μεγάλης πυρκαγιάς η οποία κατατρώγει την καλαμιά. Φαίνεται ως πολύ και ισχυρός στρατός πορευόμενος σε μάχη. Ενώπιόν του συντρίβονται λαοί και όλα τα πρόσωπα των ανθρώπων λαμβάνουν το χρώμα της πυρακτωμένης χύτρας. Τρέχουν ως μαχητές και ως έμπειροι πολεμιστές ανεβαίνουν στα τείχη. Ο καθένας από τους μαχητάς αυτούς βαδίζει το δρόμο του και δεν παρακλίνουν τις πορείες τους. Δεν απομακρύνεται ο καθένας από τον συνάδελφό του και βαρυφορτωμένοι με τα όπλα τους πορεύονται. Εφορμούν να ψηφούνται στα βέλη, διότι ο αριθμός των είναι άπειρος. Καταλαμβάνουν την πόλη και τρέχουν στα τείχη της. Ανεβαίνουν στα σπίτια και μέσα από τα παράθυρα εισέρχονται μέσα στα σπίτια σαν κλέφτες. Στο πέρασμά τους σύγκησης επικρατεί στη γη. Οι ουρανοί ταράσσονται, ο ήλιος και οι σελήνες σκοτίζονται και τα άστρα δεν φεγκοβολούν. Η φωνή του Κυρίου αντυχεί ενώπιον του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδό τους είναι πολύ μεγάλο, τρομερό και τα έργα των λόγων του Κυρίου είναι πάντοτε ισχυρά. Μεγάλη είναι η μέρα του Κυρίου και τρομερή, και ποιος μπορεί να την αντιμετωπίσει? Τώρα λοιπόν λέγει Κύριος ο Θεός ημών, επιστρέψτε προς εμένα με όλη την καρδιά σας, με νηστεία, με θρήνους και κοπετούς. Σχίστε τις καρδιές σας από τον πόνο και όχι μόνο τα ημάτια σας. Επιστρέψατε προς Κύριο τον Θεό σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταβάλλει γνώμη στην τιμωρία των κακιών μας. Ποιος γνωρίζει, μήπως ο Κύριος μεταβάλλει γνώμη για την τιμωρία μας, επιστρέψει προς εμάς και επιστρέψει να έλθει η ευλογία στη χώρα και έτσι καταστεί δυνατή η προσφορά θυσίας και σπονδής στον Κύριο το Θεό σας. Σαλπίσατε με την ορισμένη σάλπιγγα, καλούνται σε συναγερμό τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Ορίσατε ημέρα νηστείας, αναγγείλατε διακήρυκος λιτανία, συγκεντρώστε το λαό σε ιερά συνάθρηση, λάβετε τους άρχοντες, συγκεντρώστε ακόμη και τα νήπια, τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του νυμφικού θαλάμου και η νύφη εκ του νυμφικού κοιτώνους. Γύρω του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων οι υπηρετούντες ιερείς του Κυρίου θα κλάψουν και θα πούν. Λυπήσου Κύριε το λαό σου και μη επιτρέψεις επί της ιδιαίτερας αυτής κληρονομίας σου το όνειδος αυτό, να άρχουν δηλαδή αυτόν οι ιδωλολατρικοί λαοί για να μην πούν τα έθνη που είναι ο Θεός των. Ο Κύριος αγάπησε με θερμή αγάπη την Αγία Γη του και λυπήθηκε το λαό του. Ο Κύριος απήντησε και είπε στο λαό του, «Να, εγώ σας αποστέλω βροχές για την καρποφορία του σίτου, του ίνου και του ελαίου. Θα χορταστείτε από αυτά και δεν θα επιτρέψω να περιέλθετε άλλοτε σε ονειδισμό των εθνών.
Θα απομακρύνω τον από βορρά εχθρό σας. Θα εξορίσω αυτόν σε χώρα άνυδρη και θα εξαφανίσω την έμπροστο φυλακή, ρίχνοντας αυτήν στην νεκρά θάλασσα και τα όπισθεν αυτού στη Μεσόγειο θάλασσα. Θα είναι η σαπίλα των θνησιμαίων μεγάλη και δυσόδης αναθυμιάσεις θα ανέρθουν στον αέρα, διότι περηφανεύθηκε για τα κατορθώματά του. Γη Ισραήλ, έχε θάρρος, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος έκαμε μεγάλα πράγματα. Ζώα της υπαίθρου, έχετε θάρρος, διότι ευλάστησαν έρημοι ανθρώπων και βλαστήσεως παιδιάδες, καθώσον τα δέντρα έκαμαν τους καρπούς των, οι σικές και τα αμπέλια ανέκτησαν τη δύναμη της καρποφορίας τους. Τέκνα της Ιερουσαλήμ, χαίρετε και εφραίνεστε δια Κύριο το Θεό σας, διότι σας έδωσε φαγητά στον κατάλληλο χρόνο. Θα στείλει βροχή πρώιμη και όψιμη, όπως έκανε και προηγουμένως. Θα γεμίσουν τα αλόνια από σιτάρι και οι αποθήκες θα ξεχυλήσουν από ίνο και έλαιο. Θα σας αποζημιώσω πλούσια αντί των ετών τους καρπούς των οποίων κατέφαγεν η ακρίδα, ο φρούχος και η ερυσίβη, η κάμπια, ο μεγάλος αυτός στρατός μου, τον οποίο έστειλε εναντίον σας. Θα φάγετε με αυθονία και θα χορτάσετε. Θα ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού σας για τα θαυμαστά τα οποία σας έκαμε και ποτέ άλλοτε δεν θα κατασχυνθεί ο λαός μου. Θα μάθετε έτσι εκ πείρας ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραηλιτικού λαού. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εμένα. Ουδέποτε πλέον θα κατασχυνθεί ο λαός μου.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος Πανηγυρικός Εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την 3η 2 Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα στις 9 το βράδυ.
1: Σήμερα φίλοι μας ξημέρωσε 29 Μαΐου, ημέρα μνήμης για το γένος μας.
0: Είναι η μέρα όπου... Είναι η αποφράδα ημέρα, όπως ονομάζεται, μια που είναι η επέτειος της άλωσης της πόλης των πόλεων, της Κωνσταντινούπολης.
1: Έτσι συνοπτικά έμεινε στην ιστορία άλωση της πόλης, σαν να είναι μία η πόλη στον κόσμο, σαν να είναι πρώτη φορά που έγινε κατάληψη μιας πόλης. Με αυτό το... λεκτικό σύμπλεγμα, άλωσε τις πόλεις, με αυτή τη σύντομη φράση γράφηκε στην ιστορία η τραγωδία του γένους μας, η τραγωδία μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας που έσβησε εκείνο το πρωινό της 29ης Μαΐου 1453. Και από τότε ακολούθησαν 4 ολόκληροι αιώνες μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη σκλαβιά, μέσα στην ατίμωση, στη στέρηση των ελευθεριών, αλλά πολύ περισσότερο στα βασανιστήρια, εξισλαμισμούς και στους φόνους βεβαίως. Ξεκίνησε από εκείνη την ημέρα το δράμα της φυλής μας. Οπότε είναι μια μέρα φίλοι μας που πρέπει να τη θυμόμαστε, όχι για να θρηνούμε, πρέπει να τη θυμόμαστε γιατί πρέπει να την τιμούμε. Να τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας
0: και κυρίως για να μην ξεχνούμε. Για να μην ξεχνούμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό ξέρουμε, αυτό γνωρίζουμε και αν επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, θα επαναληφθούν.
1: Οπότε με περίσκεψη πολύ, αγαπητοί μας φίλοι, με αίσθημα ευθύνης μεγάλο, σήμερα ας αναλογιστούμε το χρέος μας, την ευθύνη μας, να ενημερωθούμε, να προσευχηθούμε, να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη της φυλής μας, να συνειδητοποιήσουμε την ένδοξη ιστορία μας, να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε, να είμαστε τέλος πάντων συνειδητοποιημένοι πολίτες, χριστιανοί, Έλληνες.
0: Βέβαια στη συνέχεια της ημέρας, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό στην 4Ε, θα παρακολουθήσουμε αφιερώματα για την πόλη των πόλεων, για το χρονικό της αλώσεως, για να θυμόμαστε, για να μην ξεχνάμε.
1: Και πιστεύουμε πως αυτός είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να υπενθυμίζει όλα αυτά τα γεγονότα, τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας μας, είτε είναι ευχάριστα είτε είναι δυσάρεστα, να τα υπενθυμίζουν στο ευρύ κοινό
0: και στις νεότερες γενιές, που είναι αλήθεια ότι στα σχολιά μας τίποτε από όλα αυτά δεν διδάσκονται ουσιαστικά.
1: Οπότε και αυτή η ευθύνη έχει μεταβιβαστεί στους ώμους της Εκκλησίας, των κατηχητικών σχολείων, των καλών μας ιερέων, που την ημέρα αυτή θυμίζουν τα γεγονότα, τελούν μνημόσυνα, επιμνημόσυνες δεήσεις. Εκδηλώσεις πολλές πραγματοποιούνται πάντα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Οι περισσότερες τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε εμείς τελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα εθνικά μας γεγονότα. Σήμερα αγαπητοί μας φίλοι είναι και η απόδοση της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως. Μέχρι σήμερα την ψάλαμε τη γιορτή της Ανάληψης, διαβάζαμε στα αναγνώσματα της Εκκλησίας μας, σε όλα τα τροπάρια, στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Σήμερα έχουμε την απόδοση της εορτής, δηλαδή ψάλλονται όλα κανονικά όπως εκείνη την ημέρα. Καθώς από αύριο έχουμε, ξεκινάει ένας νέος κύκλος, αύριο είναι το Ψυχοσάββατο και μεθαύριο η μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής. Σε όλα αυτά, εκκλησιαστικά γεγονότα, εκκλησιαστικές γιορτές και εθνικά, όπως προαναφέραμε, θέματα, σε όλα αυτά το ραδιόφωνο μας είναι, δίνει το παρόν και σας μεταφέρει το κλίμα των ημερών. Να δούμε το συναξάρι μας για σήμερα, 29 Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, τώρα. Η Αγία Θεοδοσία η Παρθένος μνημονεύεται σήμερα. Η Αγία Θεοδοσία η Οσιομάρτης, η Κωνσταντινουπολίτισσα. Ο Όσιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Ολβιανός, Επίσκοπος Ανέων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Νάνος από τη Θεσσαλονίκη. Και η Οσία Υπομονή. Να έχουμε τις πρεσβείες τους. Δεν ξέρουμε που σας βρίσκουμε αγαπητοί μας ακροατές, πάντως χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Η μέρα έχει ξεκινήσει για σας, για κάποιους σίγουρα πολύ νωρίτερα, για κάποιους λίγο νωρίτερα. Μείνετε μαζί μας όμως για να ξεκινήσει ακόμα πιο όμορφα, στο πρωινό ακόμα βρισκόμαστε, να ξεκινήσει όμορφα, χαρούμενα, δυναμικά. Και αν ξεκίνησε με κάποιους μικρούς ίσως πειρασμούς, ας βρούμε το θάρρος και τη δύναμη, στηριζόμενοι, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, να συνεχίσουμε με το κεφάλι ψηλά. Και να θυμηθούμε σήμερα όλοι μας αγαπητοί ακροατές, τα παιδιά μας που ξεκίνησαν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους, τις πανελλαδικές. Αύριο θα ξεκινήσουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Καλή δύναμη στα παιδιά, φώτιση, εξύψους και στους γονείς υπομονή και στους καθηγητές, γιατί και αυτοί κοπίασαν. Πολύ υπομονή και πολύ αντοχή, δύναμη δηλαδή, ευχόμαστε αγαπητοί μας φίλοι σε όλους σας. Μια μεγάλη δοκιμασία, οικογενειακή δοκιμασία είναι και αυτή. Ας την περάσουμε με νυφαλιότητα, με αγάπη, με υπομονή και με στήριξη στα παιδιά μας. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και αμέσως μετά κοντά μας θα είναι ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Με το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς Κελσίου δίνουν εξετάσεις τα παιδιά αυτή την ώρα, ενώ με τριαντάρια θα κυλήσει το ερωταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Νέα υπηρεσία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό που σήμερα αναγκάζει τους πολίτες να ακολουθούν χρονοβόρες διαδικασίες της ΔΟΕ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσής τους για μεταβίβαση ακινήτου. Ψηφιακά θα γίνονται πλέον οι μεταβιβάσεις σε πάνω από 2.100 περιοχές το επόμενο διάστημα, καθώς η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει να επεκτείνει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών μέσω της πλατφόρμας My Property και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός του αντικειμενικού συστήματος προς διορισμού αξιών. Θρίλερ για γερά νεύρα θυμίζει πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά μέσα να μεταδίδουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία και την Τεχεράνη να διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες. Και ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο πλευρές εντείνουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, το Ιράν φέρεται πως εξαπέλυσε πειρά στα στενά του Ορμούς, λίγο αφού το ανακοίνωσε πως χτύπησε αμερικανικό σκάφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρέπει ακόμη να διευθετήσουν αρκετά κανθώδη ζητήματα προτού επιτευχθεί και τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε χθες το βράδυ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν εξεράγει ένας πύραυλος New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα, πλήττοντας τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos. Όπως αναφέρουν σήμερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη του πυράβλου έγινε στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ήταν τόσο ισχυρή που σχηματίστηκε τεράστια πυρηνή σφαίρα, φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακροτήριο Canaveral. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Alzheimer δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet. Για πρώτη φορά, ερευνητές με επικεφαλής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο εντόπισαν δύο δείκτες στο αίμα για την νόσο που συσχετίζονταν με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια. Μετρούν την πρωτεΐνη και τις αμυλοειδείς πλάκες και έτσι ερευνητές κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με την εκδήλωση της νόσου τα επόμενα χρόνια. Πρόταση για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στα ακίνητα που μένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα βάζει στο τραπέζι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνδέοντας ευθέως τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με το μεγάλο απόθωμα κατοικιών που δεν αξιοποιείται ως κύρια κατοικία. Η νέα έκθεση του Ταμείου για την Ελληνική Οικονομία περιγράφει τη στεγαστική κρίση ως βασική διαρθρωτική πρόκληση, καθώς οι τιμές κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό ταχύτερο από τα εισοδήματα. Μια άκρως σοβαρή υπόθεση ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι, άτομο με ειδικές ανάγκες, για δύο ολόκληρες ώρες μέσα σε λεωφορείο. Συγκεκριμένα, η 52χρονη μητέρα του κοριτσιού μετέβη χθες το απόγευμα στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θερμαϊκού και υπέβαλε έγκληση σε βάρος εργαζομένων στο κέντρο αυτό που βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση του γιατρού και αντιπροέδρου του οργανισμού Kids Save Lives, που επανέφερε στη ζωή δύο φορές έναν 50χρονο τουρίστα από την Αγγλία μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στο παλιούρι της Χαλκιδικής. πρωτότατος πατριάρχης Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, κ. Θεόδωρος, αναχώρησε από τη δοκιμαζόμενη γη της Τουρκάνα, συνεχίζοντας για τρίτη μέρα την πατριαρχική ποιμαντική περιοδία του εχθές στην Κένια, με προορισμό την πόλη του Ελντορέτ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό που υπερβαίνει τις 470.000 κατοίκους. Ο κλήρος και ευσεβής λαός επιφύλαξαν θερμή και συγκινητική υποδοχή προς τον πνευματικό τους πατέρα. Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διάφορες παραδόσεις κατά τη συνάντηση που είχαν εχθές με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Athens Summit of AI Ethics, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του American Security Foundation. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Γλυκερίας, στο συνοικισμό των Κωνσταντινοπολίτικων στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, η επετειακή εκδήλωση μνήμης της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης με τίτλο «Εάλλοη πόλης». Προηγήθηκε αρχαιρατικό μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών του τελευταίου αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συναυτόπεσόντων κατά την άλωση της βασιλεύουσας, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου. Με επίκεντρο την ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακουφιστική φροντίδα και τη στήριξη των ασθενών με καρκίνο, πραγματοποιείται την Κυριακή 7 Ιουνίου η τελετή έναρξης της 5ης πορείας της Γαλιλαίας της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογείας. Σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εγκαρδιότητας πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, υποστρατήγου Βασίλειου Λαμπρόπουλου, στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλος κ. Άνθιμο. Μητρόπολη Μαρονίας και η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή την επέτειο της αλώσεως της βασιλεύουσας των πόλεων, πραγματοποίησε στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής μουσικοαφηγηματική εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Ούκε άλλο, πόλης ούκε άλλο, βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων». Ενώ σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου της Ιεράς Μητρόπολης Άρτης η μουσικοαφηγηματική βραδιά με τίτλο «Η πόλη σε άλλο», αφιερωμένη στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Χθες το απόγευμα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων υποδέχθηκε πρώτου Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά την Παναγία Δοβρά, την τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία, που κόμισε ο καθηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτης Γαβρίλη Εμμανουηλίδης.

ιδιαίτερη σημασία της αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, υπογράμμισε ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος Χρήστος Καρίδης, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή με έντονο συμβολισμό και διεθνή ακτινοβολία. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου, όπως αποκάλυψε, στο ιστορικό φανάρι. Στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ανασύσταση της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων και της αναστήλωσης και αναβίωσής της από την αείμνηστη γερόντισσα Θεοσέμνη, διεξήχθη η μερίδα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αρχιερατικό μνημόσυνο της Οσίας Μητρός και Κτητόρισσας της Μονής Θεοσέμνης, με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του νέου επιχώριου Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου κυρίου Τίτου. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Φυσικά, αγαπητοί μας ακροατές, μπορείτε να ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα μας, φυσικά από το news.tv4y.gr. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα της αδελφότητός μας, της Χριστιανικής Αδελφότητας Αγία Λυδία, το agialydia.gr. Εκεί θα δείτε και ένα δελτίο τύπου το οποίο έχει δημοσιεύσει η αδελφότητά μας, έχει στείλει σχετικά με την πολύχρονη συκοφαντική πολεμική που δέχτηκε η αδελφότητά μας, Αγία Λυδία και ο πνευματικός της, ο πατήρ Νικάνος. Και έτσι με μεγάλη χαρά

παρουσιάζουμε αυτό το δελτίο τύπου. Μπορείτε να το, να το δείτε σε, με περισσότερες λεπτομέρειες. Ακούτε και τα, το αντίστοιχο ηχητικό στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και στον τηλεοπτικό μας σταθμό, στην 4Ε, όπου... υπάρχει από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών απόφαση όπου έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο οποίος δημοσίευσε πλειάδα άρθρων, τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Ευγνωμοσύνη μας, αγαπητοί ακροατές, προς όλους εσάς, κληρικούς και λαϊκούς που μείνατε ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαρασταθήκατε ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας, είναι μεγάλη. Εμείς ζητάμε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

όμως για τη συνέχεια να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μπροστά μας βέβαια έχουμε ένα τριήμερο και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Όμως γενικά τις επόμενες μέρες γενικά θα είναι έθριος ο καιρός, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε 23 βαθμούς. 24 βαθμούς έχει η Πάτρα, 25 το Ηράκλειο, ενώ 24 βαθμούς έχει η Σάμος, 22 η Χίος. Στη Λάρισα αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς και είναι ακόμα πρωί, ενώ 18 βαθμούς έχει η Κοζάνη.

23 βαθμούς έχουμε στις Σέρες, 22 στην Έδεσα και στον Πολύγυρο, 25 βαθμούς έχει η Κατερίνη αυτή την ώρα, ενώ 23 βαθμούς έχει ακόμη η Βέρεια και το Κιλκής. Και τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε 23 βαθμούς στη Δράμα, 21 βαθμούς έχει η Καβάλα, η Ξάνθη και η Κομοτηνή και 20 βαθμούς έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Να περάσουμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι για την σημερινή μας εκπομπή, το δεύτερο μάλλον. Και αφού πρώτα χαιρετήσουμε την κυρία Βασιλική Τσάμου που επικοινώνησε μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη, να χαιρετήσουμε τον κύριο Αργύρη. Καλή σας μέρα κύριε Αργύρη. Και τον κύριο Αθανάσιο. Και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά για το τριήμερο, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος και του Πεντηκοστής, βέβαια, της Παναγίας Τριάδος ολοκλήρου.
0: Και αυτό θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα θέλαμε να μας πείτε τι γιορτάζουμε αυτές τις τρεις μέρες όπως μας αναφέρατε.
1: Βέβαια η Κυριακή της Πεντηκοστής που είναι η 8η από του Πάσχα και δεν είναι τυχαίο, το 8 παραπέμπει και στα έσχατα την αυτή η μέρα, λέει Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγία Πεντηκοστή εορτάζομεν, και έχει ένα δίστιχο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο ποιητικά, αν θέλετε, αναπλάθει το λόγο των πράξεων που είναι στο πρώτο κεφάλαιο, που κάνει λόγο για την Πεντηκοστή, λέει πνοή βιαία. Ακούστε λέξη τώρα, έτσι, γλώσσο, πυρσεύτος, νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης, και το μεταφράζω. Με διαία πνοή, όπως ακριβώς το λέει και, και ο Απόστολος, γλώσσο, πυρσεύτος, εδώ είναι μια πολύ ωραία λέξη που παραπέμπει στο ήξα το λαλήν τέρες γλώσσες, η διαμεριζόμενη γλώσσε ως υπηρός. Το Πνεύμα το Άγιον, κατά με ένα συμβολικό τρόπο, ήρθε στο σώμα, στην κεφαλή των μαθητών, με κάποια σημασία για τη ζωή των, για το φως, για την πορεία των, την εν Χριστώ. Και παρακάτω λέει Χριστός το Θείο Πνεύμα της Αποστόλης. Διού, λέμε, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην ζωή του σώματός του. Λοιπόν, αυτό είναι το δύστιχο, αυτό είναι το συναξάριο της ημέρας. Μιλήσατε για ένα τριήμερο και έτσι είναι. Έχει μια ενότητα το τριήμερο αυτό της Πεντηκοστής. Το Ψυχοσάββατο, η Κυριακή της Πεντηκοστής, καθ' αυτή η μέρα της Παναγίας Τριάδου, της εορτής, και μετά την Κυριακή, πρώτη μέρα, η Δευτέρα, η εορτή του Αγίου Πνεύματος, που ιστορικά είναι λίγο μεταγενέστερη, αλλά έχει και αυτή την σημασία της, επειδή είναι τα γονατίσματα εκεί, θεολογικό, συμβολικό και σχατολογικό χαρακτήρα. Το τριήμερο λοιπόν είναι αυτό, μπορούμε να τα πιάσουμε ένα-ένα, θέλετε, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Εμπνεόμενος από το συναξάριο της Κυριακής της Πεντηκοστής, όπου θέτει και το ιστορικό πλαίσιο της γιορτής αυτής, αλλά και το συμβολικό θεολογικό. Σύντομος θα είμαι, επειδή λίγανε και τα λόγια του συναξαρίου που γνωρίζουμε από την ιστορία, έτσι, αυτών των εορτών, της εορτής ειδικότερα, για όλο το Πεντηκοστάριο. Τα συναξάρια, όπως και του Τριωδίου πριν από το Πάσχα, είναι των Ξανθοπουλέων. Είναι πολύ σημαντική σύμβολη. Την Πεντηκοστή, λέει, εόρταζον οι Εβραίοι, δηλαδή, εις ανάμνηση της εν διαιρήμου κακοπαθίας αυτών, και όπως δια πολλών θλίψεων εις την γη της επαγγελίας εισήχθησαν. Εδώ δε παραπέμπει και στην άλλη τη γιορτή της σκηνοπηγίας, τυπολογικά, όπου καθώς πορεύουν το προς τα Ιερουσαλήμ, έστειναν σκηνές και μάζευαν καρπούς για να ζήσουν. Συγγνώμη. Και γάρ, λέει, καρπού, σύτου και ίνου απίλαυσαν. Τώρα το συμβολικό σε εμάς, λέει, και δήλω την μετέραν εξ απιστίας κάκωσιν και στην εκκλησία εισέλευσιν. Ο δική μας τώρα γιορτή δείχνει την είσοδο μέσα στην εκκλησία. Τότε γάρ, ένας δεύτερος λόγος, ένα δεύτερο στοιχείο αυτής της εορτής, τότε γάρ και εμείς του δεσποτικού μεταλαμβάναμε σώματος και αίματος, μέσα στην εκκλησία μάλλον. Το δεύτερο είναι το εξής. Ημένουν οι Εβραίοι, δηλαδή, γιατί άθεν την αιτίαν λέγωση την παρευραίης Πεντηκοστήν εορτάζεστε. Ιδέει τιμήν ως φασί των πεντήκοντα ημερών, ας νηστεύσας ο Μωυσής τον θεόγραφο νόμων εδέξατο. Δε την ημέρα αυτή ο Μωυσής παίρνει τον νόμο επάνω στο Σινά από τον Θεό. Και τώρα η ερμηνεία που δείτε το συναξάριο. Και εμείς μετά το Πάσχα πεντήκοντα ημέρες εορτάζοντες το Πανάγιο Πνεύμα λαμβάνομεν. Εκεί ο νόμος, εδώ ο νόμος του Πνεύματος που ανοίγει καινούριος δρόμος στην Εκκλησία και, αν θέλετε, ταυτίζεται με την Εκκλησία αφού συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Και μια τρίτη προσέγγιση της γιορτής αυτής με βάση το συναξάριο, οι Εβραίοι τιμούσαν τον αριθμό 7. 7, 7, 49 συν 1, 8. Έτσι είναι η 8η ημέρα, τα έσχατα. Αλλά δεν τιμούσαν μόνο την το 7 της εβδομάδος, αλλά τιμούσαν και τους 9 αυτούς. Ούκ εν ημέρες δε μόνον της Πεντηκοστής η τιμή, αλλά και εις 9 αυτούς. Εξών παρεκκίνηση οβιλέων, το γιοβιλέο το λεγόμενο, κατά το οποίο υπήρχε το έθος να απελευθερώνουν τους δούλους κλπ. Να δίδουν άνεση. Γι' αυτό συνδέεται και τελειώνω το συναξάριο με την άνεση που δίνει το Πνεύμα το Άγιον, με την άνεση που δίνει η Παναγία Τριάδα στις ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτό συνδέεται λοιπόν η γιορτή αυτή και την παραμονή το Σάββατο με τις ψυχές, αλλά και την δεύτερη μέρα με την ιδιαίτερη αναφορά στο Άγιο Πνεύμα και την προσκύνηση εκεί που κάνουμε τα γονατίσματα που έχουν καθαρά νεκρικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Θα σαν μια εισαγωγή πολύ γενική για να καταλάβουμε ότι αυτή η γιορτή της Πεντηκοστής έχει τα ιστορικά της δεδομένα. Ήταν μια γιορτή δηλαδή των καρπών, αν θέλετε, ή μια γιορτή όπως το γράφει πολύ ωραία ο Σμέμαν σε ένα βιβλίο του, το Εορτολόγιο, η γιορτή που ήταν το πέρασμα από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, λίγο φυσιοκρατική, ας το πούμε, γιορτή. Όταν όμως παρέλαβε τον νόμο ο Μωυσής από τον Θεό επάνω στο Ροσινά, τότε αυτή η γιορτή εξελίσσεται σε αποκάλυψη, σε παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, σε γιορτή της ιστορίας, έτσι, σαν αρχή της ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η αλήθεια, ότι ο Θεός παρεμβαίνει μέσα στην ιστορία. Και μια τρίτη φάση της γιορτής που την ζούμε εμείς σήμερα μέσα στην Εκκλησία και την προφητεύει ο προφήτης Ιωήλ, ένα από τα αναγνώσματα που είναι αυτή της γιορτής, όπου εκεί λέει: «Εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και δώσου τέρατα εν ουρανό και επί της γης, πριν έρθει την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή», εννοεί τα έσχατα, τη Δευτέρα Παρουσία της, τη λογιστή δυναμική και προοπτική αυτή γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Το προλέγει λοιπόν ο προφήτης για να αναδείξει ακριβώς το εσχατολογικό στοιχείο της γιορτής. Άρα λοιπόν είναι τρία τα θέματα. Το ιστορικό ως γιορτή του κόσμου, της φύσης, δεύτερον ως γιορτή της ιστορίας, ως αποκάλυψη του θελήματος του Θεού για τον κόσμο και τους ανθρώπους, και τρίτον μια γιορτή του μελλοντικού, θα λέγαμε, θριάβου, της νίκης του Θεού πάνω στο κακό και το ερχομό της μεγάλης και τελικής ημέρας του Κύριου. Όλα αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε γιατί γίνεται λόγος για τους κεκοιμημένους, είναι ένα μνημόσυνο αυτή η ημέρα, αυτές οι μέρες προς τις ψυχές, από όλοι άγγελοι, άγιοι, προφήτες, μάρτυρες, η Εκκλησία ολόκληρη προσεύχεται για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι θα το δούμε στην συνέχεια, ναι, αν υπάρχει χρόνος για το ψυχοσάββατο. Κλείνω το πρώτο σχόλιο, έτσι, για την διαδρομή, την ιστορία και την σημασία με λίγα λόγια της γιορτής αυτής, μια γιορτής που την κληρονομήσαμε από την εβραϊκή παράδοση, 12 καινούργιο εντελώς περιεχόμενο, και από τον 4ο αιώνα υπάρχει μες στην Εκκλησία.
0: Έχει, όπως μας είπατε, πολύ μεγάλη σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή.
1: Βεβαίως. Ναι. Και κυρίως αυτές οι γιορτές, Πάσχα, Κυριακή βέβαια και Πεντηκοστή, είναι οι γιορτές που κληρονομήσαμε, αν θέλετε, από την εβραϊκή παράδοση ως μία συνέχεια, ως κάτι καινούριο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν και γιορτές μεταγενέστερες βέβαια. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε αυτή την αφετηρία των γιορτών αυτών, γιατί οι κηρύσεις μας είναι εκεί, στην εβραϊκή παράδοση, με και ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο, γνωστό, προφητευθέν από τους προφήτες μας της Παλαιάς, θα λέγαμε, Διαθήκης.
0: Θα θέλατε στη συνέχεια, κύριε καθηγητά, να μας μιλήσετε για τη θεολογία της γιορτής?
1: Ναι. Βέβαια η θεολογία της γιορτής είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δεχθούμε, αν θυμηθούμε μάλλον αυτόν τον ύμνο που στον Εσπερινό υπάρχει, λέει: «Πεντηκοστή νεορτάζουμε και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσεν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον διοβοόμεν στη δημιουργία του παντός Κύριε δόξαση». Πολύ ωραίο τροπάριο αυτό του Εσπερινού, που δείχνει τι? Δείχνει ότι ο Χριστός βέβαια πριν την ανάληψή του υπεσχέθη στους Αποστόλους του να είναι παρόντες κάπου εκεί στα Ιεροσόλυμα, γιατί θα αναληφθεί βέβαια και θα τους πει για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Με αυτήν την έννοια λοιπόν εδώ ολοκληρούται, ας το πω έτσι, το όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Είναι το επιστέγασμα όλου του έργου της σωτηρίας. Και όλο το έργο του Χριστού, η έλευση, η δασκαλία κλπ, το πάθος, η Ανάσταση, σε αυτό ακριβώς απέβλεπαν. Στην έλευση του Πνεύματος τον κόσμο, στη νέα δημιουργία. Ένα στοιχείο. Όπως στην πρώτη δημιουργία λέει πνεύμα, πως το λέει, επεφέρονται επάνω της αβύσου και πνεύμα θείο επεφέρονται επάνω του ύδατος, και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, έτσι και τώρα επάνω στην, ας το πω, άμορφη ύλη των εθνών και το σκότος της πλάνης εκχύνεται με βεβαιαία απνοή το Πνεύμα του Θεού επάνω στους ανθρώπους και ανακαινίζεται, έχουμε μια νέα θα λέγαμε δημιουργία, μια αναδημιουργία. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο, όπως φαίνεται και από τα τροπάρια εκεί του, και του Εσπερινού αλλά και της γιορτής αυτής καθεαυτής, όπου ακούστε το τροπάρι το οποίο θεολογεί για την Παναγία Τριάδα. Λέφτε δεύτε λαή την τρισυπόστα των θεότητα προσκυνήσομεν, λέει, ιών εν το πατρίσιν Αγίο Πνεύματι. Δηλαδή με τι ακρίβεια θεολογούν οι πατέρες μας, οι μνογράφοι μας εδώ. Είναι του λέοντος του δεσπότου, του λέοντος του σοφού, έτσι, ενός αυτοκράτορος είναι το ποίημα αυτό. Πατήρ γάρα χρόνος εγέννησε ιών. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός, αλλά αχρόνος, συναίδιον και σύνθρονον. Και πνεύμα Άγιον είναι εν το πατρί, συνειόδοξαζόμενον. Μία δύναμη, μία ουσία, μία θεώδης, μία δηλαδή είναι η ουσία. Αλλά τρία είναι τα πρόσωπα. Είναι προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Και ακούστε την ερμηνεία που δίδει εδώ το τροπάριο στο Άγιος ο Θεός που το λέμε πολύ συχνά και το ψάλλουμε ακόμα και στη Θεία Λειτουργία. Η τριαδολογική ερμηνεία και όχι η χριστολογική ερμηνεία όπως έχει δοθεί από κάποιες άλλες έτσι ερμηνευτικές προσεγγίσεις άλλων ομολογιών. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας διού. Συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Ο κόσμος δημιουργείται από όλη την Παναγία Τριάδα. Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέρα εγνώκαμεν. Και το Πνεύμα το Άγιον, επαιδεί, του Χριστού αναφέρεται εδώ, και το Πνεύμα το Άγιον

Σαρκώσεως έχει αποκαλυφθεί μέσα στον κόσμο το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος. Και κυρίως βέβαια η υπεραγίου πνεύματος θεολογία, όπου μέσα από όλα τα τροπάρια και της Δευτέρας, ας πούμε, της ημέρας του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν τέτοια λόγια για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιον, ειν μεναή και έστι και έστε, γιατί υπήρχαν κάποιοι που το αμφισβητούσαν και υποτιμούσαν το Άγιο Πνεύμα. Ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον, αλλά οι πατροί και οι όσοι συντεταγμένων και συναριθμούμενων, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτά αγαθών και πηγή αγαθότητος. Όλα αυτά είναι φουλή ψηλού επίπεδου λέξεις και θεολογία, έτσι. Διού ο πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάνω γινώσκεται, μία δύναμη, μία σύνταξη, μία προσκύνηση Αγίας Τριάδος. Η περί Αγίου Πνεύματος θεολογία είναι πολύ υψηλή, ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι μέσα στην Εκκλησία. Ήρθε για να καθίσει, το πούμε, για να μείνει μέσα στην Εκκλησία, για να συγκροτεί τον θεσμό της και μέσα από τη μυστηριακή εμπειρία και ζωή να μας καθοδηγεί, να μπορεί τα πράγματα του κόσμου, τα υλικά πράγματα, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, το νερό, αγιαζόμενα δε του Αγίου Πνεύματος, μας φέρουν σε κοινωνία με αυτά που δεν μπορούμε να δούμε. Το Πνεύμα το Άγιον το επιτυχάνει αυτό. Στη Θεία Ευχαριστία πώς γίνεται το άρτος, το ψωμί, σώμα. Ένα Αγίο Πνεύμα με έναν μυστικό τρόπο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ή το νερό στο βάπτισμα πώς γίνεται σύμβολο θανάτου και αναστάσεως, έτσι. Μπαίνουμε στο νερό και πεθαίνει το παλαιό και γίνεται κάτι καινούργιο. Αυτά γίνεται με ένα μυστικό τρόπο, ένα Αγίο Πνεύμα. Και αυτή η ιδιαία πνοή με την οποία ήρθε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας δεν είναι τυχαίο, έτσι. Έχω μια ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου Νήσις στο Άγιο Πνεύμα που λέει «Αναμίχθηκε λέει, πάλι το Πνεύμα με τους ανθρώπους που προηγουμένως είχε πετάξει από την ανθρώπινη φύση επειδή ο άνθρωπος είχε γίνει σάρκα και με τη βίαιη εκείνη πνοή αφού διασκορπίστηκαν οι πνευματικές δυνάμεις της κακίας». Είναι αυτή, το βίο να αυτό ερμηνεύεται εδώ από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ένα δυνατός αέρας που σκορπάει όλες τις δυνάμεις της κακίας και όλα τα ρυπαρά δαιμόνια από τον άνεμο, λέει, καθώς κατέβαινε το πνεύμα. Όσοι έμεναν στο επερό γέμισαν από θεία δύναμη με την όψη της φωτιάς. Και αυτός, και αυτή η εικόνα της φωτιάς έτσι και των γλωσσών δείχνει και κάτι άλλο μες στην Εκκλησία. Την δύναμη της ενότητος εν το Αγίου Πνεύματι. Παλαιότερα βέβαια οι γλώσσες σκόρπιζαν, διαχώριζαν, τον διαιρούσαν τους ανθρώπους. Τώρα όμως το Πνεύμα το Άγιον με την μορφή αυτή ενώνει τους ανθρώπους και εκεί πρέπει να μείνουμε. Σε αυτήν την εν το Αγίο Πνεύματι ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Αυτά έτσι με πολύ λίγα λόγια θα μπορούσα να πω είναι η θεολογία όλου αυτού του τριημέρου. Δηλαδή η ανάδειξη, η προβολή του τριαδικού δόγματος, έτσι. Η θεολογία περί Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι, αυτές είναι βασικές αλήθειες της πιστεώς μας, δόγματα ας το πω έτσι, τα οποία όμως τα έχουμε ξεχάσει εν πολλοίς ή έρχονται κάποιοι αιρετικοί και τα αμφισβητούν και πέφτουμε θύματα, αλλά πρέπει να εμπνεώμεθα μέσα από την διδασκαλία του Ευαγγελίου, των Αποστόλων και της Υμνογραφίας. Και το δόγμα αυτό όταν ψέλουμε τα τροπάρια περνάει καλύτερα, όπως λέμε ο Βασίλειος, μέσα στο μυαλό μας και μας κάνει γνώστες και κοινωνούς της Παναγίας Τριάδος, η οποία αυτό το σκοπό έχει. Να θεολογούμε μεν, αλλά και να έχουμε και γνώση και θεωρία της Παναγίας Τριάδος, η οποία πρέπει να κατοικεί μέσα μας, να φωτίζει το νου μας και να γίνεται κατοικητήριο της καρδιάς μας και να μας φωτίζει έτσι ώστε να σπάνε, ας πούμε έτσι, τα κλίθρα και των παθών και ο άνθρωπος να φωτίζεται και να πορεύεται ένα Αγίο Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Αυτά θα μπορούσα να πω έτσι πολύ πολύ γενικά και απλά για το βαθύτερο θεολογικό νόημα αυτού του τριημέρου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ξέρετε, κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους, έτσι. Δηλαδή, ανεπάθη ο Χριστός στον Άδη, εσήγησε ο Θεός από τη δημιουργία, ξεκουράστηκε το πω έτσι, Σάββατο Κύριο το Θεό σου, γιατί είναι και η μέρα των μαρτύρων και είναι, η υμνογραφία είναι πάρα πολύ δυνατή και συγκεκριμένη στα Σάββατα αυτά. Δύο είναι τα ψυχοσάββατα, τα μεγάλα όμως, έτσι. Ένα είναι αυτό της Πεντηκοστής, και έχει σημασία το που παρακάτω, και ένα δεύτερο είναι τον Απόκριο. Επειδή γίνεται λόγος για την κρίση, την Κυριακή της Κρίσεως, την παραμονή λοιπόν, η Εκκλησία αφαιρώνει το Σάββατο εκείνο στις ψυχές. Μνήμη λέει επιτηρούμεν πάντων των απαιώνων κοιμηθέντων ευσεβώς, επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου. Και μάλιστα τα τροπάρια αυτά είναι κοινά και με την ακολουθία των κεκοιμημένων εν πωλής και με την ακολουθία εκεί του ψυχολογικού.

0: Σαββάτο των νεκρών. Και γίνεται λόγος, πάρα πολύ γρήγορα θα μιλήσω, για την ματαιότητα που υπάρχει στον κόσμο αυτό, ότι ο Χριστός είναι κυρίαρχος του θανάτου και του άδου, και σε αυτόν απευθυνόμαστε για να έχουμε την ελπίδα της Αναστάσεως. Φαίνεται βέβαια και η ματαιότητα του κόσμου, ο οποίος έχει μια ωραιότητα, έχει ένα κάλος, το κάλος όμως αυτό χάνεται εν πωλής. Και ό, του θαύματος λέει, τι το περί εμάς του το γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθη με τη φθορά, είναι ένα μυστήριο το μυστήριο του θανάτου. Και η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ακούστηκε μια άλλη ωραία εικόνα που λέει εδώ ο ποιητής του ψυχοσαβάτου, των νοήμων του ψυχοσαβάτου. Ετοίμη σας λέει εικόνη σου των χειρών σου σώτερ πλαστούργημα. Μας έφτιαξε κάτι εικόνα σου. Και χάραξες πάνω στην υλική μορφή της νοεράς οσίας το ομοίωμα. Τι ωραία λόγια, έτσι, γιατί θεολογικά και ανθρωπολογικά, έτσι, μια μεγάλη ψηλή ανθρωπολογία, ότι είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Έχουμε την δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής, της ελεύθερης έκφρασής μας στη ζωή αυτή, αλλά και τη δυνατότητα να πορευτούμε και να μοιάσουμε, να θεωθούμε, ας το πω έτσι, μέσα από την εμπειρία της ζωής του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, για των μυστηρίων και της πνευματικής, ασκητικής, νηπτικής θεωρίας και αγώνα. Βέβαια, υπάρχει μια ακολουθιούλα εδώ και λειτουργικά, το λέει, αυτά τα πράγματα διαμορφώθηκαν μάλλον μετά τον ένα τον αιώνα εδώ, αυτή η γιορτή, έτσι. Καλά, η Πεντηκοστή είναι η παλαιότερη, αλλά το ημνογραφικό στοιχείο είναι αυτή τη περίοδου. Υπάρχει μια εμβόλυμη ακολουθία πριν τον όρθρο του Ψυχοσαββάτου, που λέγεται ακολουθία της Πανηχίδος. Είναι αρχαίος ο όρος, δεν έχει σχέση τόσο με την ασματική Πανηχίδα του Τριωδίου, που είναι ψαλμή με φήμνια και ένα ανάγνωσμα, και από το απόδειπνο, αλλά είναι νεκρική, ας το πούμε, νεκρόσιμος Πανηχίδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νυχτός έψελναν ή διάβαζαν το ψαλτήριο στην πολύ παλιά, έτσι, μαρτυρείται αυτό. Και η Εκκλησία έρχεται και κάνει αυτή την ακολουθία της Πανηχίδος, που έχει τον 90ο ψαλμό, κατ' εικόνεν βοηθεία του υψίστου, σαν μια συμπίκνωση του εξαψάλμου. Έχει το Αλληλούια, έτσι, που παραπέμπει σε κάτι το νεκρικό, αλλά και αναστάσιμο ταυτόχρονα. Έχει τον κανόνα, τον 50ο ψαλμό, βέβαια, τα νεκρόσιμα ευλογητάρια, τον κανόνα του Θεοφάνους εν ουρανίης θαλάμης διεινεκώς οι γενναίοι μάρτυρες δυσοπούσι κλπ. Και τελειώνει με τον κανόνα όλη αυτή η ακολουθία και με ένα τρισάγιο για να απολυθεί και στο τέλος. Έχει ωραία τροπάρια αυτός ο κανόνας εδώ. Δεν έχουμε τον χρόνο να τον αναλύσουμε. Μόνο ένα σχόλιο να κάνω. Mm-hmm. Ότι κάθε πρώτο τροπάριο, το πρώτο τροπάριο κάθε, ας το πω, οδής, είναι αφιερωμένο στους μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι ανεδείχθησαν, εμιμήθηκαν τον Χριστό και ανεδείχθησαν, όπως το λέει η Ιερίων, ως ολοκάρπους η Σιερά, λέει ένα τροπάριο, το πρώτο τροπάριο της πέμπτης οδής, αυτού του κανόνα του Θεοφάνους, έτσι, της Πανηχίδος, όπως λέμε, ως ολοκάρπους η Σιερά, λέει, και ως απαρχή της ανθρωπίνης, οι μάρτυρες φύσεως, το δεδοξασμένο προς την εκκλησία του Θεού, ημίν τη σωτηρίαν αεί βραβεύωση. Οι μάρτυρες δηλαδή έγιναν απαρχή της ανθρωπίνης φύσεως. Η λέξη αυτή είναι παρμένη από τους καρπούς και τα προϊόντα, τα πρώτα πράγματα που αφιέρωναν και οι αρχαίοι και οι Ιουδαίοι και οι χριστιανοί στο Θεό. Εμείς λοιπόν εδώ, η ανθρώπινη φύση, όπως την ενσάρκωση προσέφερε την Παναγία, ας το πω έτσι, ό,τι καλύτερο είχε η ανθρωπότητα να δώσει, έτσι και εδώ οι μάρτυρες είναι η απαρχή. Ό,τι καλύτερο έχει να δώσει η ανθρώπινη φύση στο Θεό, και αναδεικνύονται, θυμιμούνται ως προς το μαρτύριο οι μάρτυρές μας τον ίδιο τον Χριστό. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για τον κανόνα αυτό. Υπάρχει μετά η ακολουθία του όρθρου, που είναι ξέχωρη ακολουθία. Άλλη πανηχίδα είναι παραμονή του Σαββάτου, ολονυχτία θα λέγαμε, και άλλη η ακολουθία του Σαββάτου, που είναι με τον εξάψαλμο, τη γνωστή δομή, τα καθίσματα, τον κανόνα ενός αρσενίου ποιητού υμνογράφου, που και εδώ πάλι έχει ωραία τροπάρια. Μόνο ένα να σας πω, ένα κάθεσμα να δείτε πόσο με πολύ σεβασμό και αγάπη η Εκκλησία μιλά για τους κεκοιμημένους. Ο τα πάντα ποιή σας νεύμα θυσώ, τους εν πίστη θανένας χριστιανούς, πατέρας, προπάτορας, πάπους δε και προπάπους δε, αδελφούς και φίλους, πλουσίους και πένιδας, βασιλείς και άρχοντας, ομού και μονάροντας, όπου των δικαίων και αγίων σου πλήθη, απάντων οι οίκησες διεσουπούμεν ανάπαυσον. Δηλαδή μιλάει για όλους, προφήτες, πατέρες, προπάτες, όπως και τη Θεία Λειτουργία στα δίπτυχα. Μια και η Εκκλησία είναι μία, τόσο η θριαμβεύωσα, όπως λέμε, όσο και στρατευωμένη. Υπάρχει μια ενότητα ουρανού και γης. Και η Εκκλησία αυτόν τον ρόλο έχει, να εύχεται στο Θεόπους ως ευδιάλακτος, λέει, Δέσποτα Χριστέ Βασιλεύ των Πτεσμάτων, άφεση παρέχουν αυτής ον εξήματον πάντες ειδούλης. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, για όλους η Εκκλησία εύχεται. Αυτό περίπου είναι, αυτή περίπου είναι η ιστορία, η δομή και ο ρόλος, αν θέλετε, του ψυχοσαββάτου που κορυφούται με τους... με τα τροπάρια εκεί των Ένων, έτσι είναι όρθρος, τα οποία τροπάρια έχουν ιδιαίτερη αναφορά στο μυστήριο του θανάτου, του φοβερών το τέλος του θανάτου. Επίσης μιλούν για το κάλος του σώματος που το χάνει ο άνεμος και τη δόξα του πλούτου που τη χάνει και αυτή, αλλά και την έπαση του βίου που πάει πια να υπάρχει όντως μάτια πάντα. Δεν είναι όμως μια πεσημιστική, απογοητευτική εδώ προσέγγιση, αλλά δίδει είναι μια ρεαλιστική αντιμετώπιση της ζωής και του θανάτου, αλλά πάνονται στη δυναμική και στην προοπτική που η ίδια η Πεντηκοστή δίδει, ότι είναι δηλαδή μια αναδημιουργία, είναι ένα μπόρισμα στην αιωνιότητα, είναι κάτι καινούριο που έρχεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, είναι η αλήθεια ότι ο Χριστός είναι κυρίαρχος, είναι νικητής του κακού, νικητής του θανάτου, είναι αυτός που φέρνει το φως και την χαρά και την ζωή και την ελπίδα μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό τον λόγο η αναφορά αυτή η έντονη, θα έλεγα, τόσο στο Ψυχοσάββατο όσο και στην μετά από την Κυριακή τελετή εκεί των γόνι εκκλησιών, των γονατισμάτων εις μνήμην και αναφοράν πάλι των κεκοιμημένων. Δεν ξέρω όμως αν έχουμε έστω 2-3 λεπτά να μου δώσετε.
1: Βεβαίως.
0: Ένα μικρό σχόλιο για τα γονατίσματα αυτά.
1: Ναι, ναι κύριε καθηγητά.
0: Έτσι. Είναι μια πολύ παλιά παράδοση. Μαρτυρούνται οι τρεις αυτές ευχές των γονικλησιών, να το πω έτσι, από τον 4ο αιώνα. Είναι κείμενα βέβαια συμπληρωματικού χαρακτήρα, οι ευχές οι μεγάλες, δηλαδή διάφορα κομμάτια που ενώθηκαν. Λένε κάποιοι ότι είναι του Μεγάλου Βασίλειου και δεν αποκλείεται, αλλά υπάρχουν και άλλες γνώμες για άλλους συγγραφείς που δεν μπορεί τώρα να ελεγχθεί εύκολα, είναι θέμα έτσι, έρευνας. Το γονάτισμα στην Πεντηκοστή εδώ γίνεται βέβαια η στιγμή της Παναγίας Τριάδος πρώτα απ' όλα, η στιγμή της δυνάμεως του Χριστού, αλλά και η στιγμή των κεκοιμημένων, γιατί υπήρχε μια παλιά υπήρχε μια γιορτή εδώ στους Ρωμαίους και λοιπά, στους Έλληνες, των Λεμουρίων, που τιμούσαν τους νεκρούς τον Μάιο μήνα και γονάτιζαν τους νεκρούς. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, κανείς και σε κοσμικό, θα λέγαμε, επίπεδο, όταν προσεγγίζει κανείς, πάει κάπου σε ένα κημητήριο ή σε ένα νεκρό, γονατίζει. Είναι ο σεβασμός και η μνήμη του νεκρού. Αυτό το βλέπουμε και στο αρχαίο δράμα, το βλέπουμε και σε τελετουργίες αρχαίων εκδηλώσεων, είτε ρωμαϊκών είτε ελληνικών. Η Εκκλησία το κρατάει αυτό το πράγμα. Δεν το απορρίπτει. Γι' αυτό έχει και τα λεγόμενα καριδόφυλλα εκεί, τα οποία δεν είναι για να πατάμε απλώς τα γόνατα. Θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα πολύ ωραίες, έτσι, πολύ ωραία άλλα αντικείμενα, ξέρω εγώ, χαρτοπετσέτες και κάτι άλλο για να πατάνε τα γόνατά μας. Αλλά είναι επειδή η καρυδιά, σύμφωνα με τον Όμηρο, σύμφωνα με τον Κλίμεντα Αλεξανδρέα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ακόμα και τον Πεντζίκη, είναι σύμβολο νεκρικού, είναι δέντρο νεκρικό, λόγω ότι βγάζει αυτό το μαύρο χρώμα, το οποίο δεν βγαίνει εύκολα. Έχουμε αυτοί οι συμβολισμοί λοιπόν του κόσμου διαχρονικά, τους συμβολισμούς αυτούς τους κρατάει η Εκκλησία και τους αναδεικνύει, αλλά δεν μένει εκεί, δεν μένει μόνο στο λαϊκό το έθιμο. Προβάλλει κυρίως και πάνω απ' όλα την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο νικητής στο θανάτο. Ο Χριστός είναι που συγχωρεί. Αν σας διαβάσω εδώ πολύ πολύ σύντομα κάποιες λέξεις, κάποια λόγια από τις ευχές, άχραντε, αμίανδε, άναρχε, αόρατε, αυτός ο αποφατικός λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός και θυμίζει Μέγα Βασίλειο. Θα μπορούσε να πει κανείς πως τα λόγια αυτά θυμίζουν ακριβώς Μέγα Βασίλειο. Κάπου εκεί λοιπόν στην πρώτη ευχή λέει: «Αυτός ον πολυέλε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλώσω μεθάσε, εξαιρέτως δε εν τη ημέρα τάθη της Πεντηκοστής, εν μετά τον αληθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστών τους ουρανούς και καθεστήνε εν δεξιά του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα επί τους Αγίους του Μαθητάς και Αποστόλους, ο και κάθεσεν εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες της ακενό του χάριτος αυτού. Νύνουν δεωμένων», έχει την έννοια της οικεσίας αυτή η ευχή, της δέησης, «επάκουσον», λέει, «και μίσθητε ημών των ταπεινών και κατακρίτων και επίστεψον την εχπαλωσία των ψυχών ημών». Έντονη αναφορά λοιπόν, είναι οικετευτικού χαρακτήρα και παρακάτω λέει «μάρτωμη» και ούτω καθεξής. Η δεύτερη ευχή είναι πιο χαρακτηριστική, ενώ η πρώτη είναι αναφέρεται στο Θεό Πατέρα, η δεύτερη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος πάν γένος ανθρώπων τη θεογνωσία, ιδία δε ελέκτου μας έστειλε το πνεύμα το Άγιο και κάθε ανθρώπινο γένος μίλησε στη γλώσσα του ως μια δυνατότητα αληθινούς θεογνωσίας και ενότητος όπως είπαμε προηγουμένως και σωστής θεολογίας σίουν το απάφγασμα του πατρός. Και το Χριστό το λέει, ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, διάνοιξον καμού το αμαρτρού τα χείλη και δίδαξαμε πώς δει και υπέρον χρυποσεύχεστε. Μας λέει εδώ πώς να διζητάμε από τον Θεό να μας πει πώς θα προσευχόμεθα. Και παρακάτω λέει ότι έδωσε το πνεύμα το Άγιον ο Χριστός, πνεύμα σοφίας σου, πνεύμα φόβου, πνεύμα δυνάμειος και ούτω καθεξής. Και η τρίτη ευχή είναι καθαρά αναστάσιμη. Η αεναός βρίουσα ζωτική και φωτιστική πηγή παρουσιάζει τον Χριστό ως πηγή. Όπως ακριβώς και το Ευαγγέλιο αυτής της μέρας που είναι από το κατά Ιωάννη, και εκεί γίνεται λόγος για την έσχατη ημέρα τη μεγάλη της γιορτής, όπου ο Χριστός λέει εστίκη και έκραζε λέγον εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Και στο τέλος ολοκληρώνει την περικοπή αυτή με την αλήθεια εκείνη του Χριστού μας που λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου, που στέλνει το πνεύμα του Άγιον που είναι ο καθοδηγός μας, ο οδηγός μας, ο συμπαραστάτης μας, αυτός που μας οδηγεί στο πραγματικό φως που είναι ο Χριστός. Εδώ λοιπόν αυτή η ευχή ξεκινάει με τον ωραίο αυτό λόγο, την πηγή του Χριστού ως βρίουσα πηγή και φωτιστική, και παρακάτω λέει ότι σίγαρ, μάλλον πριν από εκεί, ότι τα πάντα λέει χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ότι θανάτου κέντρου πληγέντας, αναστάσεως ελπίσης ζωγονών, αυτός δέσποτα των απάντων, ο Θεός, ο σωτήριμον, η ελπής πάνω των περάτων της γης, θυμίζει ακριβώς νεκρική ακολουθία. Και τελειώνει, για να μην κουράζω με την ανάγνωση εδώ, ανάπαυθοντας ψυχά στον δούλο σου, τον προκεκυμημένο λέει η ευχή, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη, λείπει και στεναγμός. Αυτά είναι βέβαια είναι βιβλικές λέξεις που τις παίρνει η Εκκλησία και τις εντάσσει μέσα στην ακολουθία των κεκοιμημένων, των μνημοσύνων και αυτής της ακολουθίας, που είναι μια μορφή, θα έλεγα, μνημοσύνων. Και τελειώνει ένα κομμάτι ακόμα, σύντομα και θα τελειώσω, λέει σίγαρη και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και κύριος, ο και κοινωνήσα σε μια παραπλησίου σαρκός και αίματος δια συγκατάβαση άκραν. Συνδέει δηλαδή εδώ την Πεντηκοστή με το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Κορύφωση βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, το οποίο είναι η Πεντηκοστή που μας φέρνει μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιον ως στοιχείο ανακαινήσεως του κόσμου, αναδημιουργίας του ανθρώπου, βολιάσματός του στην έσχατη Βασιλεία του Θεού, και το Πνεύμα το Άγιον που ζει μέσα στην Εκκλησία για να μας θυμίζει πάντοτε ποιος είναι ο δρόμος μας, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το αγαθόν, ποιο είναι το ευθές, ποιο είναι το ηγεμονεύον, ποιο είναι το συνετό, ποιο είναι το τέλειο. Λοιπόν, αυτά έτσι, δεν ξέρω αν σας κούρασα, θα ήθελα να πω για την γιορτή αυτή, την τριπλή γιορτή του Ψυχοσαββάτου, της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Αγίας Τριάδος, αλλά και ειδικότερα τη δεύτερη μέρα του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, μετά από κάθε μεγάλη γιορτή υπάρχει μια δεύτερη γιορτή, ναι, για να αναδείξει κάποια από τα πρόσωπα που δεν αναδείχθηκαν στην πρώτη γιορτή. Αυτό συμβαίνει στα Χριστούγεννα, ας πούμε, δεύτερη μέρα έχουμε την Παναγία, έτσι. Στον Ευαγγελισμό τη δεύτερη μέρα έχουμε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Και εδώ η Πεντηκοστή όλη η τριάδα, αλλά τη δεύτερη μέρα αναδεικνύεται η γιορτή προς τιμήν του Αγίου Πνεύματος, το οποίο βέβαια ο Χριστός έστειλε με τον τρόπο αυτό που ξέρουμε μέσα στην Εκκλησία για να ρυθμίζει, για να θεσμοθετεί ό,τι η Εκκλησία ζει και βιώνει σαν ένα εργαστήριο προς την Βασιλεία του Θεού και των Εσχάτων, θα έλεγα.
1: Μακάρι να είχαμε χρόνο, κύριε καθηγητά, για...
0: Πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά που έχετε να μας πείτε σίγουρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε.
0: Να είστε καλά, είναι μια γιορτή πολύ θεολογική και με πολύ μεγάλη υψηλού επίπεδο ανθρωπολογία και σωτηρολογία. Αξίζει κανείς να πάρει και το βιβλίο αυτό του Πεντηκοσταρίου, να διαβάσει και μόνο στα τροπά για να τα χαρεί. Ή να τα χαρούμε στην Εκκλησία, να πάμε εκεί να τα ακούσουμε και τα γονατίσματα και τις ευχές και τα τροπάρια του Ψυχοζαβάτου και της Κυριακής της Πεντηκοστής.
1: Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
0: Καλά. Χρόνια πολλά.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Για τη συνέχεια, ας περάσουμε στο γνωρίζετε ότι και στην αδερφή Δήμητρα.

καθαρίζουμε ξεσκονίζοντας τις επιφάνειες και πλένοντας συχνά σεντόνια και σκεπάσματα. Έτσι, ελέγχουμε την ποσότητα ακάριων σκόνης στο σπίτι.

Τέλος, τα προβιωτικά ενισχύουν την εντερική χλωρίδα, η οποία προστατεύει τον οργανισμό από αλλεργιογόνα, τοξίνες και παθογόνα μικρόβια.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Και εμείς κλείνοντας, αγαπητοί ακροατές, παίρνουμε τις σταγόνες σοφίας. Διαβάζουμε πως σήμερα η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 20 πρώτα λεπτά. Και η σελήνη είναι 13 ημερών. Δύο μηνύματα παίρνουμε σήμερα από τις σταγόνες σοφίας. Το πρώτο είναι του γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνητσας. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος έπεφτε λιγότερο στις παγίδες που του στείνουν οι κακές δυνάμεις, θα άλλαζε οπωσδήποτε και ολόκληρος ο πλανήτης μας, κέντρο το οποίο είναι ο άνθρωπος. Και το επόμενο μήνυμα του Οσίου Βαρσανουφίου. Κατέκρινε τον εαυτό σου και θα φύγει από σένα η τάση να κατακρίνεις τους άλλους. Πόσο σοφά λόγια, αγαπητοί μας ακροατές, ας τα κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας, να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Καλή δύναμη, αγαπητοί ακροατές, σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή φώτιση. Έρχεται η Κυριακή της Πεντηκοστής, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση και στα παιδιά μας που ξεκίνησαν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο οι μαθητές στο Νεπάλ. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή Κυριακοδρόμιο. Στην εκπομπή όπου αναλύουμε το θεολογικό νόημα των Κυριακών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, με τη βοήθεια του οποίου θα κάνουμε την ανάλυση αυτή. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Τσαντίλα, την ερχόμενη Κυριακή γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Ποια είναι η σχέση της δικής μας Πεντηκοστής με την Εβραϊκή?
1: Αδελφή Δήμητρα, πραγματικά την ερχόμενη Κυριακή, 8η από του Πάσχα, γιορτάζουμε την Αγία Πεντηκοστή. Και αυτή την εορτή την έχουμε πάρει από την Εβραϊκή παράδοση. Εκείνοι, οι Εβραίοι, γιόρταζαν τη δική τους Πεντηκοστή τιμώντας τον αριθμό 7. 7 επί 7 ίσον 49. Η επομένη ημέρα μετά τις 49 είναι η Πεντηκοστή. Συγκεκριμένα, οι Εβραίοι γιορτάζουν την Πεντηκοστή ημέρα μετά από το Πάσχα τους. Το Πάσχα το γιορτάζουν σε ανάμνηση της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης, ενώ την Πεντηκοστή, επειδή 50 ημέρες μετά την διάβαση, δηλαδή το Πάσχα, πήραν στην έρημο τον νόμο του Μωυσή, τον Δεκάλογο. Έτσι τώρα κάνουμε κι εμείς. Γιορτάζουμε το Πάσχα και 50 μέρες αργότερα παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Και όπως παλιά ο νόμος καθοδηγούσε τους Εβραίους, έτσι τώρα εμάς μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό μας νοθετεί, μας οδηγεί σε κάθε αλήθεια. Αυτό μας διδάσκει και μας δίνει εντολή να κάνουμε όλα όσα αρέσουν στο Θεό. Την Πεντηκοστή τη γιόρταζαν σε ανάμνηση της κακοπάθειάς τους μέσα στην έρημο, για να θυμούνται ότι μπήκαν στη γη της επαγγελίας μετά από πολλές θλίψεις οι Εβραίοι. Άλλοι λένε ότι τη γιόρταζαν σε τιμή και ανάμνηση των 50 ημερών που νίστεψε ο Μωυσής και πήρε ύστερα τον θεόγραφο νόμο, τις 10 εντολές. Επίσης άλλοι πάλι θεωρούν ότι η Πεντηκοστή επινοήθηκε από τους Εβραίους για να δείξουν την τιμή τους προς τον αριθμό 7, ο οποίος θεωρείται ιερός. Πραγματικά, ο αριθμός αυτός των ημερών, αν προστεθεί στον εαυτό του 7 φορές, μας κάνει τον αριθμό 50. Μας λείπει βέβαια μια ημέρα, που είναι η αρχή της επομένης επτάδος των ημερών. Οι Εβραίοι μάλιστα τιμούν όχι μόνο με τις ημέρες τον αριθμό 50, αλλά και με τα έτη. Έτσι, το 50ο έτος το έχουν σε τιμή και το ονομάζουν Ιωβιλαίο. Στο έτος αυτό αφήνουν την γη ακαλλιέργητη για να ξεκουραστεί, αφήνουν ελεύθερα τα ζώα και ελευθερώνουν τους δούλους που είχαν αγοράσει. Εμείς σήμερα που γιορτάζουμε τη δική μας Πεντηκοστή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι την ημέρα αυτή, όταν γιορταζόταν η Πεντηκοστή των Εβραίων, ήλθε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητάς του Χριστού. Επειδή λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες θεώρησαν καλό να ξεχωρίσουν τις γιορτές και να τιμήσουν με τον τρόπο αυτό το μεγαλείο του Παναγίου και Ζωπιού Πνεύματος, γι' αυτό την επομένη μέρα από την Πεντηκοστή εορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, που είναι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος, και θα πούμε στη συνέχεια το πώς ήρθε στους Αποστόλους.
0: Κύριε Τσαντίλα, ο Κύριος πριν το πάθος είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Ποιο είναι το ιστορικό της Πεντηκοστής και πώς προέκυψε το Φιλιόκβε?
1: Ο Κύριος μας πριν από το σωτήριο πάθος του είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και όπως υποσχέθηκε, έκανε. Είχε πει τότε στους μαθητές του: «Σας συμφέρει να φύγω εγώ? Αν δεν φύγω εγώ, δεν θα έρθει ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα». Και αλλού είπε: «Όταν έρθει εκείνος, δηλαδή ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, θα σας διδάξει και θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια. Και ακόμα, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον Παράκλητο, εννοείται, αντί για εμένα που θα φύγω. Θα σας στείλει το Άγιο Πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα». Και επίσης, μετά το πάθος, όταν ανερχόταν προς τον ουρανό, τους είπε: «Εσείς να μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως ότου πάρετε δύναμη από τον ουρανό. Αυτό λοιπόν το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ενώ ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στο υπερόο της Ιερουσαλήμ και περίμεναν, όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, περίπου κατά τις 9 η ώρα το πρωί με το δικό μας ορολόγιο, ξαφνικά ακούστηκε βροντί από τον ουρανό τέτοια, ώστε νόμιζες ότι θα ακουστεί σε όλη την οικουμένη. Τότε φάνηκε το Άγιο Πνεύμα όμοιο με πύρινες γλώσσες και κάθισε σε καθέναν από αυτούς. Κάθισε όχι μόνο στους 12 μαθητές, αλλά και στους 70 και μιλούσαν πλέον όλοι ξένες γλώσσες. Καθένας δηλαδή από τους Αποστόλους μιλούσε όλες τις γλώσσες. Και ας μην νομιστεί ότι ο Απόστολος μιλούσε τη δική του την εβραϊκή γλώσσα, ενώ οι ακροατές άκουγαν τη γλώσσα τη δική τους. Όχι. Ο κάθε Απόστολος καταλάβαινε και ομιλούσε τη γλώσσα κάθε άλλο έθνος. Ήταν τόσο παράξενο και πρωτόγνωρο αυτό, ώστε οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν νόμισαν ότι οι μαθητές ήταν μεθυσμένοι. Μην μπορώντας άνθρωποι να καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν οι Απόστολοι να μιλάνε τη γλώσσα του καθενός, τους πέρασαν για μεθυσμένους. Άλλοι πάλι απορούσαν και αναρωτιόνταν τι να σημαίνει άραγε αυτό το φαινόμενο. Ήταν τότε εκεί συγκεντρωμένοι για την εορτή άνθρωποι από όλα τα πέρατα της γης. Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, οι οποίοι προλίγο είχαν εχμαλωτιστεί από τον Αντίοχο. Έπειτα, ως προς το Φιλιόκβε, αδελφή Δήμητρα, είναι ένα από τα σημεία, δογματικά σημεία, τα οποία διαφωνούμε με τους παπικούς. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Ορθοδοξίας και Δυτικής Εκκλησίας. Στο Κατεράνιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Δηλαδή αποστέλλεται μεν και από τον Υιό στον κόσμο, εκπορεύεται όμως, δηλαδή έχει την αιτία της υπάρξεώς του, όπως και ο Υιός μόνον από τον Πατέρα. Οι Καθολικοί με αυτό με το Φιλιόκβε ότι υποτιμούν το Άγιο Πνεύμα, διότι το παρουσιάζουν να έχει την αιτία της υπάρξεώς του και στον Πατέρα και στον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο μένει μυστηριώδης, κρυμμένο και απρόσιτο μέσα στην ίδια φανέρωση και προσέγγισή του. Διότι βέβαια το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι βίος άνεμος ούτε φλόγα φωτιάς. Η έννοια του Πατέρα και Υιού είναι προσιτή. Υπάρχουν και σε μας. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει για το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό κινδυνεύουμε να το υποτιμούμε λέγοντας ότι είναι δύναμης, άνεμος ή φωτιά. Στο σημείο αυτό όμως, αδελφοί Δήμητρα, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ να καταλάβουμε αυτό το Φιλιόκβε, λοιπόν, και η γνώμη του ομότιμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του καθηγητού κυρίου Παναγιώτη Μπούμη. Δημοσίευσε κάτι σε ένα χριστιανικό περιοδικό σχετικά με το Φιλιόκβε. Λέει, μέχρι τώρα η διαφωνία και η διαμάχη στο θέμα του Φιλιόκβε και εκ του Υιού μεταξύ Ανατολής και Δύσεως βασιζόταν στην έννοια και στη χρησιμοποίηση του ρήματος εκπορεύεστε. Αυτή όμως η εξέταση θα λέγαμε ότι είναι ατελής και ελλιπής. Και τούτο γιατί το εκπορεύομαι παίρνει διάφορες έννοιες και ερμηνείες, αναλόγως βέβαια και με τις προθέσεις οι οποίες το συνοδεύουν. Έτσι, όταν το εκπορεύομαι το συνοδεύει η πρόθεση παρά ή εκ, τότε σημαίνει προέρχομαι, πηγάζω, έχω την αφετηρία, έχω την αρχή. Και συμβαίνει αυτό γιατί η πρόθεση εκ σημαίνει την άμεση προέλευση, την άμεση καταγωγή, την πηγή, την αρχή ενός υποκειμένου ή αντικειμένου από άλλο. Φυσικά μιλάμε για την εποχή που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη και η ελληνική γλώσσα ήταν πλούσια με τις λεπτές διακρίσεις της. Αντιθέτως, όταν το εκπορεύεται συνοδεύεται με την πρόθεση «από», τότε σημαίνει «εξέρχεται», «διέρχεται», «αποστέλλεται». Και συμβαίνει αυτό γιατί η πρόθεση «από» σημαίνει την έμεση προέλευση ή καταγωγή ενός προσώπου ή πράγματος από άλλο. Θα λέγαμε ότι απλώς διέρχεται αυτό από το άλλο, χωρίς να πηγάζει ή να έχει την αρχή του και την αφετηρία του σε αυτό. Έτσι, φτάνει σε μας, κάνει την εμφάνισή του, όχι απευθείας, αμέσως από την πηγή του, αλλά εμέσως, διαμέσου άλλου. Διαμέσου μεσοαβητή, μεσίτη, αφού δηλαδή διέλθει από άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα λατινικά της εποχής τους, όχι στα σημερινά ιταλικά. Έτσι, το αντίστοιχο του ελληνικού ρηματικού τύπου «εκπορεύεστε», δηλαδή το «προσέντερε», όταν συνοδεύεται με την λατινική πρόθεση «εξ», σημαίνει «προέρχεται», «πηγάζει», «έχει την αφετηρία του», σημαίνει δηλαδή την άμεση, απευθείας καταγωγή και προέλευση. Αντιθέτως, όταν συνοδεύεται, όταν συντάσσεται με την πρόθεση «ει», «εμπ», τότε σημαίνει «εξέρχεται», «διέρχεται», «αποστέλλεται». Τα πράγματα στράβωσαν από την αρχή. Δηλαδή, στις πρώτες μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης από το ελληνικό πρωτότυπο στην λατινική γλώσσα, η πρόθεση «παρά» ή «εκ», το πνεύμα της αληθείας «ο», «παρά» του πατρός εκπορεύεται, αντί να αποδοθεί με την αντίστοιχη πρόθεση «εξ», που σημαίνει την άμεση προέλευση, αποδόθηκε με την πρόθεση «ει», «από», που σημαίνει την έμεση προέλευση. Έτσι, με αυτή την εντύπωση έμειναν παρασυρώμενοι οι αναγνώστες του λατινικού κειμένου της Καινής Διαθήκης.
0: Κύριε Τσαντήλα, γιατί το Αγίο Πνεύμα ήλθε 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου και 50 μέρες από το Πάσχα?
1: Ο ερχομός του Παναγίου Πνεύματος έγινε αφού πέρασαν 10 μέρες από την ανάληψη του Χριστού. Δεν έγινε ταυτόχρονα με την ανάληψη. Οι Απόστολοι έπρεπε να το περιμένουν, γιατί αυτή η προσμονή έκανε εντονότερη την επιθυμία τους γι' αυτό. Μερικοί λένε ότι σε καθεμιά από τις ημέρες αυτές, καθένα από τα αγγελικά τάγματα πήγαινε και προσκυνούσε την Θεοθήσα σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ότι μετά τη συμπλήρωση των 9 ημερών, κατά τις οποίες προσκύνησαν τα αγγελικά τάγματα, τη 10η ημέρα ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Ο ερχομός του σήμαινε τη συμφιλίωση του Θεού με το ανθρώπινο γένος, και η συμφιλίωση αυτή έγινε δια του Υιού. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε 50 μέρες μετά το Πάσχα για να μας υπενθυμίζει τον Παλαιό Νόμο, τις 10 εντολές που δόθηκε στο Μωυσή. Οι Ισραηλίτες πήραν τις 10 εντολές 50 ημέρες μετά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Αξιοπρόσεκτη μάλιστα είναι η σχέση που έχουν τα τωρινά με εκείνα τα παλιά. Εκεί ήταν το όρος, εδώ το υπερό. Εκεί ήταν το πυρ, εδώ οι πύρινες γλώσσες. Αντί για τις βροντές και την εφέλη που είχαμε εκεί, εδώ τώρα έχουμε το δυνατό φύσιμα του ανέμου.
0: Κύριε Τσαντήλα, γιατί το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή πυρήνων γλωσσών και κάθισε στα κεφάλια και όχι στο στόμα των Αποστόλων?
1: Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή γλωσσών για να δείξει τη συγγένειά του με τον ζώντα λόγο, τον Χριστό. Ή ακόμη για να δείξει ότι οι Απόστολοι επρόκειτο να διδάξουν και να οδηγήσουν με τη γλώσσα όλα τα έθνη. Οι γλώσσες ήταν πύρινες για να δείξει ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσχων και καθαρίζει όπως η φωτιά. Οι γλώσσες φάνηκαν χωριστά πάνω από τον καθένα για να δειχθούν έτσι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία μοιράζονται στον καθένα. Κάποτε, πολύ παλιότερα, στην εποχή της πυργοποιίας στη Βαβέλ, το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που είχαν μία γλώσσα τους χώρισε και τους οδήγησε στη σύγχυση με τις πολλές γλώσσες. Τώρα, σε όλους αυτούς που ήξεραν μία γλώσσα, στους Αποστόλους, έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίζουν πολλές για να δυνηθούν, να συγκεντρώσουν όλους εκείνους που με το χωρισμό των γλωσσών στη Βαβέλ σκορπίστηκαν στα πέρατα της Οικουμένης. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος έγινε μάλιστα ημέρα εορτής, για να είναι πολλοί άνθρωποι συγκεντρωμένοι και να μπορέσει το γεγονός αυτό να γίνει γνωστό παντού. Έτσι, όσοι θα παρευρίσκονταν το Πάσχα και θα βλέπαν τα όσα έγιναν με τον Χριστό, θα δόξιζαν τον Θεό για όσα θα έβλεπαν και θα μάθαιναν. Έγινε δε η επιφύτησή του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί έπρεπε την ίδια ημέρα να ξεχυθεί πλούσια η χάρη του. Έτσι έκανε και ο Χριστός, ο οποίος στη διάρκεια του νομικού Πάσχα παρέδωσε στους μαθητάς του το δικό του Πάσχα, το αληθινό. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάθισε στο στόμα, αλλά στα κεφάλια των Αποστόλων, γιατί με τον τρόπο αυτό περιέλαβε και περιέβαλε το ηγεμονικό του ανθρώπου, το υπερέχον του σώματος και το νου, από το οποίο η γλώσσα παίρνει το λόγο. Ακόμα θα μπορούσαμε και αλλιώς να το εξηγήσουμε. Επειδή η χειροτονία γίνεται στην κεφαλή του χειροτονουμένου, έτσι και το Άγιο Πνεύμα χειροτονεί τους Αποστόλους στο κεφάλι και ως γλώσσα διακηρύττει ότι από τώρα αυτοί θα είναι διδάσκαλοι της Οικουμένης.
0: Κύριε Καθηγητά, ποια είναι τα σημεία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος?
1: Τα σημεία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος είναι τα εξής. Πρώτον σημείο. Ακούστηκε εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης βιαίας πνοής. Πνοή βιαία. Άλλοτε οι τρεις παιδες στο καμίνι ως πνεύμα δρόσου διασυρίζων το αντιλήφθηκαν. Όπου το κακό έχει ριζώσει, εκεί χρειάζεται ισχυρή δύναμη για να υπερνικηθεί. Κάποτε, αδελφή Δήμητρα, σε ένα μοναστήρι, ένας γέροντας λέει στον υποτακτικό του: «Πήγαινε, παιδί μου», λέει, «να ξεριζώσεις», το έδειξε ένα δεντρίλιο, ένα μικρό δεντράκι, «και να μου το φέρεις». Πήγε λοιπόν ο μοναχός και ξερίζωσε το δεντράκι και λέει: «Να, γέροντα, πάρτο». Του λέει μετά ο γέροντας: «Τώρα, παιδί μου, πήγαινε και να ξεριζώσεις ένα άλλο πιο μεγαλύτερο δεντράκι». Το έδειξε ένα άλλο που ήταν πιο μεγάλο. Πήγε εκεί πέρα ο μοναχός, βάζει δύναμη μεγάλη, τελικά το ξερίζωσε και λέει: «Γέροντα, σου το ξερίζωσα, το έφερα, αλλά κουράστηκα αυτό, γιατί η ρίζη του ήταν πιο βαθιά». Και του λέει ο γέροντας μετά: «Τώρα, παιδί μου», λέει, «κάνει και ένα άλλο», λέει. «Το βλέπεις», λέει, «αυτό το πλάτανο που είναι εκεί δίπλα», λέει. «Πήγαινε σε αυτόν», λέει, «να το ξεριζώσεις». Και του λέει, τότε γελάει λοιπόν ο καλόγου μοναχός και λέει: «Τι λες, γέροντα», λέει, «αυτό», λέει, «το πλάτανο», λέει, «και όλοι οι μοναχοί», λέει, «του μοναστηριού να μαζευτούν, δεν μπορούν με τίποτε να το ξεριζώσουν». Και τότε δίνει την απάντηση ο γέροντας. Λέει: «Παιδί μου», λέει, «υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο», λέει, «πάθη εωσφορικά, με τα οποία γέρασε ο άνθρωπος. Και αυτά μόνο η βιαία πνοή του Αγίου Πνεύματος μπορεί να τα ξεριζώσει». Το δεύτερο σημείο που έκανε εμφανή την παρουσία του Άγιου Πνεύμα είναι εγένετο, λέει, ήχος. Ακούστηκε ήχος. Ήχος ίσον φωνή. Ο ήχος αυτός κατεβαίνει από επάνω, ψηλά. Εξού και η λέξη κατήχησης. Όταν λέμε κατήχηση, κατηχούμενος, κατηχητής, σημαίνει ότι κάτω, κατεβαίνει κάτω ο ήχος, η φωνή του Άγιου Πνεύματος. Ένα τέτοιο σημείο εμφάνιση του Άγιου Πνεύματος λέει: «Επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι». Το σπίτι έγινε μια μεγάλη κολυμβήθρα. Γι' αυτό και ο Ρωσιστόστομος λέει στο βάπτισμα, λέει, το νερό να γεμίζει την κολυμβήθρα. Έτσι, λέει, όπως το υπερό έγινε κολυμβήθρα και βαπτίστηκαν περίπου 120 ψυχές. Ήταν η Παναγία, οι 12 μαθητές, οι 70, μυροφόρες και άλλοι. Ένα τέταρτο σημείο παρουσίαση του Αγίου Πνεύματος λέει: «Όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως Ήπειρος». Εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά και γνωρίζουμε ότι η φωτιά και φωτίζει και καίει και θερμαίνει. Ένα πέμπτο σημείο παρουσίαση του Αγίου Πνεύματος λέει: «Εμφανίστηκε σαν γλώσσες». γιατί δεν ήρθε σαν σπαθί, γιατί με τη γλώσσα κηρύττεται ο λόγος του Θεού. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην, αναφέρεται. Και ένα έκτο σημείο παρουσίαση του Αγίου Πνεύματος, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε αισθητή με θαύματα. Μην ξεχνάμε, η γλωσσομάθεια τι λέει, ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής, αποφέγιστε, αναφέρεται στις πράξεις. Η αγάπη της Καινής Διαθήκης είναι η διεθνής γλώσσα. Και ένα δεύτερο σημείο, εκτός από τα θαύματα, είναι οι θεραπείες. Βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιωάννη, λοιπόν, και να θεραπεύουν, να κάνουν δηλαδή παρουσία του Αγίου Πνεύματος με θαύματα. Και βλέπουμε τον Πέτρο να στέκεται μπροστά σε ένα χολό, να ζητιανεύει και να του λέει ο Πέτρος, αργύριον ή χρυσίον ούχ υπάρχει. Δεν έχω, λέει, αργύριο ή χρυσάφι να σου δώσω. Όδε έχω, τούτο θα σου δώσω. Ένα έχω. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγινε και περιπάτη. Και έγινε το θαύμα.
0: Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
1: Αδελφέ Δήμητρα, Πεντηκοστή σημαίνει την ολοκλήρωση της πνευματικής αποκαλύψεως στον κόσμο αυτό. Η γιορτή της Πεντηκοστής φαίνει στη σκέψη μας το τρίτο πρόσωπο της τριαδικής θεότητας, το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο. Η κάθοδός του στον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής σήμανε μια νέα εποχή για την πορεία του κόσμου και την ιστορία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Για τον πολύ κόσμο και δυστυχώς και για πολλούς πιστούς, ο Κύριος και Θεός μας Άγιο Πνεύμα είναι ο μεγάλος άγνωστος και λίγαν δυσχερής η κατανόησή του. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη του Θεού, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός, διότι μετέχει της Θείας Ουσίας ισότιμα με τον Πατέρα και τον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα ήταν πάντοτε παρόν μαζί με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα της Τριάδος στη διαδικασία της δημιουργίας του κόσμου και την επεξεργασία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Μην ξεχνάμε, διαβάζουμε στη Γένεση, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος, όπως και στη συνέχεια, και ειν Πνεύμα Θεού επάνω της Αβύσσου, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα σαν κλώσσα που επικάθεται επάνω στα αυγά της επόαζε την δημιουργία του κόσμου. Είναι το Πνεύμα του Θεού το οποίο επισκιάζει, διαπερνά και όπως βλέπουμε την ενανθρώπιση του Υιού έγινε τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμες υψίστου επισκιάσεστη. Ανοίγει, λέει, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Θεοτόκο τη στιγμή του Ευαγγελισμού της. Και το γάρ εν αυτή τη Παρθένο γεννηθέν εκ πνεύματος εστί Αγίου, βεβαιώσε ο Άγγελος του Κυρίου στον Ιωσήφ. Το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται στο Χριστό. Παρίσταται στη βάπτισή του για την επιβεβαίωση της μεσιανικής του ιδιότητας. Τον στηρίζει ως άνθρωπο στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Μέσω του πνεύματός του, το πνεύματος του Κυρίου, ευαγγελίζεται τους φτωχούς, ιατρεύει τους ασθενείς, κηρύσσει την ελευθερία στους αιχμαλώτους και δίνει την ανάβλεψη των τυφλών. Εν πνεύματι Θεού διώχνει τα δαιμόνια. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο σύνδεσμός του με τον Πατέρα. Αν δούμε την εικόνα της Πεντηκοστής μπαίνοντας στην Εκκλησία, θα δούμε ότι εκεί που είναι οι 12 μαθητές και οι πύρινες γλώσσες επάνω στο κεφάλι τους, θα δούμε στο κάτω σημείο της εικόνος, θα δούμε τον προφήτη Ιωήλ να κρατάει στο χέρι του ένα λιτάριο και να γράφει «Εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα». Ο προφήτης Ιωήλ είναι εκείνος που προφήτευσε την έλευση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα γίνει ο συνεχιστής του απογειτρωτικού έργου του Χριστού εις τον αιώνα. Αυτός θα πάρει τη θέση του στο έργο της σωτηρίας. «Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν τον Παράκλητο προς ημάς και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Όταν έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Δε βεβαίωσε ο Χριστός τους μαθητάς του λίγο πριν το εκούσιον πάθος του. Σε ερώτηση των μαθητών του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό μετά την Αναστασή του, «Κύριε, εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάει στην Βασιλεία το Ισραήλ?» Τους απάντησε πως ούχι μόν γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εθιμάς και έσε στρέμει μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτω της γης. Το Άγιο Πνεύμα, αδελφή Δήμητρα, συνεχίζει το έργο του Χριστού μας μετά την ανάληψή του. Αυτό είναι ο πραγματικός τελετουργός των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μέσω των οποίων αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Αυτό καθιστά τους λειτουργούς της Εκκλησίας μας και χαριτωμένα οργανά του για την επιτέλεση του σωστικού έργου του, του λαού του Θεού. Η παρουσία λοιπόν του Κυρίου μας παρακλήτου στην Εκκλησία είναι τόσο σημαντική, ώστε ημί πνεύμα παρήν ούκαν συνέστη η Εκκλησία, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χάρη στην παρουσία εκείνου βιώνουμε το μυστήριο της Βασιλείας του, του Θεού, και γευόμαστε την τις ακένωτες σωτήριες δωρεές του. Και τελευταία, τελευταίο μήνυμα που θα ήθελα να πω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Τώρα υπάρχει? Υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε Εκκλησία. Και αυτό φαίνεται στα Ιερά Μυστήρια. Φαίνεται

0: του Θεού άνθρωποι. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν νοείται Χριστός επί γης. Σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου της Μαρίας και ενατροπίσαντα. Πνεύμα Άγιο υπάρχει άραγε τώρα στον καθένα μας προσωπικά. Η Αγία Γραφή διαιρεί τους ανθρώπους σε ψυχικούς των πέντε αισθήσεων και πνευματικούς αυτούς που δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής μίλησε ένας, ο Πέτρος, και ήλκησε 3.000 ψυχές. Στην εποχή μας μιλούν για τον Χριστό περισσότεροι από 3.000 κήρυκες και είναι ζήτημα εάν καταφέρουν να ελκύσουν στον Χριστό έναν. Γιατί? Γιατί λείπουν από το λόγο τους οι πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής, η φωνή και η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας. Ας ζυγίσουμε την πνευματικότητά μας. Και αν η πλάστιγγα δείξει μετρήθηκες, ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός, τότε ας προσευχηθούμε και ας πούμε: Πνεύμα Άγιο, έλα πάλι σαν άβρα, σαν νεμοστρόβιλος, σαν ήχος, σαν φωτιά. Φώτισε τους άρχοντας, θρησκευτικούς και πολιτικούς, τους δικαστάς, τους δασκάλους και καθηγητάς, τα παιδιά, το στρατό, όλο το λαό μας. Έλα στην οικογένεια που διαλύθηκε από τα διαζύγια. Έλα στην εκκλησία, στην κοινωνία μας, στα παλάτια, στα σπίτια, παντού. Έλα μέσα στη Βουλή που ψηφίζονται αντιχριστιανικοί νόμοι. Έλα να κάνεις την πατρίδα μας τόπο όπου όλοι σαν μια πνευματική κιθάρα θα ψάλλουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων.

0: Η αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας ειδηλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν ύπορεψουμε, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν του όνοματός σου, Κύριε.

0: Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώσει. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφησε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προσθυνητού σε ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφεται.
2: Χαίρε νύμφη ανήφεται.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον άφθος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούν εις αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε έσω το χρησμόν και κηρύξαντε έσω το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρισθέντε σε βό προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγών της εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφεται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή νύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επί σι Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσχυ σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα ενωθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμό. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντα σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκεν. Εν τη σίγαρη κίσα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία εν εδόξα εν εδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε της βασιλείας το απόρθη των τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλης ο Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος από τους μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου

0: ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμαι θυμών, κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου πέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δουλείου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρωπος των έχοντας. Πανίχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον της σήμερον ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς,

Σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών Σου. Πρεσβείες της παραχράντου Σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων Σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό Σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό Σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά Σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά Σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν Σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί Σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς Σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας Σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών Σου, Κύριε, και τα ελέη Σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως Δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς Σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο Σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην, και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς, από προσώπου της οργής Σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιώνυμον.

Μόν αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθορευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητέ σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίσθησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκενήτωνην της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα
και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δε νηστείαν και εγκράτειαν ούκ εποθήσαμεν, και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

0: καλός οικογενειακός φίλος.
1: Ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: ύφη. Από το περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Η κυρία Παναγιώτα και ο κύριος Κώστας καμάρωναν πολύ για το γιο τους το Θανάση. Μοναχοπέδι τον είχαν. Τον μεγάλωσαν, τον σπούδασαν, του πρόσφεραν όλα τα αγαθά. Ήθελαν να έχει ό,τι καλύτερο και ό,τι θεωρούσαν άξιο γι' αυτόν. Όριμο παλικάρι, μυαλωμένος και επιτυχημένος στη δουλειά του, με καλό όνομα στην κοινωνία της επαρχιακής πόλης. Δεν μπορούσαν να φανταστούν καλύτερο μέλλον για το παιδί τους. Τον τελευταίο καιρό όμως, μια επιλογή του Θανάση τους βασάνιζε πολύ.
1: Θανάση, πρέπει να το ξανασκεφτείς. Αυτή η κοπέλα δεν είναι για σένα. Το καλό σου θέλουμε, δεν το ξέρεις. Δεν είναι άξιά μας, κατάλαβε το.
0: Αυτά έλεγε κατηγορηματικά ο πατέρας του. Θανάση, λογικέψου. Ξέχασε ότι έγινε. Ήταν ένα τεράστιο λάθος η επιλογή σου. Επιτέλους, παράτα την. Δεν είναι άξια για σένα, γιατί δεν το βλέπεις. Συμπλήρωνε από την άλλη μητέρα του.
1: Μαμά, μπαμπά, σέβομαι πάντα τη γνώμη σας, αλλά για αυτό το θέμα αφήστε με να αποφασίσω μόνος μου. Δεν είμαι μικρό παιδί.
0: Τη Σοφία τη γνώρισα καλά και την εκτίμησα. Δώστε της την ευκαιρία να τη γνωρίσετε και θα την εκτιμήσετε κι εσείς. Ανένδοτοι οι γονείς, αλλά αποφασισμένος και ο Θανάσης. Το μόνο που κατάφεραν με πιέσεις και απειλές ήταν να καθυστερήσουν το γάμο. Και ύστερα όλα πήραν το δρόμο τους. Οι γονείς κατάπιαν το φαρμάκι προσπαθώντας να μην δηλητηριάσουν τη σχέση των νεόνυμφων. Τυπικοί, ευγενικοί, κρατούσαν τα προσχήματα. Άλλωστε και η νύφη δεν έδινε δικαιώματα για παρεξηγήσεις. Χρόνια πέρασαν. Στα γεράματα η αρρώστια επισκέφθηκε τον κύριο Κώστα. Ο Θανάσης όσο τα κατάφερνε σε όλα τα άλλα ζητήματα, τα νοσοκομεία δεν τα άντυχε. Βρέθηκε σε απόγνωση. Η μάνα του σε προχωρημένη ηλικία. Ποιος θα έτρεχε για τον πατέρα? Τότε μπήκε μπροστά η νύφη. Πήγε τον πεθερό της στο θεαγένιο, κανόνισε για τις εξετάσεις, τα ραντεβού, τις θεραπείες. Ενημερώθηκε από τους γιατρούς, φρόντισε για όλα. Τον κατέβαζε κάθε δεκαπενθήμερο για τη θεραπεία, χωρίς γογγισμό για τον κόπο και για τις άδειες που έπρεπε να παίρνει από τη δουλειά της. Άδειες που θα μείωναν σημαντικά

καλοκαιρινή της ξεκούραση. Ο Θανάσης, όσο και αν γνώριζε τη γυναίκα του, διαρκώς απορούσε με το μεγαλείο που ανακάλυπτε στην ψυχή της. Η μάνα του, πολύ περισσότερο. Και όταν η υγεία του κυρίου Κώστα επιβαρύνθηκε, η Σοφία μίλησε αποφασιστικά στο σύζυγό της. «Θανάση, θα πάρουμε τους γονείς σου εδώ, στο σπίτι μας. Η μητέρα σου δεν μπορεί πλέον να έχει τη φροντίδα του αρρώστου. Θα τον αναλάβουμε εμείς. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα αποκριθούμε σε όλα». Δάκρυσε ο Θανάσης. «Πού βρίσκεις τη δύναμη?» ήθελε να φωνάξει. Δεν είπε τίποτα. Μόνο την κοίταξε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό. Η μικρόσωμη γυναίκα του ψηλώνε τόσο μπροστά στα μάτια του, σαν θεόρατος γίγαντας. Η προσαρμογή στη νέα κατοικία δεν ήταν εύκολη για το υπερήλικο ζευγάρι. Μα δεν γινόταν κι αλλιώς. Με τις μέρες συνήθισαν. Βοήθησε σε αυτό και η θυσιαστική στάση της Σοφίας απέναντί τους. Του συμπεριφερόταν σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα. «Είσαι άνετα πατέρα, μήπως θέλεις κάτι άλλο? Τι φαγητό θέλεις να ετοιμάσω για αύριο, μαμά?» Είχαν και τα εγγόνια να τρέχουν γύρω τους, να τους κάνουν παρέα, να τους εξυπηρετούν όταν έλειπε η Σοφία. Ένας χρόνος πέρασε από τότε που εγκαταστάθηκαν στο σπίτι τους. Ο κύριος Κώστας έφυγε, αλλά έφυγε μέσα στην αγάπη των δικών του. Τώρα η Σοφία στράφηκε στην κυρία Παναγιώτα, που είχε και αυτή τα δικά της προβλήματα υγείας. Όταν αισθάνθηκε ότι πλησιάζει το τέλος της, κάλεσε κοντά της τη Σοφία. «Θέλω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως, Σοφία», της είπε σοβαρή. Η νύφη δεν ταράχτηκε καθόλου, αν και δεν περίμενε κάτι καλό. Πήγε και κάθισε με αγάπη κοντά της. «Τι θέλεις, μητέρα?» τη ρώτησε σεβαστικά. «Κορίτσι μου, όπως ξέρεις, ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου σε θέλαμε για νύφη μας. Δεν σε θεωρούσαμε άξια να παντρευτείς το γιο μας. Δυστυχώς, χρειάστηκε να περάσει μια ολόκληρη ζωή για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς δεν ήμασταν άξιοι να σε έχουμε νύφη μας». Έσπασε η φωνή της ηλικιωμένης. Η Σοφία άκουγε με συμπάθεια και έκπληξη τα πρώτα καλά λόγια από το στόμα της πεθεράς της. «Είναι πολύ αργά», συνέχισε εκείνη. «Τα λόγια τώρα είναι περιτά. Όμως σε παρακαλώ, συγχώρεσέ μας». «Τίποτα σπουδαίο δεν έκανα, μόνο το χρέος μου. Μια οικογένεια είμαστε, μην μιλάς έτσι. Σ' αγαπώ, μαμά, και ξέρω ότι κι εσείς με αγαπήσατε». Ο Θανάσης, μπαίνοντας στο σπίτι, απόρησε βλέποντας τις δύο γυναίκες να κλαίνε αγκαλιασμένες. Δεν ρώτησε τίποτα. Ήταν σίγουρος πως κατάλαβε τι είχε συμβεί. Η καλοσύνη της γυναίκας του είχε από καιρό λυγίσει τις σκληρές καρδιές των γονιών του. Ο πατέρας του έφυγε γεμάτος ευγνωμοσύνη για την ύφη και η μάνα του τώρα μόλις είχε ομολογήσει ταπεινωμένη το λάθος της. «Θεέ μου, τι νύφη μας αξίωσες να έχουμε?» ήταν τα λόγια τα τελευταία της κυρίας Παναγιώτας πριν αναχωρήσει κι αυτή, μετανιωμένη και γαλήνια, για την άλλη ζωή.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Αναλήψεως. Θα ξεκινήσουμε με την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος και τους πατέρες της Ιεράς Μονής και θα ακούσουμε τα στοιχειρά προσώμια των ένων της εορτής της Αναλήψεως σε ήχο πρώτο.

από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη. Θα ακούσουμε τις σύντομες καταβασίες της εορτής της Αναλήψεως, το Σωτήρι Θεό.

Το δοξαστικό των ένων σε ήχο δεύτερο, ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, θα το ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 2014 από τον Βυζαντινό χορό Τρόπο με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την Ιερά Μονή Δοχειαρίου και τους πατέρες της Ιεράς Μονής και θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της Αναλήψεως σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και μέλος Θεοφάνους Βατοπεδίνου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Η σκλάβα πόλη. Η σκλάβα, η πόλη κάθεται στο Βόσπορο και κλαίει. Και ο φιδωτός ο Βόσπορος τη συμπονεί και λέει: «Πες μου, κυρά μου ζηλευτή, πεντάμορφη κυρά μου, γιατί ποτέ ζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου? Σαν τι είναι που μου ζήτησες κι εγώ να μην το φέρω? Μήπως σε λύπησα ο φτωχός και δίχως να το ξέρω? Στα κατάσπρα τα πόδια σου δεν πέρασε η μέρα που να μη σου φέρα σκυφτός δώρα από τον κόσμο πέρα. Τα μοίρα της Ανατολής και τα μηταξωτά της, και τα χαλιά τα τίμητα τα μυριοπλούμιστά της, και της φραγκιάς τα σημικά και τα χρυσά στολίδια, και τα άλλα της τα ξακουστά, τα τόσα της παιχνίδια. Πες μου λοιπόν, γιατί μου κλαις πεντάμορφη κυρά μου? Γιατί ποτίζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου?» Στα κάτασπρα τα πόδια μου δεν πέρασε η μέρα που να μην έφερε σκυφτός δώρα από τον κόσμο πέρα. Μόνο ένα δώρο ολημερής και ολινυχτής προσμένο, κι ακόμα δεν μου το έφερε το κύμα σταφρισμένο. Μόνο ένα δώρο λαχταρούν τα μάτια μου και κλαίνε. Ατίμητο στα τίμητα, ελευθεριά το λένε. Ο Βόσπορος που τ' άκουσε, κοιτάζει την κυρά του και αναστενάζει θλιβερά στα γαλανά νερά του.

Εάλλο η πόλης. Άνοιξης του 1453. Το Βυζάντιο στέλνει τις τελευταίες του αναλαμπές. Μετά τις συνεχείς επιδρομές των τελευταίων ετών από τους Οθωμανούς, η αυτοκρατορία σιγά σιγά εξασθενεί. Τα σύνορά της περιορισμένα, μοναδικός αξιόλογος πυρήνας η πόλη των αυτοκρατόρων. Σε αυτήν την ώρα συγκεντρώνεται όλη η ακμή και η ζωτικό της. Μόνη η Κωνσταντινούπολης είναι το κράτος. Ζηλόφθονα έλκει τα βλέμματα των βαρβάρων. Και να, για πολλωστή φορά, γύρω στα τείχη της καραδοκεί ο εχθρός. Απριλίου 1453. Την καινούργια επιχείρηση οργανώνει ο Μωάμεθ ο Δεύτερος. Θέλει να πραγματοποιήσει στο πρόσωπό του τα λόγια του προφήτου. Θα κυριεύσουν την Κωνσταντινούπολη και ο καλύτερος ηγεμόν θα είναι εκείνος ο συστακά με την κατάκτηση ταύτην και ο καλύτερος στρατός θα είναι ο ειδικός του. Χιλιάδες στρατιώτες των εχθρών σχηματίζουν ασφυκτικό κλειό γύρω από τα τείχη της Κωνσταντινοπόλεως και στόλος 400 πλοίων την αποκλείει από θαλάσσες. Στο εσωτερικό της πόλεως ο αυτοκράτορ οργανώνει όσο καλύτερα μπορεί την άμυνά της. 7.000 μόνον μαχητέ και 40 πλοία υπερασπίζονται την βασιλεύουσα. Ο Κωνσταντίνος στείνει το στρατηγείο του στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και αναθέτει την άμυνα στον στρατηγό Ιουστινιάνη. Οι έφοδοι των Τούρκων αποκρούονται. Στις 16 Μαΐου ο αυτοκράτορ με τη σύμφωνο γνώμη της Συγκλήτου απορρίπτει τις περί παραδόσεως της πόλεως προτάσεις του Μωάμεθ και δίνει την ιστορική απάντηση. Το την πόλην σιδούνε ούτε μονέστη ούτε άλλο των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή ημών. Δεμένη παρά η τελική αναμέτρησης. Για μια ακόμη φορά οι Έλληνες καταφεύγουν στην υπέρμαχο στρατηγό και ο αυτοκράτορ διατάσσει για μια ακόμη φορά να πουληθούν τα ιερά σκεύη των εκκλησιών. Αν λέει ο Θεός, την πόλη λυτρώσετε, τετραπλούν αποδώσω το Κύριο μου.

Είναι 28 Μαΐου. Στον ουρανό ο ήλιος έχει δύσει. Η πλάση ησυχάζει. Αγρυπνεί όμως όλος ο λαός. Η πόλη στυλίγεται στο σκοτάδι. Και είναι όμως φλόγερές οι καρδιές. Στην Αγιά Σοφιά, στην κατανεκτική ατμόσφαιρα της τελευταίας ελεύθερης λειτουργίας, ο μελοθάνατος βασιλιάς κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και ζητά τη συγγνώμη του λαού του. Αποχαιρετά όλους και φεύγει εξαϊλωμένη σκιά μέσα στη νύχτα. Σαν απλός στρατιώτης παίρνει θέση στο πιο αδύνατο σημείο των τυχών. Εκεί θα αγωνιστεί υπερβομών και εστιών αιώνιο παράδειγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας. Χαράματα της 29ης Μαΐου και η επίθεση στον Τούρκων αρχίζει ορμητική. Οι πρώτες επιθέσεις των πολιορκητών αποκρούονται. Μα σε λίγο ο τραυματισμός του Ιουστινιάνη προκαλεί σύγχυση. Τα κανόνια των Τούρκων εργάζονται εντατικά. Στα τείχη έχουν δημιουργηθεί ρήγματα φοβερά. Από αυτά και μια μικρή καστρόπορτα που βρέθηκε ανοιχτή ορμούν στην πόλη οι Γενίτσαροι. Μυριόστομη έσκησε τον αέρα η απελπισμένη κραυγή απ' άκρη σ' άκρη της βασιλεύουσας. Η πόλη σε άλλο. Ναι, εάλλο η πόλη. Και ο βασιλιάς της ακόμα πολεμά, ακόμα μάχεται ανάμεσα στους βαρβάρους που τον κυκλώνουν. Η πόλη κυριεύεται και εγώ ζω, σπαράζει απελπισμένα. Ουκέστητη στον χριστιανό λαβήν την κεφαλήν μου απεμού. Έτσι έπεσε η πόλης. Ναι, εάλλο η πόλης. Έμειναν όμως όρθιες οι καρδιές. Αλυσοδέθηκε η βασιλής των πόλεων. Δεν υπέκυψε όμως η ελληνική ψυχή. Έμεινε ζωντανή και έθρεψε και θέργεψε και οδήγησε τη φυλή μας στο φωτεινό ορόσημο του 21. Έμεινε όλο ζωντανή η πίστη στην ελευθερία του σκλάβου γένους. Μεταλαμπαδευμένη μέσα στους θρύλους, νίκησε το χρόνο και ζει μέχρι σήμερα σε κάθε ελληνική καρδιά. Και κάθε χρόνο αυτή τη μέρα ανδριεύουν τα στήθη και σκιούνται οι καρδιές, καθώς ακούγεται η φωνή από τον ουρανό που βεβαιώνει και πάλι με χρόνους και καιρούς πάλι δικά μας θάνει.

Η ιστορία κατέγραψε. Οι γενίτσαροι από το περιβάλλον του τυράννου, άλλοι όρμησαν στο παλάτι και άλλοι στη μονή του προδρόμου που την έλεγαν Πέτρα, και στη μονή της χώρας όπου ευρίσκεται τότε η εικόνα της Πάναγνης μου Θεομήτωρος. Εκεί με ποια γλώσσα και ποια χείλη να μιλήσω για όσα έγινα στην εικόνα για τις αμαρτίες μας. Βιάζονταν οι αποστάτες να τρέξουν κι αλλού, και ένας από τους ασεβείς με τα μολυσμένα χέρια του με ένα τσεκούρι κομμάτιασε την εικόνα στα τέσσερα, και αφού έριξαν κλήρο πήρε ο καθένας το μερίδιο που του έλαχε με όσα κοσμήματα είχε επάνω. Άρπαξαν και τα ιερά σκεύη της μονής και το έβαλα στα πόδια. Ήταν 29 Μαΐου του 1453 και ο ύπνος ήταν γλυκός στα βλέφαρα των νέων και των νεανίδων, και επειδή είχαν εμπιστοσύνη στην άμυνα της πόλεως, σαν χθες, σαν και προχθές, κοιμόνταν αμέριμνα. Τότε ένα μεγάλο πλήθος ασεβών πήρε τον δρόμο που οδηγεί στη Μεγάλη Εκκλησία. Γιατί όλες οι γυναίκες και οι άνδρες, οι μοναχοί και οι μοναχές, έτρεχαν στη Μεγάλη Εκκλησία κρατώντας την αγκαλιά τους τα μικρά τους παιδιά, και οι άνδρες και οι γυναίκες αφήνοντας τα σπίτια τους ανοιχτά σ' οποιονδήποτε ήθελε να μπει μέσα. Γι' αυτό ο δρόμος προς την Αγία Σοφιά ήταν πυγμένος από κόσμο. Εκεί πίστευαν πως θα σωθούν. Σε μια ώρα λοιπόν ο υπερμεγέθης εκείνος ναός γέμισε από άνδρες και γυναίκες, κάτω και πάνω και στις αυλές ολόγυρα, και σε κάθε τόπο ήταν λαός αναρρύθμιτος. Και αφού έκλεισαν τις στήρες στέκονταν μέσα ελπίζοντας να σωθούν εκεί. Τότε οι Τούρκοι, πριν ακόμη καλά καλά περάσει μια ώρα, κουρσεύοντας, σφάζοντας, εχμαλωτίζοντας, έφτασαν στο ναό και σαν ευρήκαν κλειστές τις πύλες τις έσπασαν με τα τσεκούρια χωρίς αργοπορία. Και αφού μπήκαν μέσα με γυμνωμένα τα σπαθιά και είδαν τόσο μυριάριθμο πλήθος, καθένας έδαινε και από έναν εχμάλωτο, γιατί κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί και να μην παραδοθεί σαν πρόβατο. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τη συμφορά εκείνη? Ποιος να περιγράψει τα κλάματα και τις φωνές των υπείων και τα γοερά δάκρυα των μητέρων και των πατέρων τους οδυρμούς? Όποιος Τούρκος ψάχνει να βρει την τρυφερότερη κόρη, την πιο όμορφη μοναχή, την έπαιρνε πρώτος ο ένας, άλλος αφέντης την άρπαζε και την έδαινε, και τους λύνονταν τα μαλλιά και ξεσχίζονταν τα ρούχα τους και τα χέρια τους έμεναν γυμνά. Έδαιναν μαζί με τη δούλη και την κυρία της, τον κύριο με το σκλάβο του, τον αρχιμαδρίτη με τον καντιλανάφτη, και τρυφεροί νέοι ήταν δεμένοι μαζί με παρθένες που ήλιος δεν τις εθώρει, και που ο πατέρας τους μόλις και που τις έβλεπε τραβιόντουσαν, και αν αντιστέκονταν τις έσπρωχναν και τις έσουρναν και τις έδερναν, γιατί αυτός που τις άρπαξε ήθελε να τις οδηγήσει κάπου, να τις ασφαλίσει και να γυρίσει πίσω, να κάνει δευτέρα και τρίτη αρπαγή. Βιάζονταν οι άρπαγες, οι εκδικητές του Θεού, και σε μια ώρα ακόμη να τους ειδούν όλους δεμένους, τους άντρες με καλώδια, τις γυναίκες με τα πέπλα τους. Και βλέπες αμέτρητες αρμαθιές να βγαίνουν από το ναό και από τα άδυτα του ναού,

σαν αγέλες και κοπάδια προβάτων, κλαίγοντας, οδυρώμενοι, χωρίς να τους λυπάται κανείς. Και πώς ήταν η κατάσταση μέσα στο ναό? Τι να πω και τι να λαλήσω? Εκολλήθη η γλώσσα μου, το λάριγγί μου σφραγίστηκε, το στόμα μου, και δεν μπορώ αναπνοή να πάρω. Σε μια στιγμή τα σκυλιά κατέκοψαν τις άγιες εικόνες, αφού αφήρεσαν τα κοσμήματα, τις αλυσίδες, τα μανουάλια, τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, τα κυροπήγια, άλλα καταστρέφοντας και άλλα αρπάζοντας. Και από το ιερό σκευοφυλάκιο τα τίμια και ιερά σκεύη, χρυσά και αργυρά και από άλλην πολύτιμη νύλην κατασκευασμένα. Ώσπου να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, τα σάρωσαν όλα και άφησαν το ναό έρημο και γυμνό, χωρίς να αφήσουν τίποτα.

Μετά τρεις ημέρες από την άλωση, απέλυσε ο Μωάμεθ τα πλοία να πάει το καθένα στην επαρχία και στην πόλη του, φορτωμένο τόσο όσο να βυθίζεται. Και τι ήταν το φορτίο? Πολυτελής σηματισμός, σκεύη αργυρά, χρυσά, χάλκινα, κασιτέρινα, αναρρύθμιτα βιβλία, εχμάλωτοι ιερείς και λαϊκοί, μοναχές και μοναχοί. Τα πάντα ήταν κατάφορτα και οι σκηνές του στρατοπέδου κατάμεστες από εχμαλώτους και από τα είδη που αναφέραμε. Και μπορούσες να ειδείς ανάμεσα στους βαρβάρους ένα να φοράει αρχαιρατικό σάκο και άλλο βάρβαρο να ζώνεται με χρυσό πετραχύλι και να τραβάει σκυλιά δεμένα όχι με λουριά αλλά με χρυσοήφαντα υφάσματα. Άλλοι καθισμένοι για φαγοπότη να τρώνε φρούτα μέσα από δίσκους ιερούς που είχαν μπροστά τους και να πίνουν κρασί από τα ιερά δισκοπότηρα. Όλα δε τα βιβλία που ήταν αναρρύθμιτα τα φόρτωσαν στα αμάξια και τα διεσκόρπισαν σ' Ανατολή και Δύση και πολλούσαν για ένα νόμισμα 10 βιβλία με έργα του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος, θεολογικά και παντός είδους. Τα διακοσμημένα Ευαγγέλια με πλουσιότατα κοσμήματα άλλα τα πουλούσαν αφού ξεκολούσαν το χρυσάφι και το ασίμι, άλλα τα πέταγαν και όλες τις εικόνες τις έριχναν στη φωτιά για να ψήνουν στις φλόγες τους τα κρέατα και έτρωγαν.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λυδία. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπρίον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνην αγαλιάσουν δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό που και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Υγεία σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

Ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσία Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενείας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούμ, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππησίας, των Αγίων

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λιδία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε μαζί με τον προσκυνητή μας την οδηπορία μέσα στην αχανή ρωσική γη. Λέγει λοιπόν ο προσκυνητής: 6 χρόνια αργότερα επερνούσα έξω από ένα γυναικείο μοναστήρι και μπήκα μέσα στην εκκλησία του για να προσευχηθώ. Η ηγουμένη, μια ευγενεστάτη γυναίκα, με καλωσόρισε και με προσκάλεσε να πάρω τσάι μετά τη λειτουργία. Όλος απρόοπτα μερικοί ξένοι εζήτησαν να την ειδούν. Βγήκε λοιπόν έξω, αφήνοντάς με μερικές καλογριές που περίμεναν να τελειώσει το τσάι για να τις μιλήσουν για τις διάφορες δουλειές του μοναστηριού. Ερώτησα μιαν από αυτές, αυτήν ακριβώς που μας σερβίριζε το τσάι και που φαινόταν ψυχή με πολύ ταπείνωση, πόσα χρόνια είχε στο μοναστήρι. 5 χρόνια, μου απήντησε. Είχε πάθει το μυαλό μου και με τη δύναμη του Θεού ευρήκα εδώ τη γιατριά μου. Μετά το θαύμα που συνέβη σε μένα και ευρήκα την υγεία μου, έλαβα το σχήμα και αφιερώθηκα εις το Θεό με τη φροντίδα της Αγίας Ηγουμένης. «Πώς σου συνέβη να αρρωστήσεις?» την εξαναρώτησα. «Από φόβο», μου απάντησε. «Εργαζόμουν σε ένα απομεμακρυσμένο ταχυδρομείο και μια βραδιά ένα αμάξι έπεσε πάνω στο παράθυρό του και συνέτρεψε τα πάντα. Τόσο πολύ ετρόμαξα ώστε δεν συνήλθα από τότε παρά ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο, όταν ο Θεός εφώτισε τους δικούς μου να με φέρουν σε τούτο εδώ το Άγιο Μοναστήρι». Όταν τα άκουσα αυτά, εχάρηκε εις τα βάθη της η ψυχή μου, που είδα με τα μάτια μου τα ίδια πόσους τρόπους έχει ο Θεός για να ομιλεί και να ξυπνά από το λίθαργο της αμαρτίας τις ψυχές των ανθρώπων. Είδα και ένα σωρό άλλα πράγματα κατά τις προσκυνηματικές μου πορείες, είπα εις τον εξομολογητή μου, αλλά δεν μας φτάνουν 3 ολόκληρες ημέρες και νύχτες να σου τα εξιστορήσω όλα. Όμως από αυτά ένα γεγονός δεν μπορώ να μη σου το διηγηθώ. Μιαν ολοκάθαρη καλοκαιρινή ημέρα παρετήρησα ένα κημητήριο κοντά στο δρόμο που είχε και ένα σπιτάκι για τον ιερέα δίπλα στην εκκλησία. Αυτή τη στιγμή εκτυπούσαν οι καμπάνες για τη λειτουργία και προχώρησα προς τα εκεί για να πάω κι εγώ. Ορισμένοι επίσης που κατοικούσαν εκεί γύρω ήσαν στο δρόμο για το ίδιο εκκλησάκι. Πολλοί δε από αυτούς, αντί να μπουν μέσα, παρέμεναν έξω και εκάθονταν επάνω στο χορτάρι. Όμως με είδαν να βιάζομαι για να μπω μέσα και μου είπαν: «Μη σπέβδεις, γιατί θα μείνεις ορθός πολλή ώρα μέχρι ότου αρχίσει η ακολουθία. Όλες οι ακολουθίες εδώ αργούνε πάρα πολύ, επειδή η υγεία του παπά δεν είναι τόσο καλή και δεν μπορεί να βιάζεται». Πραγματικά, ο όρθρος και η λειτουργία εκράτησαν πάρα πολύ. Ο παπάς ήταν νέος άνθρωπος, μα πολύ οχρός και αδύνατος. Ελειτουργήσε εξαιρετικά αργά, αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή και αφοσίωση. Και προτού τελειώσει, εκήρυξε ένα απλό αλλά όμορφο λόγο επικοδομητικό: «Πώς να αυξανόμεθα εις του Θεού την αγάπη». Μου είπε να φάμε μαζί και να μείνω κοντά του. Κατά το διάστημα του γεύματος του είπα: «Πόσο αργά αλλά και με πόση κατάνοιξη ελειτουργήσατε, πάτερ μου». «Μάλιστα», απήντησε, «αλλά των ενωρητών μου δεν αρέσει αυτό και όλο μουρμουρίζουν. Τι να κάνω όμως, θέλω να εμβαθύνω και να χαίρομαι την ομορφιά κάθε ευχής προτού την απαγγείλω. Χωρίς αυτή την ευάθυση και τα ανάλογα συναισθήματα, κάθε λέξης που απαγγέλλεται είναι ανοφελής και για αυτόν που τη λέγει και για αυτούς που την ακούν. Το κάθε τι πρέπει να συγκεντρώνεται εις την εσωτερική ζωή και την εσωτερική προσευχή. Αλλά είναι λίγοι αυτοί που καταλαβαίνουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα
Και αυτό συμβαίνει γιατί νεκρώνεται μέσα τους οι τάσεις και η επιθυμία για πνευματικά. Όμως, για να αποκτήσει κανείς

και να συγκεντρώνεται εις αυτό μερικές ώρες για κάμποσες ημέρες με όλη του τη δύναμη. Έτσι δε, ύστερα από μια τέτοια επανάληψη, θα πάρει φως και θα αποκτήσει κατανόηση. Συγχρόνως πρέπει με τον ίδιο τρόπο να προσεύχεται, για να γίνει δε η προσευχή του καθαρή, αληθινή και ευχάριστη, πρέπει να αποτελείται από λίγες δυνατές και περιεκτικές λέξεις που θα τις εκλέξει ο άνθρωπος και θα τις επαναλαμβάνει συχνά για ένα μεγάλο διάστημα. Μετά από αυτά θα βρει εφροσύνη πραγματική εις την προσευχή. Η διδασκαλία αυτή του εφημερίου με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Πόσο απλή και πρακτική ήταν, αλλά συγχρόνως και πόσο βαθιά και σοφή. Ευχαρίστησα το Θεό με τη σκέψη μου που ευδόκησε να γνωρίσω ένα τέτοιον εκκλησιαστικό ποιμένα. Όταν το φαγητό ετελείωσε, μου είπε: «Εσύ να κοιμηθείς λιγάκι τώρα και εγώ θα διαβάσω την αυριανή περικοπή του Ευαγγελίου για να ετοιμαστώ για το κήρυγμα». Εμπήκα λοιπόν στην κουζίνα, όπου δεν υπήρχε κανείς εκτός από μια πολύ γριά γυναίκα που καθόταν σε μια γωνιά και έβηχε δυνατά. Εκάθισα μπροστά σε ένα μικρό παράθυρο, έβγαλα τη φιλοκαλή από το σακίδιό μου και άρχισα να διαβάζω. Σε λίγο άκουσα πως η γριά εψιθύρισε αδιάκοπα την προσευχή του Χριστού. Αυτό με ευχαρίστησε και με εξέπληξε συγχρόνως, και έτσι της είπα: «Τι όμορφο πράγμα είναι να προφέρει κανείς συνεχώς το Άγιο Όνομα του Κυρίου σε διαρκή προσευχή. Δεν είναι αυτό μια από τις πιο θρησκευτικές και τις πιο γλυκές χριστιανικές πράξεις?» «Μάλιστα», απήντησε, «το Κύριε Λέησον είναι το μόνο πράγμα εις το οποίο μπορώ να κουμπίσω και να αναπαύσω τα γεράματά μου». «Την έχεις από πολύ καιρό συνηθίσει αυτού του είδους την προσευχή?» «Αφότου ακόμου ήμουν νέα, γιατί η προσευχή αυτή με έσωσε από την καταστροφή και το θάνατο». «Πώς? Σε παρακαλώ πες μου για του Θεού τη δόξα και για τις ίδιες της προσευχής τη χάρη». Έβαλα τη φιλοκαλία μέσα στο σακίδιό μου πάλι και επλησίασα κοντά της να ακούσω, ενώ αυτή άρχιζε την ιστορία της.

Ήμουν ένα νέο και όμορφο κορίτσι. Οι γονείς μου με είχαν αραβωνιάσει με ένα νέο. Την παραμονή του γάμου, εντελώς ξαφνικά, ο αραβωνιαστικός μου σε επίσκεψή του στο σπίτι μας έπαθε μια ζάλη. Έπεσε κάτω και ξεψύχησε αυτοστιγμή χωρίς να βγάλει μιλιά. Το ξαφνικό αυτό και τρομερό ατύχημα με εφόβησε και με συνέτριψε τόσο πολύ ώστε απεφάσισα να μην παντρευθώ πια. Στην απόφασή μου αυτή έμεινα σταθερή. Όταν δε πέρασε η επιρροή του γεγονότος και ηρέμησαν τα συναισθήματά μου, εσκέφθηκα τελικά να αφιερωθώ σε προσκυνηματικές πορείες, αλλά με ταλαιπωρούσε ο φόβος ότι δεν θα το κατόρθωνα ποτέ, επειδή ήμουν γυναίκα και θα ήταν πολύ δύσκολο να ταξιδεύω μόνη μου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα όμως με δίδαξε την προσευχή του Κυρίου και μου είπε ότι αυτή θα γίνει η βακτηρία μου και η ασπής μου εις τους τυχόν κινδύνους που θα μου παρουσιαστούν, ώστε όλους να τους υπερνικήσω και κανείς να μην με βλάψει. Προσκύνησα και εις τα πιο απόμερα μέρη της Ρωσίας και Σιβηρίας. Τίποτα δε ποτέ δεν μου συνέβη. Οι γονείς μου όσο εζούσαν μου έδιναν πάντοτε χρήματα για τα ταξίδια. Τώρα που εγέρασα εκλονίστηκε και η υγεία μου, αλλά ο παπάς εδώ μου παρέχει τροφή και στέγη. Έμεινα συντετριμένος από εκείνα που άκουσα, επειδή σε αυτά είδα ένα τόσο ζωντανό παράδειγμα

για την εκδήλωση του ελέους της προνοίας και της χάριτος του Θεού. Εζήτησα την ευλογία του σεμνού ιερέως και ξανάρχισα το δρόμο μου.

Έπειτα πάλι, ενώ ευάδιζα εις την περιοχή αυτήν εδώ της διοικήσεως του Καζάν, είχα την ευκαιρία να μάθω επιπλέον πως η δύναμη της προσευχής του ονόματος του Χριστού φανερώνεται καθαρά και ισχυρά και σε αυτούς ακόμη που την χρησιμοποιούν μόνον επαναλαμβάνοντάς την συχνά, και πως φέρνει τους ευλογημένους καρπούς της γρήγορα και με τρόπο ασφαλή.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.